0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η Ευαγγελική περικοπή σήμερα είναι και θα είναι, γιατί προϋπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και μάρτυρες. Μια διαφορά μόνο ότι η μαρτυρία τότε ήταν ότι έβλεπες τον αντίπαλο. Σήμερα να περάμε μια κρίση πάρα πολύ μεγάλη, την οποία ύπολα ο εχθρός βάλεται και ύπολα ο εχθρός ακόμα πολεμάει, γιατί οπωσδήποτε θα επαληθεύσουν τα λόγια του Κυρίου. Θα είστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Μου φαίνεται παράξενο ότι έχουμε ψευτοσυμμάχους ή έχουμε ακόμα ας πούμε μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στους ανθρώπους που παρουσιάζουν ορισμένοι, όπως ακριβώς, διάφορες ομάδες, διάφορες αιρέσεις, διάφορα πράγματα τα οποία θέλουν να νουθεύσουν, ενώ τα φέρουν οι άλλοι και σήμερα ακόμα που δεν ακούγεται καθόλου αυτή η ιεραρχία, μόνο εκτός του Περαιός, ο οποίος πραγματικά σήκωσε τον άσθημα και απευθύνθηκε προς τον Αρχιεπίσκοπο του, τι είναι αυτά τα μαζέματα και τις αγκαλιές και αυτά τα φιλήματα παραδείγματι μεταξύ παπισμού και ονείται, παρακαλώ, χαιρετώνησαν ονείται επίσκοπο στην Αθήνα. Καμία φωνή, τα πράγματα είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ επικίνδυνα. Αλλά εγώ θα πάρω λιγάκι, μια άλλη μορφή λιγάκι, δώστε μου λίγο χρόνο, παράταση. Ο λύκος έχει μάτι, βλέπει πολύ μακριά, αλλά δεν έχει μυρωδιά, δεν έχει όσπρηση. Ο σκύλος τα αντίθετα, έχει όσπρηση, δεν έχει μάτι για μακριά. Και έτσι σήμερα λίγοι βαροί εισήρθαν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, μέσα στο Ορθόδοξο πλήρωμα. Οτιδήποτε πέστε μου, είτε οργανώσεις συνευτές, είτε ακόμα ομάδες συνευτές, είτε ακόμα πάντως οργώνουν καθημερινά και προσπαθούν να πιάσουν τι. Και είναι ανάμεσά μας, και οπωσδήποτε είπα, όπως ο λύκος βλέπει μακριά αλλά δεν έχει όσπρηση, έτσι ο σκύλος έχει όσπρηση αλλά δεν έχει ορατότητα. Την ορατότητα αυτή γεμίζει για μας σήμερα, δεν ξέρω γιατί, και ενώ μας οργώνει από δεξιά και αριστερά, ενώ ίσως να μην συμφωνούμε αν δούμε κάτι, αλλά ούτε και όμως και αντιμετωπίζουμε το θέμα όταν υπέχουμε συμφέροντα ή όταν έχουμε αυτές τις ψεύτο δύσεις αγορές ή αυτές ακόμη τις ψεύτες μόδες που γίνονται δεξιά και αριστερά, ή ακόμα και οι ιδέες που θέλουν να βάλουν για την παιδεία, τις ιδέες για να δώσουν έντο. Και δώσει και παίρνει τα ναρκωτικά, δώσει και παίρνει και τι δεν γίνεται με αυτούς πράγματα. Άλλα ποτά, τα οποία πραγματικά μας έχουν φάρει πραγματικά σε τέτοιο φαλάκι αυτές οι χώρες που έχουμε, τι είμαστε σύμμαχοι που λέμε, που δηλαδή, έρχονται, κάνουν τα όργια και είναι δικαίωμα της καταπαρατήρησης. Οργώνουν όπως θέλουν αυτοί, ρίχνουν όπου δεξιά και δεξιά πέτρες τα πάντα που θέλουν, τα πάντα όλα αυτά, και δεν έχουν ακριβώς καμία παρατήρηση και δεν υπάρχει κανένας νόμος που να μας προστατεύσει. Και από ό,τι βέβαια σας έχω πει και άλλη φορά, το σύνταγμά μας τώρα μπήκε στο Σύνταγμα της Ευρώπης. Οπότε η Ευρώπη είχε Ορθοδοξία. Για αυτό το πράγμα, για να καταγγείλει κάποιος, θα πάει στο δικαστήριο Ευρώπης, αυτό θα πει μέθος. Δηλαδή, μπήκαμε σε τέτοια καλούπικη και μπαίνουμε και το πάνε είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί άμα το καταλάβουμε, μπορούμε να αντιδράσουμε. Σαν άτομο καθένας που θα κάνει τη δουλειά του. Πέστε μου, τι είναι εκείνο που πίνουμε, τι είναι εκείνο που αναπνέουμε, τι είναι εκείνο που τρώμε. Πέστε μου, είναι τίποτα καθαρό, άλλο από το μαμονά, πως θα μας πράξουνε, μέχρι και γράσα έχουμε φάει. Πώς θα το κάνουμε, ποια ήταν η ενοχή, Του είπα κλείσει το εργοστάσιο. Μια διόκριση, αλλά κλείσει το εργοστάσιο. Τέλει. Τόσο κόσμο έγινε. Αυτά είναι θέμα είδηση. Το σκέψου θέματα πνευματικά που είμαστε λιγάκι, όχι λιγάκι, πάρα πολύ άσχετοι. Έχουμε ή δεν έχουμε νηστεία από το 15ο. Όλα τα λεγόμενα πανηγύρια τη Αρδένα, τη Ντομάτα, τη Πατάτα, του Λουβνούγκρου, όλα τώρα τα κάναμε. Γιορτή τη Πατάτα, γιορτή τη Ντομάτα, πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα, όχι γιατί έχει ξεφύγει ο κόσμο έτσι, έχει άγνοια. Φταίω, φταίμε. Γιατί ακριβώ αφήνουμε έτσι. Δεν προσέχουμε περισσότερο το ότι θα τη πίστη ω μέσα μα. Γιατί ο άνθρωπο δεν είναι κοιλιέ και άντερα. Δεν είναι που κάπου έτσι κόκκινο και κρέα. Έχει την ψυχή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι πρόσταγμα. Έχει άλλη αξία ο άνθρωπο από ό,τι είπα ακριβώ έχουν σήμερα. Είναι πάρα πολλά ζώα που περνάνε καλύτερα τον άνθρωπο. Καλά κάνουν, αλλά όχι όμω και ανώτερα τον άνθρωπο. Πάνω από να μην έχει να φάει. Και να φάει το πολύ του γάλα. Τα πάντα νομίζω ότι τι. Βαδίζουμε, επαναλαμβάνω, αλλά δεν μπορούμε να μυρίσουμε τους λύκους. Και φωνάζουν οι τζιμπαναρέοι στα χωριά δεξιά και αριστερά. Μπήκε ο λύκος, είπε τότε. Μα τα σκυλιά ποτά. Δεν τα μυρίζουν. Γιατί ακριβώς δεν είναι λύκοι καθαροί. Όλα τα πράγματα. Τι θέλεις, θες πως να δάσεις καλό, πάω τη φωτιά για να κάνουμε κόμπελα. Πέστε μου, τι είναι το σωστό σημερινό, δηλαδή 21ος αιώνας. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι. Έχουν φύγει τα ενία από τα χέρια μας. Και οφείλουμε

χρεώσουν ο μισθός, πώς θα βγουν δέντρα. Θα χρεωθούν και ύστερα θα μας πει η τράπεζα, το εδώ, τι έχεις, τι αντικρισμό έχεις αυτό, έρθω εδώ. Θα στο πάρει μια κομμάτι ψωμί. Ξύπνα, καημένη μου, ραγιά. Ξύπνα, λαέ μου, όπως εσύ πραγματικά. Ένας που είσαι πρότυπος μες στον κόσμο. Έτσι αγράμματο, σε λεξιολόγιο. Το κουτσουρέψαμε εμείς, το μάθαμε ξένα. Τότε, να. Τι καταλαβαίνω. Εγώ στην εγχωρία που δεν τα ξέρω. Και ο άλλος λέει, τώρα πας εδώ τώρα. Να μάθει ξένα για να μας το πει, δηλαδή, να βρει μια δουλειά. Πόσο φθηνά και πόσο ανέστη να μιλάμε. Και πόσο προωθούμε την νέα γενιά. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω. Οι γονείς οπωσδήποτε στην αρχή πρέπει να αρχίσουν. Και εκπαίδευση επίσης, και να μην μπει, γίνει καθένας όπως θέλουν τώρα τα διάφορα προγράμματα. Βάλει και ο περάσεις. Εκεί που είχα όρεξη θα πάω. Εκεί που έχω ζήλο θα πάω. Δεν θα πάω εκεί που δεν θέλω. Γιατί αν πάω εκεί που δεν θέλω, δεν θα κάνω δουλειά. Οπωσδήποτε και αν είναι. Και άντε, μπάτε. Πάρτε διπλώματα μόνο. Πάρτε διπλώματα και μάθω και ξένες γλώσσες. Για να είμαστε γκαρσονάτια, παρακαλώ. Γκαρσόν, Ελλάδα, όρθιοι. Όρθιοι αφέντη. Δηλαδή, δεν παραδοθήκαμε. Δηλαδή, δεν έχουμε περισσότερο να αποτελεχθεί τη φασιστική αυτή του Χίλτερ που ήταν επίθεση, γιατί το έκανε για ποιο του καπρίτσι του. Το έκανε φανερά. Αλλά ήταν χειρότερο να μας κάνουν οι ψευτοσύμμαχοι που έχουμε. Και είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι τι, δεν μας θέλουν το καλό. Και μπορούμε να απαλλαχθούμε. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν είμαι σίγουρος στο θέμα αυτό, από ό,τι μαθαίνω, διευθυντέ σε όλες τις λοιπόν, αρχές που έχουν, αρχαία πράγματα που έχουν, είτε πόλη, είτε χωριά, είτε εξέτερα, έχουμε διευθυντές ξένους. Τόσο ανίκανοι είμαστε. Γιατί. Αν έχουμε αυτά ανοιχτά να τα ανοίξουμε, λέει, να. Είναι ανάγκη να κάνω δηλαδή ξενοδοχεία, να πάω μέσα στο σπίτι στο χωριό μου, να κάνω δύο-τρία δωμάτια, να έρθω να κοιμηθώ. Ποιοι είναι να κοιμηθούν. Ποιος εξετάζει λοιπόν γιατρός, τι είναι αυτή. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί αλλιώς είμαστε υπεύθυνοι για τις νέες γενιές που έρχονται. Δεν είναι η άκρη που πιάσουν εγώ, πάρουν κούρσα, πάρουν ρούχα, πάρουν τα αυτά. Σκοπός είναι τι, να του δώσω πρότυπο, καλή συμπεριφορά, τρόπο ζωής, να μην παρασύρεται, να μην ακριβώς τι. Παίρνει εντολές αθέων και απίστων και περισσότερο για μένα είναι αιρετικών. Που γι' αυτό θα πάμε να τα κάνουμε κούνια-κούνια. Γι' αυτό λοιπόν. Είπα, η Ευαγγελική περικοπή ήταν ακριβώς, αλλά εκεί εδώ μας είπε ότι τι. Δια της υπομονής Χριστές ψυχάσιμο. Να μην έχω παρασυρθεί όμως δια της υπομονής. Γιατί άμα παρασύρομαι, ούτε υπομονή έχω. Και ούτε ακόμα τι θα κάνω το θέλημα του Θεού. Θα πάω όπως πάει το κύμα. Φτάει ένας από εδώ, θα πάω εκεί. Φτάει ένας από εκεί, θα πάω από εκεί. Ό,τι μου σερβίρουνε θα φάω. Οτιδήποτε που αφήσαμε τόσο πλούτο πραγματικά και τόσο ομορφιά που έχει η μάνα Ελλάδα, που θα σας πω κάτι, κάποτε βεβαίως αστείο είναι αυτό ότι κάτι. Μοίρασε λέει ο Θεός τον κόσμο και πήγε και ο Έλληνας μετά. Λέει στον Άγγελο, δώστε μου και εμάς τους Έλληνες κάπου. Πού να σας δώσουμε, μάνα, πού να σας δώσουμε, σας. Να σας δώσουμε εκεί που κάνει διακοπές ο Θεός το καλοκαίρι. Την Ελλάδα. Μια τέτοια ομορφιά, μια τέτοια τέτοια. Και εμείς την έχουμε τι. Να! Έρχονται και να την βρωμίσουμε έτσι και να την κάνουμε όπως είναι εκείνη εκεί ρομπότ. Τα πράγματα λιγάκι, όχι λιγάκι. Πάρα πολύ χρειάζεται προσοχή. Στην πίστη πρώτα, στο σεβασμό και αγάπη προς τον πλησίον, να έρχεται από την πράξη σου, να βασανίζεται μέσα ο άλλος όταν είναι αιρετικός, να καταλάβει ότι τι, έχει σφάλει. Γιατί αλλιώς, αν παρασυρθώ και όπως παρασυρόμαστε, τα πράγματα οδηγούμε και δεν θα έχουμε αυτή

Ένα μάθημα που λέει ο λόγος. Για μένα οπωσδήποτε υπάρχουν και θα υπάρχουν. Θα αναστήσει ακόμα αν δεν υπάρχουν. Και αν ακόμα επιμένουν και θα επιμένουν όσοι επιμένουν και δεν ξέρουν τι θα γίνει μεθαύριο με τη σύνομη δροσύνοδο, ακόμα και την ιεραρχία. Και αν ακόμα έτσι θα μείνει, ο Άγιος Κολυμάς θα βρισκόσει στη σιωπή. Α, ο Πάτερ! Τον Πάπα να καταράξει το σταγετία λέει. Τον έχουμε άγιο για μια μέτρο. Αυτά ας τα σκεφτούν και εμείς ας προσευχήσουμε να φωτίσει ο Θεός πραγματικά, να δώσει τη λύση και τη φώτιση. Και όταν ακριβώς, γιατί έχετε και εκλογές πολλές φορές. Μη φανατιζόμαστε, ρε παιδιά. Αφού ξέρουμε, μη τσικώτσε, για να τα έχουμε. Απαλούν τα ενία. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Και αυτό καλό είναι. Αλλά δεν είναι όμως αλλαγή. Πρέπει να φύγουμε από αυτά τα ψεύτικα, τα υποκριτικά, τα οποία είπα. Ο λύκος σήμερα δεν έχει μυρωδιά. Έτσι είναι και ακριβώς και οι αιρέσεις και όλη αυτή η ψευτοδιπλωματία τα πάντα όλα. Δεν έχουν, δηλαδή δεν δίνουν εμφανίσεις. Κρύβονται πίσω από αυτά και γύρω στη χασουλιά, γυλιόμαστε και ξεχνιόμε από που κινήσαμε και τι θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα είστε μισούμενοι που πάντα τον εθνό για το όνομά μου. Ας είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κατακτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι εκείνος δεν θα μας αφήσει, αν θα θέλουμε πραγματικά κι εμείς μαζί του.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα, 10ου μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξύστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου, του Αγίου Ήρωνος του Φιλοσόφου και των έξι μαρτύρων των

Οι Άγιοι Μάρτυρες Λαβρέντιος, Ξύστος και Ιππόλυτος άθλησαν κατά το έτος 253 μετά Χριστόν, κατά την περίοδο που βασίλευε ο αυτοκράτορας Δέκιος. Από αυτούς, ο μεν Άγιος Ξύστος ήταν από την Αθήνα, όπου διδάχθηκε τη φιλοσοφία. Μετά πήγε στη Ρώμη, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος μετά τον Άγιο Στέφανο, τον Πάπα της Ρώμης. Επειδή δε τότε προετοιμαζόταν ο κατά των χριστιανών διωγμός, διέταξε ο Άγιος Ξύστος τον αρχιδιάκονό του Άγιο Λαβρέντιο να οικονομήσει τα σκεύη της εκκλησίας της Ρώμης. Ο δε Άγιος Λαβρέντιος τα μοίρασε στους πτωχούς. Όταν λοιπόν επανήλθε από την Περσία ο Δέκιος, οδηγήθηκε μπροστά του ο Άγιος Ξύστος και επειδή δεν πίστηκε να αρνηθεί το Χριστό, αλλά ομολόγησε αυτόν με παρησία, Θεό αληθινό και δημιουργό του παντός, αποκεφαλίστηκε και έλαβε του μαρτυρίου το Στέφανο. Κατόπιν συνελήφθηκε ο Λαβρέντιος και διατάχθηκε να παραδώσει τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Τα εκκλησιαστικά αποταμιεύματα ήταν τότε ελάχιστα, θησαυροί δε της εκκλησίας θεωρούνταν και λεγόταν οι πτωχοί και τα ορφανά, υπέρ των οποίων ξοδεύονταν όλα όσα προσφέρονταν από τους πιστούς. Ο Λαβρέντιος υποσχέθηκε ότι θα έφερνε τους θησαυρούς. Αλλά μετά από λίγο φάνηκε μακριά σειρά από αμάξια, τα οποία ήταν γεμάτα πτωχούς, ορφανά και ανάπηρους. «Οι δε θησαυροί πού?» ρώτησε τον Λαβρέντιο ο εκπρόσωπος του αυτοκράτορα. «Ιδού αυτοί», απάντησε ο αρχιδιάκονος, «οι εκκλησίες του Χριστού αυτούς έχουν και φυλάτουν τους θησαυρούς». Οι ειδωλολάτρες νόμισαν ότι ο Λαβρέντιος τους κορόιδευε. Ερεύνησαν λοιπόν το θησαυροφυλάκιο της εκκλησίας και όπου αλλού νόμιζαν ότι ήταν δυνατόν να κρύβονται εκκλησιαστικά πλούτη, αλλά δεν βρήκαν. Τότε βίασαν τον Λαβρέντιο να αρνηθεί το Χριστό, αλλά εκείνος επέμενε να τον ομολογεί. Ο δε δικαστής, μην μπορώντας να τον κάμψει, του ξέσκισε τις σάρκες και μετά τον έριξε στη φυλακή. Εκεί ο Άγιος ευρισκόμενος γιάτρευε όλους τους ασθενείς που έρχονταν προς αυτόν. Βλέποντας δε τις θεραπείες αυτές ο τριβούνος Καλλίνικος, ο οποίος ήταν επιστάτης της φυλακής, πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε. Μετά από κάποιες μέρες πρόσταξε ο Κρητής να φέρουν και πάλι μπροστά του τον Λαβρέντιο. Αλλά μάταιες απέβηκαν οι νέες προς αυτόν προτροπές και απειλές. Αποφάσισα λοιπόν το θάνατό του. Τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένη σχάρα, κάτω από την οποία ήταν η αναμένη φωτιά. Αφού λοιπόν ο Άγιος απλώθηκε σε αυτή και ευχαρίστησε το Θεό, παρέδωσε την ψυχή και έλαβε τον της αθλήσεως αμαράντινο Στέφανο. Το ιερό του αρχιδιακόνου Λείψανο παρέλαβε ο ευσεβής χριστιανός Ιππόλυτος, ο οποίος είχε κατηχηθεί από τον Λαβρέντιο και το ενταφίασε με ευλάβεια. Όταν έμαθε τούτο ο ασεβής βασιλέας, έστειλε και έφεραν τον Άγιο Ιππόλυτο, τον οποίο, καθώς ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός, πρόσταξε να μαστιγώσουν με αλυσίδες με μυτερά δόντια. Την τιμωρία αυτή υπέμεινε με ηρωικότατη καρτερία που διέγερε το θαυμασμό και αυτού του βασιλέα, ο οποίος θέλησε να τον έχει μεταξύ των συνοδών του. Του υποσχέθηκε λοιπόν τιμές και αξιώματα για να τον σαγηνεύσει, αλλά ο Ιππόλυτος δεν ενέδωσε και προτίμησε τη δόξα του υπερχριστού μαρτυρίου. Μετά κατέβαλαν ίστατη απόπειρα για να κάμψουν την αντίστασή του. Πήγαν δηλαδή στο σπίτι του για να δουν εάν οι οικοί του ήταν χριστιανοί. Όταν δε το βεβαιώθηκαν, τον απείλησαν ότι εάν δεν αρνούνταν το Χριστό, θα θανάτωναν όλους τους οικείους του. Αλλά και το μέτρο αυτό δεν έκαμψε το μάρτυρα. Θανάτωσαν όλους τους δικούς του κοντά στην πύλη τη Βουρτίνη, αλλά όλοι τους πέθαναν με μεγάλη τους ευχαρίστηση
διότι το αίμα τους χυνόταν για την Αγία Πίστη του Χριστού. Τελευταία, έδεσαν τον υπόλυτο σε άγρια άλογα, τα οποία καλπάζοντας τον έσυραν επί πολύ σε τόπους γεμάτους αγκάθια και έτσι παρέδωσε ο αθλητής του Χριστού την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Το τίμιο του λείψανο μαζί με εκείνα των οικείων του ενταφιάστηκαν από τον

Και πάλι μέσα από το συναξάρι των εορταζομένων Αγίων προβάλλεται και τονίζεται ο σωτηριώδης παράγοντας της πίστεως με την οποία οι Άγιοι έγιναν κοινωνοί της Αγίας Ζωής του Χριστού. Για να αποκτήσουμε εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή, τη ζωή του Χριστού, δεν μας ζητείτε ούτε μόρφωση, ούτε δόξα, ούτε πλούτος, ούτε κάτι άλλο από εκείνα που μπορεί κάποιος από εμάς να μην έχει. Αλλά απαιτείται εκείνο μόνο το οποίο μπορεί καθένας μας να διαθέτει, η πίστη στο Χριστό. Γι' αυτό αυτός ο μόνος φιλάνθρωπος διακήρυξε: ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Και αλλού δηλώνει ο ίδιος ο Κύριος, καθώς ως αληθινός Θεός δίνει στον άνθρωπο εκείνο το οποίο κανείς από τους αγγέλους ή τους ανθρώπους δεν μπορεί να δώσει. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Και μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ακόμη και από την παρούσα ζωή. Η πίστη στο Χριστό ενώνει τον άνθρωπο με τον αιώνιο Κύριο, ο οποίος κατά το μέτρο της πίστεως του ανθρώπου γεμίζει την ψυχή του με την αιώνια ζωή, και τότε ξεπερνά το θάνατο και τότε αισθάνεται και κατανοεί τον εαυτό του ως αιώνιο. Αυτό γίνεται τόσο περισσότερο όσο περισσότερο ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με αυτή την πίστη, η οποία αγιάζει βαθμιαία την ψυχή του, την καρδιά του, τη συνείδησή του. Όλη του η ύπαρξη υφίσταται την καλή αλλίωση από τη χάρη του Χριστού. Ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου αυξάνει και ο αγιασμός της φύσεώς του. Καθώς δε ο άνθρωπος γίνεται αγιότερος, αποκτά όλο και περισσότερο δυνατή, περισσότερο ζωντανή πείρα της Αθανασίας. Η αληθινή ζωή του ανθρώπου αρχίζει με την πίστη του στο Χριστό, με την οποία πίστη παραδίδει στο Χριστό όλο το νου, όλη την καρδιά, όλη την ψυχή, όλη τη δύναμη. Αυτός δε αγιάζει, μεταμορφώνει και θεώνει όλα αυτά βαθμιαίως. Ο Κύριος διαχέει τις θείες ενέργειες της χάριτός του, οι οποίες δίνουν στον πιστό την αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής του αθανασίας και αιωνιότητος. Η ζωή μας είναι τόσο ζωή όσο είναι ζωή εν Χριστώ, όσο είναι ζωή του Χριστού. Η αγιότητα είναι η ζωή, η αμαρτωλότητα ο θάνατος, η ευσέβεια είναι η ζωή, η ασέβεια ο θάνατος, η πίστη είναι η ζωή, η απιστία ο θάνατος.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: τέλος πάντων, το ένα τέταρτο φέρει το άλλο, το ένα τέταρτο το άλλο, παπ! Και στην εκδήλωση πανεπιστημιακής. Και με εμφανίζει για πρώτη φορά η μεγάλη φυσιογνωμία εκ μονοδεντρίου Ζαγορίου, Άλκης Στέας. Και με συνοδεύουν οι θεοί. Οι θεοί του Ολύμπου ή οι θεοί του κόσμου εδώ. Και με παρουσιάζει αυτός, με ξέρει τον τρόπο αυτός. Παρακαλώ, δείξτε την υπηέκειά σας για τον νέο τραγουδιστή, τον υπερότητο Σάββατο Σιάτρα από την Καρίτσα Ιωαννίνων, νέος, και να τον υποδεχτείτε με ένα όμορφο χειροκρότημα, ζεστό χειροκρότημα.
1: Τι ωραίος άνθρωπος εδώ.
0: Ήξερε αυτός πως το φέρνει. Και εκεί πρέπει να είπα τότε Σοπάνος που κοιμήθηκε και κοντούλα λεμονιά. Κατάλαβα δυο γυναίκες που ήταν στα πρώτα καθίσματα και λέει η μία στην άλλη, μωρέ τι ωραία τραγουδάει αυτό το παιδάκι. Είχα αυτό το τέτοιο το προτέρημα να αντιλαμβάνομαι και στα χείλια να καταλαβαίνω τι λέει ο άλλος. Τότε μιλάμε για πανυπηρετική. Τους έβλεπες γραβάτα, κουστούμι, οι γυναίκες ευπρεπώς ενδεδειμένες, όχι οι τσαπερδόνες. Κατάλαβες, η μία εκδήλωση έφερε την άλλη, η μία εκδήλωση έφερε την άλλη, το ένα ραδιόφωνο έφερε το άλλο, η μία τηλεόραση έφερε την άλλη. Για λίγο διάστημα 71-72 τραγουδάω, 72, ναι, στα Κυπαρίσια που του είχαν οι Χαλκιάδες, λίγο.
1: Κυπαρίσια,
0: πολύ δηλαδή. Λίγο. Την άλλη χρονιά...
1: Ήταν κέντρο αυτό, ήταν μαγαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, Κυπαρίσια, από δεξιά πλευρά. Την άλλη χρονιά, 5 Δεκεμβρίου στο κέντρο Τζαβέλαινα, έπαιζε ο Σταύρος ο Καψάλης. Σταύρο πηγαίναμε λίγο, αυτός λίγο ήρθε μέχρι τα Χριστούγεννα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Ήρθε μέχρι τα Χριστούγεννα και θα πω και αυτό. Μέχρι τα Χριστούγεννα ήρθε, μετά δεν ξανάρθει.
1: Γιατί?
0: Έπαιρνε τζάντα, τα έχω τυπάνει στο σχολείο, είναι και να γελάς, αλλά και άμα το έχει ο άλλος έφεση να δείτε. Αυτός έπαιρνε τζάντα, έβαινε και του κλάρινο με τζάντα και νόμιζα στο σπίτι ότι πάνε στο σχολείο ο Σταύρος του τότε με γυμνάσιο.
1: Χωρίς να το ξέρω χρόνο σου καψιά του πατέρα.
0: Α, μπράβο! Τέλος πάντων, πάλι είχαν ένα αμπέλαυτη κάπου στον Αλιά και αντίβαινε πάνω σε μια κυρασιά και έπαιζε ο Σταύρος. Τώρα το... τι έπαιζε...
1: Για το δέντρο το ξέρω αυτό, ναι.
0: Ναι. Κάπου να το είχα πει εγώ και θα τ' άκουσες.
1: Ναι, ναι,
0: τέλος πάντων, τον είχα φέρει και εδώ το Σταύρο και μια φορά τον έλεγε, «Αν έρθω εγώ, ρε, τι λέω, θα έρθω εγώ, τι σας μοιάζει σας».
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είσαστε συνομήλικοι με το Σταύρο τον Καψάλη.
0: Τι?
1: Συνομήλικοι με το Σταύρο. Είτε πιο μεγάλος από εσάς, σωστά.
0: Όχι, όχι, ίδια ηλικία είμαστε, ίδια ηλικία.
1: 45 δηλαδή.
0: Δεν το είμαι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μήνες. Ναι, τέλος πάντων. Ή θα ανάρθω Σάββας Τσίπη, εγώ πέρα του κλαρίνου και σκόνομαι και φεύγω και πάνω στο χωριό. 5 Δεκεμβρίου, εκεί εγώ.
1: Τζαβέλαινα.
0: Τζαβέλαινα. Είμαστε 25 με 30 κέντρα διασκεδάσεως. Τώρα δεν είναι ούτε ένα. Ούτε ένα. Εκείνο το βράδυ έρχονται και δυο παιδιά. Αυτοί ήξεραν εμένα και έψαχναν να με βρουν. Πρώτα ξαδέρφια, αλλά που μανάδες. Κουσκουρίδας, Στέριος και Οικονόμου Στέριος.
1: Περιβόλη κρεβενών.
0: Περιβόλη. Ο Σάββας, ο Σάββας. Ο ένας φοιτητής, ο άλλος στην αστυνομία.
1: Με το Σταύρο του Κουσκουρίδα περνάνε...
0: Σόι, σόι. Στο πρώτο πήγαινε εγώ στο Βελεστίνο, μικρός, 3 χρονών. Τέλος πάντων, να μην πάμε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι εδώ, παίζεις εδώ. Ναι, εδώ. Εμείς νομίζαμε, λέει, μήπως έρχεσαι από το χωριό, έρχεσαι από τα Γιάννενα, και από τότε μια φιλία μακροχρόνια. Μπαίνουν στο χωρό. Τι το θέλεις να μπουν στο χωρό? Ο αστυνομικός βγάζει τον πιστόλ, από τη χαρά, από τη συγκίνηση, από αυτό που έψαχναν να μη βρουν, κρέμα, κρέμα, κρέμα, τρίψαν τζαβέλινα. Και από τότε έχουμε μια φιλία, όχι αδερφική, πιο πολύ. Ο μεγαλύτερος αστυνομικός έκανα 2-3 χρόνια που πέθανε. Κάποτε με βράβευαν εδώ Τζίτσα και είπε στα κορίτσια της, είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι, εσείς θα πάτε στο Σάββατο φίλο. Και πράγματι ήρθαν τα κορίτσια. Ήμουν στους γάμους στα δυο τα κορίτσια του, τσπάντριψα, τραγούδισα. Ό,τι θέλεις εγώ είμαι, μου είπε. Μιλάμε για φιλία, αδερφική φιλία. Και συνεχίζεται και διονύζεται στα παιδιά τους και στα εγγόνια. Αυτοί αργότερα μεσολάβησαν για να πάω εγώ το 1970, εκεί ήταν το πρώτο βάπτισμα στην Τζαβέλαινα. Γνωρίστηκα με τον κόσμο, θα ξέρεις και εσύ το τι γίνεται εκεί στο πατάρα πάνω, που έχουν άλλο λεξιλόγιο. Δεν τα ξέραμε αν αυτά. Όπως έχουν οι καλαντζίδες, όπως έχουν οι χτιστάδες, είναι τα λεγόμενα συνθηματικά. Όπως έχουν οι μαραγκοί.
1: Τα ρώμικα.
0: Όχι μαραγκοί, παρόμοιο. Ναι,
1: τέλος πάντων. Τα είχε πρώτος ο Χρήστος Σούλης, από τις σχολιαράδες που ήταν η μνησιάρχη στη Ζωσιμία σχολή, δεκαετία του 30, τα είχε καταλήψει.
0: Ναι, τέλος πάντων, ιδρυώθηκα κάπως εκεί, στη Τζαβέλαινα.

0: Φνάλτ χρονιά. Απάνω. Πρώτο όνομα, πρώτος τραγουδιστής, κέντρο ελληνικό χωριό. Βεραντζέρου και Μενάντρο. Τι δεν πέρασαν εκεί και σε πόσον κόσμο δεν έδωσα ψωμί. Ισόγειο. Ήταν φούρνο, τον χάλασαν και έγινε το λεγόμενο ελληνικό χωριό.
1: Ποιος το είχε δοκιμάσει?
0: Τσιμογιάννης Γεώργης με τον αδερφό του τον Χρήστο από το χωριό Ρεπετίστη. Τσιμογιάννης.
1: Τσιμογιάννης, ναι.
0: Τζιμογιάννης.
1: Μουσική στο Πατάρι.
0: Στο Πατάρι πρώτη χρονιά είχαμε έναν άλλον πολύ και καλός άνθρωπος και καλός καλλιτέχνης. Ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης, αν τον έχεις υπόψη, με ένα ωραίο μουστακάκι εδώ, μια κορμοστασιά, έναν ντύσιμο, λες κι ήταν τσιολιά στα Νάκτορα. Παίξιμο.
1: Αδερφός του Χρήστου, του πατέρα του Θωμά, θείος του Θωμά.
0: Κάτι από αυτή τη γενιά. Όσο καιρό ήταν εκεί, δεν ήρθε μια φορά να κοιτάξει, να δει, να μετρήσει τι χαρτούρα βγάλαμε απόψε. Τι τυχερά, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ποτέ. Και από τότε φαίνονταν η Μαριόλα. Ξεκινάγαμε και τελειώναμε. Και έγινε σάτρα και έπαιζε στα κέρια αυτός. Θα τη σοκώσουμε τη Μαριόλα, θα τη σοκώσουμε. Αυτό σου είπα και πριν. Δεν βρίσκονται αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα. Δεν θέλουν να υποτιμήσουν. Και ήταν ντύσιμο. Δες και ήταν στο Λαμπρόπουλο που ήταν τα μεγάλα τα καταστήματα. Ή στο Δραγώνα ή στον Κλαοδάτο. Τη βγάλαμε τη φασουλάδα απόψε. Αυτοί ήταν οι καλλιτέχνες. Τον έχω φωτογραφίσει και λέω, πού είσαι ρε Θανάση. Δεν έρχεται εκείνη η γενιά των καλλιτεχνών. Μπατζής Βασίλειος. Ζούμπας Ναπολέων. Φίλιππος Τρούντας. Μιλούσαν με το όργανο αυτό και μιλούσαν και με τον κόσμο. Μου λέει ο Ζούμπας, τον διαβάζαμε τον κόσμο μου, μου λέει, ήμασταν έτοιμοι για το λαό. Παπ! Μου έκανε έτσι με το κλαρίνο. Καταλάβαινα από εδώ μέχρι πέρα τι θέλω. Να μην πω πελάτης. Εμείς δεν είχαμε πελάτες, είχαμε φίλους.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πως σου λέτε.
0: Ναι. Αυτό ήταν το παίξιμο. Πόσους δεν έβαλε και μέσα στο ελληνικό χωριό να φάνε ψωμί.
1: Η λέξη πελάτης δεν είχε τόσο καλά στα αυτιά. Γιατί δεν νομίζω ότι εσείς είχατε πελάτες, είχατε φίλους, θαυμαστές.
0: Φίλους. Και με πολλούς, σου είπα τόσα χρόνια, και διατηρώ προσωπική και οικογενειακή φιλία.
1: Η πρώτη δισκογραφική σας δουλειά, πέρα από το ραδιόφωνο, ποια ήταν ο πρώτος δίσκος?
0: Ήταν με Κυκλάδες, εταιρεία Κυκλάδες, Τζαβέλενα. Μαζί με το Λάμπρο του Χαρτιά.
1: Το τραγούδι Τζαβέλινα, το κλέφτικο.
0: Ναι, το κλέφτικο, ναι. Το είχα τραγουδήσει εγώ βέβαια στο ραδιόφωνο, αλλά το είπε τέτοιος εκεί ο Λάμπρος ο Χαρτιάς, παιδί, τη Φώτη Χαρτιά.
1: Ναι. Δηλαδή το πρώτο δισκάκι ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: 45.
0: Όχι, το πρώτο ήταν ο ύμνος του Μπας Γιάννενα, εδώ. Οτιδήποτε άλλο είναι μετά Χριστον προφήτες, προσποιούμενοι Παζιάννα. Εγώ δεν μπορώ να αριθμίσω σε πόσους αγώνες είδα τον Παζιάννα, είτε εδώ είτε στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Είναι γνωστό αυτό, εντάξει.
0: Πολλούς και με τους παίχτες τότε, από τότε που έγινε συγχώνευση 11 Ιουλίου του 1966, ζουν ορισμένα και με τους οποίους έχω προσωπική φιλία. Τότε μεγάλο πράγμα και για τα Γιάννηνα ή και για την Ήπειρο. Ο Πας Γιάννα, πανυπηρωτικός αθλητικός σύλλογος Γιάννηνα.
1: Ένας φίλος μου λέει ότι η Γιάννα είναι γυναίκα.
0: Ήταν πολύ δύσκολο. Λαμπρόπουλος.
1: Και πήγαν και κατεδάφισαν και το κτίριο κιόλας, σαν διά να το κάνουν.
0: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα από το... Ήταν μάλλον από το γήπεδο του Απόλλωνα. Μπήκαμε μέσα εκεί, ο Γιώργος ο Κόρος έκανε την μουσική και η στίχη ήταν του Κώστα του Ντότη. Από τον Παρακάλαμα έγραφε πολλά τραγούδια αυτός, όπως είχε δώσει και στην την Ελπίδα την Μπραχοπούλου. Στην Ελπίδα Μπραχοπούλου και αυτή καλή τραγουδιστρία, καλή και αυτή, καλή.

0: Κοίταξε, άκουσα τι θα σου πω για να. Έβγαλε πολύ καλός τραγουδιστάς Ήπειρος, πολύ καλός μουσικός, αλλά γυναίκα γυναίκες όχι και τόσο να πάνε πάνω, όπως λέμε τα Σία Βέρα, Ευγενία Βέρα, Σοφία Κολλητήρη, και ναι, δίκαν
1: έχουμε, εντάξει,
0: κάποιες από εδώ
1: έχουμε την Παγώνα.
0: Έχουμε. Να έχουν το εκτόπισμα πανελλήνια, λέμε. Το εκτόπισμα πανελλήνια. Δεν κάνω την κριτική, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτές πήγαν στα πέρατα του κόσμου.
1: Επίσης έτσι και τη συμμετοχή σας στον παραδοσιακό Ήπειρο του Κογάμου, τα Σουχαλκιά, έτσι είναι.
0: Και ήταν το 1972 και αυτό τότε. Εγώ θα είχα πιο πολλά τραγούδια εκεί, αλλά τι έγινε. Μ' είχε κλείσει κάποιος Μαρκόπουλος να πάμε για πανηγύρι στο Κρικοχώρι Ιγουμενίτσας. Πρώτη φορά θα έβγαινε έξω για να τραγουδήσω σε επαρχία. Τότε πήγαινα σε κάποιους αδελφότητες ή και κάπως φτωχικά που είχα εκεί να τραγουδάω σε κάποιες λεγόμενες χωροεσπυρίδες με λίγα τραγούδια.
1: Μαρκόπουλος από τη γνωστή οικογένεια του Γραμμένου δηλαδή, αυτός.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν από την Ιερομνήμη.
1: Την Ιερομνήμη,
0: έτσι ήξερα εγώ.
1: Πετράκη ο Χαραλάμος.
0: Πολύ καλός. Ναι, ο Χαραλάμος. Τέλος πάντων, λέω ότι Μπαρβατάς, μωρέ καλά μου λέει να πας, αλλά τώρα τον γράφουμε το δίσκο. Δεν μπορείς, λέω εγώ, να... Αν το αναβάλεις, λέω, να πάμε αργότερα. Έκλεισαν οι ημερομηνίες μου από αυτό στα στούντιο. Τέλος πάντων, αυτός και λόγω, επειδή ήμασταν κοντοχωριανοί και είχαμε γράψει κιόλας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση με τον Σίμωνα τον Καρά. Δεν ξέρω ποιος άλλος τότε έκανε εκτός από τον Σίμωνα τον Καρά. Τέλος πάντων, που διαφύγει τόσο πολλά τα ονόματα και αυτά που τα θυμάμαι είναι...
1: Είχε μια τηλεοπτική που πει Σάββατο, η Κυριακή μου φαίνεται Σάββατο.
0: Ήταν Πέμπτη Σάββατο και Κυριακή τότε.
1: Που ξεκινούσε με ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Ποιήσει δε χειρόν αυτό να γίνεται στερέωμα. Και έψελνε οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Νομίζω έτσι ξεκινούσε η εκπομπή του Σίμωνα Καρά, η τηλεοπτική. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Τέλος πάντων, δεν μπόρεσα να λάβω. Σε έχω και για άλλα τραγούδια. Τέλος πάντων, ήρθαμε στην Ιγουμενίτσα. Αυτός που είχε τότε τα μαγαζιά, τα πανηγύρια δεν τα έκαναν οι συλλογοί, τα έκαναν οι καφιτζίδες. Χαρίλαος Νικολάου λεγόταν αυτός. Σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που είναι στην Ιγουμενίτσα, εγώ το είπα αυτό. Είχα για πρώτη φορά στο Γρικοχώρι σε κάποιον Χαρίλαο Νικολάου και θυμάμαι ένα μικρό ξανθό παιδάκι, λέω. Τι ήταν, έτυχε να τα ακούσουν αυτοί τότε η οικογένεια. Έβαλαν τον κοσμό, έκλειγαν. Άλλη την μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο χωριό, αυτό και αυτό λέει. Μέρω τηλέφωνο, η γυναίκα, η κυρία Σοφία, είναι κάτω στο χωριό. Πήγα κάτω, λέω το μικρό το παιδί, λέω, ποιο είναι αυτό το ξανθό. Τρίου, τέσσερου να ήταν, μπαινό γυναίκη. Να, αυτός είναι, λέει, δάσκαλος, ο Γιώργος. Τέλος πάντων, και μετά, τρίτη μέρα πήγαμε στους Φιλιάτες, μόνος μου, τον Μαρκόπουλο, στο Γρηγόρη ήταν και ο Κούρτης. Αυτός τάξερε λίγο πιο πολύ από μένα τα μυστικά εκεί του Παταριού.
1: Είναι και τις περιοχές κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είχε μπει στο επάγγελμα. Είχε μπει στο επάγγελμα. Εγώ δεν είχα μπει. Τέλος πάντων, λέω Μαρκόπουλος, όχι, έχω τραγουδιστεί, είπε σε κάποιον εκεί. και περάσουν πολύ ωραία. Και ήταν το πρώτο βάσμα το επαγγελματικό. Η μία εκδήλωση έφερε και να το να πανηγύρει στις Φυλάτες εκεί και συγχρόνως το 1972, 15 Αυγούστου, Τσαμαντά, λαϊκό προσκύνημα. Κόσμος, λαοθάλασσα, με τον Βασίλη το Δήμο.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος και μουσικός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλό παιδί. Ο Άγιος των μουσικών.
1: Δηλαδή, όπως και ο Πετράκης ο Χαραλάμπους επίσης.
0: Ναι.
1: Αυτή δύο ξεχωριστά.
0: Ο Βασίλης ήταν πιο τέτοιο. Πιο καθαρός. Πιο καθαρός. Πολύ καλός.
1: Είχα την τύχη να τον
0: και με τον Πετράκη είχα πήξει και με τον Πετράκη. Πάρα πολλοί έχουν πέρασει από τα χέρια μου. Κάπως έτσι ξεκινάει, ας πούμε, το ελληνικό χωριό και τον Μάιο του 1974 πηγαίνω πάλι με τις Χαλκιάδες στη Ρέν της Γαλλίας σε διεθνές φεστιβάλ με άλλα 17 κράτη να εκπροσωπήσω την Ήπειρο, την Ελλάδα, αντμένοι εμείς με τις Φουστανέλες, Μπαρμπατάσος, ο Κυριάκος, ο Μάνθος, ο Σταυρόπουλος, άλλη φυσιογνωμία αυτή στον ΤΕΦ. Σου λέω κι εγώ, παίζουν ΤΕΦ. Μάνθος θα γίνουν? Όχι. Κάλικας θα γίνουν? Όχι. Ζούλς θα γίνουν? Όχι. Ο Ντέμος Αντβελτσής θα ΤΕΦ θα γίνουν? Τι κούρδισμα είχαν αυτά τα παιδιά, ρε μάνα μέσα. Μπράβο! Του είχαν κουρτίσει κιόλας. Τότε παίζουν ντεφ και είναι κλούβγες οι φωνές. Καθαρή ρε μάνα μου η φωνή. Καθαρή. Πώς βγαίνει από τη βρύση το νερό το καθαρό στον πλάτανο και πίνεις νερό σε οποιοδήποτε μέρος. Έτσι πρέπει να ακούγεται και η φωνή όπου κάθε όργανο και κάθε τραγουδιστή. Πώς λέει, έκανε Θεός τα πουλιά αλλά έκανε και τα ιδόνια. Άλλαβες. Και συγχρόνως το καλοκαίρι το ίδιο ήρθαν εκεί και με πήραν στο Deutsche Welle μαζί με τον Καραγιάν, τον Μίτσο, τον Μίτσο τον Καραγιάν.
1: Με τον πατέρα του Γιάννη.
0: Πατέρα του Γιάννη.
1: Σε ποια πόλη στη Γερμανία?
0: Στουτγκάρδη. Νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Κολονία.
1: Κολονία.
0: Ο Γιώργος, ο Ψαράς.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε και την παρουσία στην Deutsche Welle.

Πρέπει να πω ότι στο ελληνικό χωριό ερχόταν ένας Γάλλος γιατρός, Λουί Μποντενέ. Αυτός δεν ήταν μέρα βράδυ μάλλον να έρθει στο ελληνικό χωριό. Τα ελληνικά καλύτερα από μας. Τοπικούς ιδιωματισμούς, περιοδικές ασφάλειες,

0: έστειλε μια κάρτα. Τι ευχές μου λέει, κάποιον έχω στο χωριό.
1: Είναι περισσότερο φιλέλληνες οι ξένοι παρά οι Έλληνες. Δεν αγαπάμε εμείς την παράδοση και την πατρίδα όπως οι ξένοι.
0: Τέλος πάντων, κάπως έτσι, η άλλη χρονιά στο ελληνικό χωριό, μέχρι το 82. Με τον Σταύρο τον Καψάλ, εκεί όπως είπα, τον Τάκη τον Λούκα, καλός αυτός, αλλά του να δείξει τον εαυτό του.
1: Όπως το λέτε.
0: Πολύ του να δείξει. Ο Μάνθος Σταυρόπουλος εκεί μέσα, το παιδί του Βασίλη του Μπατζή εκεί μέσα ο Νίκος, δυο φορές ήταν πολύ καλό παιδί.
1: Τι έπαιζε ο γιος του Βασίλη Μπατζή?
0: Drums. Όπως είπα, ο Λάτσο Κατσιαμούλης, ο Μπάλας ο Μανώλης, ο Διαμαντάξη εκεί μέσα, ο Αλέκου Κώστας και άλλος.
1: Είχατε ξεκινήσει.
0: Ο Σαδεδίνου Ναπολέων και για μια χρονιά ο Χρήστος ο Φωτίου με τον αδερφό του τον Κώστα Drums. Πιάνει τον Πατάρ τώρα, πώς ήταν.
1: Είχε και τον Κώστα και τον Βασίλη, έτσι.
0: Όχι ο Φώτης. Όχι ο Βασίλης. Ο Κώστας και ο Χρήστος. Ναι. Κι άλλον. Και για μια χρονιά ο Πετρολούκας, ο οποίος ήμουν εγώ η αιτία του μάθησα πρώτη φορά, όταν ήρθε τότε το 78, όλο το συνάθη, όλο και κυριολεκτό, του είχαν βάλει πάγο.
1: Το 78 ήρθε ο Πέτρος στην Ελλάδα.
0: Ο Πέτρος. Το 78, μετά από 18 χρόνια απουσίες, δεν τα βρήκε όπως νόμιζε. Εγώ τον είχα ακουστά. Και έβγαλε και τα εισιτήρια για να φύγει. Πάλι για μόνιμα.
1: Γύρισε πίσω.
0: Δεν γύρισε πίσω. Εγώ μεσολάβησα και τον κράτησα. Αλλά το πω η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Δεν είπε μια φορά τη λέξη ευχαριστώ Σάβα που με κράτησες εδώ και του βγήκε σε καλό.
1: Δηλαδή ήταν έτοιμος να γυρίσει και τον κρατήσετε εσείς.
0: Εγώ. Αλλάξαμε τα εισιτήρια και τον έβαλα στο ελληνικό χωριό. Όταν λέγαμε σώμα που σώμα και ο κλευρέ του ελληνικού χωριού ήταν εδώ. Δεν λέω που είτε εμείς τα άλλα τα μαγαζιά, ήταν του κάτι άλλο. Τώρα ήταν να έρθει η Σωτηρία Μπέλου εκεί μέσα στην Κουρτουσάτρα ή και άλλα εκεί. Φυσιογνωμίες. Ή έρχεται κανένα δυο φορές και ο Νταλάρας. Δεν ερχόταν αυτή τυχαία. Και μάλιστα σε περίοπτον θέση είχα βάλει και την ομάδα του Πας Γιάννα, φάτσα δηλαδή. Δεν είχα τη δική μου, του Πας Γιάννα εκεί. Στον Πατάρα πάνω. Κάποτε κάποιο παιδί, το καημένο, να ζει. Κάπως έκανε και ακούμισε πάνω στο τέτοιο στην φωτογραφία. Ωραία, τι ήταν, τι κάνεις εκεί. Ακριβή φωτογραφία, Πας Γιάννα. Τι παίκτες έρχονταν εκεί. Είχαμε πάθος. Πας Γιάννα, δικό μας εδώ. Τι στο Νάπλιο είχα πάει, τι στο Αίγιο, στο Άργος, τι στην Κόρινθο, τι στην Αμαλιάδα, τι στο Κοροπή, τι στον Αχαρναϊκό, Αχαρνές απάνω εκεί, τι στην Ελευσίνα, τι Παναθηναϊκό, τι Ολυμπιακό, τι Εθνικό, τι Πανιόνιο, τι Καλυθέα, τι Απόλλωνα, τι ΑΕΚ, τι Περιστέρι, τι Εγάλεο, τι Νίκαια, Ιωνικό, Προοδευτική, βγάζω κάπου Ηλυσιακό, Βύρονα πάνω εκεί, κάπου 20-22 γήπεδα, όχι μια φορά, πολλές φορές. Στο γήπεδο του Απόλλωνα είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο, ο Πας Γιάννα ήταν εκείνη βέβαια τώρα, αλλά είμαστε στην Κατιούσα, να είναι λαοφιλές γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Τα Γιάννα είναι Γιάννα, σπόλωση. Καλές και άλλες μπορεί να είναι οι πόλεις της Επίρου, αλλά την εμβέλεια και το εκτόπισμα που έχουν τα Γιάννα δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο.

0: κέντρο, χώρος εμπορικός και συντηνιακός. Τη Λαυγή Σπάρο στο Πανεπιστήμιο, 25.000, αλλά και από ανέκαθεν τόσα ευεργετήματα τα οποία είναι εδώ. Αυτή η λίμνη, τι εδώ, δηλαδή η λίμνη, τι έχει νομολογήσει αυτή η λίμνη? Δεν είναι πάνω να τρώμε τα μπακάκια? Τι σκουξίματα έγιναν αυτού στη λίμνη απέναντι στην Μπαμπότιδα? Χιλιακαντάρια ζάχαρη θα ρίξουμε στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό, να πιένει και ραφροσύνη. Τι έγινε με στο κάστρο ή έξω στην αγορά? Για να μιλάμε και για τα Γιάννα, ειδικά για τα Γιάννα, πρέπει να μιλάμε ώρες. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, άρχισαν άλλες ηχογραφήσεις, η μία ηχογραφήντα στον άλλη. 1978 πηγαίνω για πρώτη φορά στην Αμερική. Μέχρι τώρα 17-18 φορές. Μέχρι εκεί που βασιλεύει πίσω μου, Σαν Φραντζίσκο, κάνω Clearwater Tampa, τρεις φορές εκεί. Μαϊάμι, ναι, Μαϊάμι, Τάμπα. Φλόριντα, Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφια, Βοστόνη, Νιου Τζέρσι, Σικάγο, Καναδά απάνω, Μόντρεαλ, Τορόντο, Οτάβα. Πήγα στο Τορόντο και είδα τους καταράκτες να τους έδινε ο δάσκαλος του χάρτου. Καταράκτες του Νιαγάρα. Να τους έδινε ο δάσκαλος και ο συγχωριστούν. Αυτή είναι η καταράκτη του Νιαγάρα. Και πήγαμε εκεί, με το Βάγια. Με το Χρήστο Κουτίο.
1: Λιγότερο δάσκαλο σχολείου, μια και τίποτε.
0: Νικόλος Τάτσης, από Ζίτσα.
1: Πολύ
0: καλός. Πολύ καλός. Εκείνοι οι δάσκαλοι ήταν δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Και φίλοι. Φίλοι και με το χωριό και με τους... μαζί σαν παιδιά.

0: Εσείς πήγατε τότε στην Αμερική, στον Καναδά, με πολλούς μουσικούς, έτσι.
1: Κόσμος.
0: Όχι, με μουσικούς λέω, εδώ πέρα με ποιους πήγατε.
1: Μουσικούς, χάσε, ορισμένες χρονιές ήταν και από εκεί. Παιδιά μουσική από εδώ, είχα πάει με τον Τάκη του Λούκα μια φορά, με τον Γιώργο το Βρακά. Πρέπει να θυμάμαι και τις πόλεις. Με τον Μπάμπη τον Λούκα, με τον Μπάμπης, καμία σχέση με τον πατέρα της όλα. Ήταν πατριώτης, το αναγνώριζε το καλό. Τον είχα πάρει τον Μπάμπη και στην Αυστραλία. Και πήγα με τον Βρακά εκεί, με τον Νίκο τον Τάση και εκεί με τον Τάκη τον Λούκα στην Κύπρο. Κύπρο, ποιος πήγε στην Κύπρο. Δεν πήγα απλώς, τραγούδησα στα μνήματα, μυρολόγησα στα μνήματα φυλακιστών των απαχωνιστέντων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Γρηγόρης Αυξεντίου.
0: Μουσικό μνημόσυνο.
1: Στο, ναι, στο... Στο, στο γαλλικό το ραδιόφωνο, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο. Δεν σου λέω εδώ, στη φίλη γείτονα χώρα, Βόρεια Ήπειρο και Αλβανία, 65-70 φορές, πλιστάκης.
0: Και πριν την κατάρρευση του καθεστώτος.
1: Μπράβο, καλά το είπες. 79-80-82. Δεν πήγαινα. Με έβαζε στο πρόγραμμα το Υπουργείο Εξωτερικών. Με τη Χάρης Αλεξίου, με την Μαρίζα Κοχ και με τον Λάκη του Χαλκιά. Πηγαίναμε, όχι μας πήγαιναμε, πηγαίναμε από την Κοριτσά, φτάναμε μέχρι απάνω τη Σκόδρα, Δεράχιο, Αυλώνα, Χιμάρα, Μπεράτη, Πρεμετή, Κοριτσά, Πόγραδετς, την Πελένη δεν είχαμε πάει. Ναι, Πρεμετή είπα, ναι, Αργυρόκαστρο, Δέλβαινο, Άγιοι Σαράντα, στο Λιμπόχοβο, μισό και μισό Έλληνες και Μουσουλμάνοι, Καλογοραντζή, Βρυσερά, εγώ και στο χωριό Φινίκη που είναι και έδρα αρχαίας Φινίκης, Δήμος Φινικίων που γράφει. Ναι, ξέρουμε και τον τόπο και τον κόσμο και που γίνανε η Κώτης ακόμα.
0: Και μετά...
1: Συνδέσαμε το όνομά μας με αυτόν τον κόσμο εκεί.
0: Πήγατε για Γαμπρός μετά.
1: Αυτό είναι το 84. Για αλλού ήταν και εδώ καταλήξαμε. Ναι.
0: Για τη δισκογραφία να πούμε λίγο, κύριε Σάβα. Εγώ έχω υπόψη μου ένα δίσκο που κάνετε και με τον Σταύρο τον Καψάλη όταν ακόμα είχε παίξει.
1: Μετά με τον Σταύρο κάναμε ένα πούμε με την...
0: Με τη Φορισιά.
1: Με τη Φορισιά εδώ, με την Μποραζάνα.
0: Τον έχω σε CD το δίσκο αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι και CD, είναι και... σε CD και μικρή κασέτα και σε δίσκο, έτσι θα βγαζαν τότε. Μετά είναι το άλλο.
0: Ποια χρονιά είναι αυτό που έχω γράψει, είναι δίσκο σε...
1: 76 πρέπει να είναι.
0: Είναι 33 στροφόρο δίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: LP, long play.
1: Ναι. Τραγουδώντας την παράδοση της Ηπείρου, διαχρονικές αξίες της Ηπείρου και ούτω καθεξής. Πιο πολλές είναι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Είναι... δεν υπάρχει αριθμός, δεν μπορώ να βγάλω αριθμό.
0: Πιο πολύ σε στούντιο ηχογραφίσατε με τον Σταύρο τον Καψάλη, αλλά και με τον Δάμο έχετε ηχογραφήσει.
1: Με τον Δάμο και με τον Σταύρο, εκεί κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Με το αρχείο ελληνικής μουσικής που ήταν ο Γιώργος ο Κωνστάντζος, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος,
0: ο Χρυσόστομος
1: Μητροπάνος, μετά και σε άλλα ήταν ο Νίκος ο Φιλιππίδης, γράψαμε τραγούδια του Πάσχα και της Άνοιξης. πρέπει να μου έρχονται στο τέτοιο, στο μυαλό. Καλά, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συμβουλές όνου και συναρισμός. Με τη Δόμνα της Αμίου, με τον Παναγιώτη τον Μιλωνά, τώρα με τον Χρήστο, σχεδόν σε όλα τα κανάλια τα οποία είναι στην Αθήνα, δεν μπορώ να βρω κάποιον που να μην έχω τραγουδήσει, να μην έχω μιλήσει. Ή ραδιοφωνικά. Συμπέρι ένα σπόρο από πάνω τις Σέρες. Ο Βασίλης ο Αναστασιάς. Συμπέρι από την Αθήνα ένα σπόρο ο Δημήτρης ο Μαλισσόβας. Συμπέρι από την Αθήνα ένα σπόρο ο Τάσος ο Επιτρόπου. Μετά άλλες εκπομπές για Πάσχα, τι γίνεται του Πάσχα. Πασχαλόγιορτα, απόκριες, ξενιτιά, γάμος με την Μαρία την Κουτσιμπύρη.
0: Εξωτικά της παράδοσης, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ακόμη πολλές φορές, βέβαια.
1: Τάλαβες. Μια πορεία και συνεχίζουμε.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

μια ωραία κλέφτη εκεί.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Μαξίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών.

Αμήν, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, που λέγουν στη ψυχή μου, πες σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ευσών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον έχει έτρεξα και πήκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσομαι από μιλιάδων ναού, ο κύκλο είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάντα σε εκφρενοντά μη ματέω. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψε του Κυρίου Σωτηρία και επί του λαού ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και πεστήριξε σε πεμέτη η χείρα σου. Ουκ έστειν ίας εν σερκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστειν ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθουνε ως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάσων εμπορευόμην. Ότι έψωα μου εμπλήσαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν ίας εν σερκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φοδροριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη να τελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μιλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικόγγιος σε άλλον σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σελευθύν επόθες μου με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος καλγιδόν μου ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατεώνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με επικατεδί υπον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω. Εδίψεις έτσι ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου, γύρι μου και βάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθην σου, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου, περζωάς τα χείλη με πενέσουν.

ευλογήσε. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της ερώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευλυστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσως ενέσαι στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όσα μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σβάτινες ζήτησαν την ψυχή μου σε ελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λέλουν τον άδικα. Εν της όρσε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου. Και εν της σκέφη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθα τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το όσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάχων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο. Ο νουκεμνής της έτη και αυτή της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου εθεντόμεν βδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προσέ Κύριον όλην την ημέρα διεπέτεσε προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύ επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχός σημειακόν και εγκόψε κνεότητός μου ψωθίζε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επε με δήλθον εωριές φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσες τας ενταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσες τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσε τόσα ητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις θέλος ορκιστήσεται ουδές τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ αποδεισμών εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους. Γι' αυτό σε έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού και άνθρωπος του αυτού ούτως εξαρθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχυποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις χοινή ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τις έργες σου επίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως η ανηρώση, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιώσω τεψίλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε Δόνη, πορεύσε μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε.

Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

της απρόσιτου του δόξης του προσώπου σου, άναρχε λόγε Χριστέ ο Θεός, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας, φώτισον τας ψυχάς ημών.

0: Διό και Πέτρος έλεγε νυχτήρ, μον καλόν εστινόδε είναι σύνση. Ο τότε τούτη το φως σου λάμψας, φώτισον τας ψυχάς ημών.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ωρι το Θεόν μεταμορφωμένο σωτή, της προκρίτης μάρτυτες, δείξας την δόξα σου Χριστέ, το αναλύωτον ίστραψας της Θεόπιτος.

0: πάντας, όπισοντας τυχάσιμον.
1: Μιλήσον ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος του αρχηγών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γεννώσω του και αμαρτία μου ενώπιόν με στη βία παντός μου. Σύ μόνο είμαστε και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κλινεστέσαι. Η δούγαρα να νομίε είναι αλήθεια και να μαρτύρεσαι και σε σέμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η κάψα στάδια και τα κρύφε τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με πλημμύρισμα και υπερθώρα λευκαθίσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάζοντα τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάση τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρανθίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα εθε εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε από εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως σε σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει θα εσύ ανέδω κάνουν καυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός του εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, μόσης εν θαλάσσι προφητικός ειδών εν εφέλη και εν στήλω πάλι πυρός, την δόξα Κύριο ανεβώ ατολυτρωτή και θα ημών άσομε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πέτρα το σώμα της σκεπαστής τότε θεωμένο των αόρατων καθορών, μόσης ο Θεόπτης ανεβώ ατολυτρωτή και θα ημών άσομε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σοι επί του όρους του νομικού και εν θαγωρίου καθοράδης το Μωυσή εν γνώφω το πάλι, εν φωτί δεν είναι απροσύντο της θεότητος. Άγγελ του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, λιμών της τρυπήσεως Χριστού στρατιώτης επαξίως εθνικών και τες αγγελικές συγχωρεύων δυνάμεσιν, έλαψιν μη φωτοφόρων θορεφίνε της όπισον, ανυμνούν της εμάκαρ λαμπρέντιε. Άγγελ του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, αγώνας υποδείς τους εκ του μαρτυρίου νικηφόρος αθλητής στερότητη ψυχής, ανεδείχθης λαμπρέντιε στέφανον δικαιοσύνης ευπρεπώς ενδυσάμενος και διάθυμα το επινίκιο. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, Υιός ως πεφικός και φωτός και ημέρας παραδόξος εκδισμών, ως ήλιος ημίνας διτός ανατέταρχας, έλλη και φαϊνοτάτη καταβγάζουν τα πέρατα Παναήδη με μάρτης λαμπρέντιε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρισθένε στο σεπτό το κετό σου παρθένετον του άδου και φθοράς δεσμών και κοσμικής κατακρίσεως άχραντε, χαίρε και χαριτωμένη, ευχαρίστως βόμεση, η σωτήριος πύλη της χάριτος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα. Η σκιά σου σα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσή ομιλούσα, τόσο θεράποντε τύπος γεγένεται, της αστραψάς της αρήτως εν θαβόρ σου δέσποτα μεταμορφώσεως. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Συνανήλθε σοι λόγια μονογενές ύψιστε ήταν από σώλων ακρότης, επί του όρου θαβόρ και σοι παρέστησαν ούτε Μωυσής και Ηλίας, ως Θεού θεράποντες μόνο φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Θεός όλος υπάρχουν, όλος βρετός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα, εν υποστάσεις σου, είναι εν της ήτες ουσίες, Μωυσής ηλίαστε είδον εν όρη θαβόρ. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, έχουν του σταυρού των τρόπεων προς τους αντιπάλους, Ρωμαλαίος εχώρησας και νικήσας, Στέφανη χώρος ανεδείχθης αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, νόμο του Χριστού φραξάμενο στην ομοθεσία των δισεβών ως αήθητος, αν δεν τάξω γενναιοντάτη καρτερία παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τόνο θεϊκών ευρούμενος της πολυθεΐας την ασθένεια ενέλησας, του Χριστού δε την προαιώνων διατάδοσας θεότητα, και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίσως το Πατρί και Πνεύματι, φύση και ουσία και θεότητη γέγονε, της ανθρώπης ίσως ο λόγος αρκωθείς εξ σου πανάμωμε.

Εσκόρπισα έδωκας δεωμένη στον άρτον σου και δι' αυτού κτισάμενο ζωήν την ακύρατον. Εν το Χριστού μαρτυρίο διέπρεψας όσιε όθεν αριστεύσας και νομίμως αθλήσας τον Στέφανον Ήλυφας εκ Θεού των καμάτων σου αθλοφόρε λαβρέντιε πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε τις εορτάζους υπό

0: ανέθαμε, το Θαυμωρείο Χριστόν εποψόμενοι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ως μέγα και φοβερόν ουράν Θεά μας ημερών. Εξ ουρανού αισθητός, εκ εις δε ασύγκριτος, εξίστραψεν ήλιος της δικαιοσύνης νοητός επί του όρου σταυρών. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι παρήφθεμεν εις σκιά, του νόμου εξ ασθενής εσά ελήφευε, σαφώς Χριστός η αλήθεια μου, εσύ ανεβόησενε το Θαυμωρείο, κατηδόν σου τη θεότητα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο στήλος ο Μωυσή Χριστόν των μεταμορφούμενων, ιδέν εφέλη σαφώς τη χάρη του Πνεύματος, την επισκιά σας ανε το Θαυμωρείο παρεμβήλου εμφανέστατα. Άγιε Θεού πρέσβε υπερημών, το Άινον πήρσε καταπτήσεν, το Βασιλεί των όνων κατεσκεύασεν ήδη στον βρώμα, την των ημών σωτηρίαν στέργονται και ποινώνται Παναίδη με. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, όλο το φωτί προσωμιλήσα τη αρχική τριάδου, ω διάκονο τάφτη υπάρχουν. Φωτοειδήσαχρο φόρε γέγονα καταβγάζουν του συμνούντα σε. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Νευρούμενο θεία δυναστεία τε του πυρό σε σκάρε. Επικείμενο έφερε μάρτη πόδο Χριστού την ψυχή πυρούμενο και τη δρόσωτη του πνεύματο. Και νύχη και ήκε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπήρξα Θεού παρθενομήτω. Πολιτικών δοχείων θρόνο έμψυχο, άγιον όρο και κυβωτό και σκηνή θεότευτο. Και ελληνία χρυσαυγίζουσα.

0: και το Αγίο Πνεύμα τη, νυν Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποιοι θεϊκό φλεχτή στην καρδία σου, το πύρ των παθών στέλιος, απετέχασες αθλητών εδραίωμα Θεοφόρε μάρτης Λαβρένιε, και αθλών ευώας πιστός, ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
2: Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
1: Τον διαλάψαντος φωστήν απλανίον τον κόσμο, συνελθόντες πιστή εν οδές ασμάτων τιμήσομεν, Λαβρένιον των ανθρωπόρων και μίστην των απορρίτων, όπως τες αυτού πρεσβείες ρισθόμεν πτεσμάτων δεινών, του νου δε πάσαν κοιλίδα καθαρθέντες, κατήθομεν Χριστόν, τον τούτον υπερδοξάσαντα, κρατεώς εν αθλούντα και λέγοντα, ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
2: Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
1: Η δεκάτη του αυτού μνημός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακώνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιπολίτου, των Λαβρέντιων Λάμπρακα Χριστού λέγω, επεσχάρας άνθραξην εξοπτημένων, τέλους αθλητών και κλαίους τυχινθέλων, ήθρισας άκλων, ξύστε τον διαξύφους, των υπόλοιπων υποδέσμιων βλέπω, εναντίον πάσχοντα και κλείσει πάθος, όπτισαν δεκάτη Λαβρέντιον ή τεχθήν. Όσοι ο Σύρων ο φιλόσοφος, εν ειρήνη τελειούνται.
2: Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, λύτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εν μέσω φλογός

Ό,τι επίσης εν μεγαλείο δυνατός και άγιος.

0: ημών του Αβραάμ και το σπερματία του έως αιώνος την τιμιωτέρα των χερουμίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν την αδεία τόρος αιώνο προσεκούσαν την όσο Θεός τον κονσένε θα λύνομαι.
1: Εύαμεν το της παρακολουθήσει.

Αγγελικές δυνάμες και μαρτύρων χωρίες, μεγαλομάρτης ένδοξε, συγχωρεύον το θρόνο της υπερφώτου Τριάδος, και λαμπρέστες εκείθεν αυγές περιχαιόμενος, έτη φως και ειρήνην.

0: πάσα χρονία είναι 40 εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάτης οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσα εκ νάμεις αυτού, συπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ηλίος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντουσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός ανετήλετο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εν της γης ράκοντας και πάση άμυση. Πή χάλα ζαχιών κρίστελος πνεύμα καταιγίδος τα πιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε συμβουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα φύλια και πάντα τα κτίνη προεφετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεοτέρων. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου δίψω το όνομα του μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επειδή και ουρανού και η ψώση κέρα στον λαό αυτού είναι ο σπάσιο ει αυτού τη ει Ισραήλ. Λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το κύριο άσμα και ενώνει ένεση σε αυτού εν εκκλησία ο Σιών. Εφραθεί το Ισραήλ επί το πίσω αντί αυτό και η Σιών. Αγαλιάσωσαν επί το βασιλείο αυτών. Εν εσάντουσαν το όνομα αυτό εν χορό εν πάνω και ψαχτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευλογεί Κύριος εν τρολό αυτού και εμψώσει πραίσθεν σωτηρία. Καυτείς ότι όσοι ενδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, εμψώσεις του Θεού, εν το λάδι και αυτών και ρομφέ δίστο με τη σκεψήν αυτών. Του πείσε εκδίκησεν εν της έφρυνσεν ελεγμούσεν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες συμπειρές. Του πείσε εν αυτής κλίμα έγγραπ τον δόξα αυτή, έστε πάση τη σωσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι, της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρ, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάντο των Κύριων. Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι το δείξατε το φως, δόξα έμψης Θεό και φυγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα Περκουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση, ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ειάς την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγο διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σε το ποτί σου οψώμεθα φως, παράδειγμα το ελαιό σου και την ως που ζήσε. Καταξίωσε ο Κύριε εν την ημέρα τα άπτια να μαθεί τους φίλους την εμάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου επί μας καταπερπίσαμε επί σέν. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η άγγιφο της όλης της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδης. Συμπρεπή ένωση, πρεπή ένωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιώθυνη δέηση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: εν οικούστη ούτως εστίβωσα, Υιός ο αγαπητός μου, αυτού πάντες ακούετε.
1: Σύνη ουρανή και σύε στην γη, ανέθομεν πιστήν οίκτος εν τόρη, της θεωρίας όπως την δόξαν του Σωτήρος, Θεού ημών καθίδομε.
0: Σαββόρ και ερμόν εν το όνομα Τη σου αγαλιάσονται, γράφων ο ψαλμοδός

0: εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη ύψιστε τον Αγγέλιν το προϊτελό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Γενήν και Αίτης ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αμαρτίας ημών. Άγιε πίστη ψυχή, ίσω ασθενεία ημών, ενώ και του ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Γενήν και Αίτης ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, αυτήν το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίευεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ο

0: Σώσον τις ώρες ή τις αγίες, σώσον ημάς Ιε Θεός, ο εν το όρητο θαυμόν μεταμόρφωθη, ψάλλοντας η Αλληλουία.
1: Τες πήγασιον υπερπάντα κοινώματα Ιακώ, σώσον ημάς Ιε Θεός, ο εν αγίης αμαστός, ψάλλοντας η Αλληλουία.
0: Δε δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού, σώσον

0: Το γαρπατρί των ιών ομοούσιων ανακηρύξας κάτι ίσχυνας άριον. Πάτερος Ιε Χριστόν των Θεών οικέθευε, δωρήσεστε ημίν το μεγά ελαιό.
1: Ούτω και οι πίστοι προσεύχονται ή να φιλορθώσουν από τον κατακρισμό των αμαρτιών και δοξάδωση των Πατέρα και Υιών και Πνεύματων Παναγίων.
0: Χέρις των μυροφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια, έθερμε προστάτηδες και βοηθή, τα κρίνα τα εμποσμάτα, άνθη τα μάραντα, εγαλακτοτροφούσε τα ουράνια δόγματα και διακονούσε τα επίγεια.

0: Συγχαρητήριο Θεό, να χαρέξας Μαρία, ίσως σου το σωτήρα του Πατρό δεξιώτε, αυτόν με πισόπια υπέρ των ψυχών ημών.
1: Στον πανέφημον Μάρτιν Χριστού Γεώργιον Ιωαννίνων το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, ενώδες πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι ενήθλης εστερός και κατ' είναι γενεχθρόν του πνεύματος τη δυνάμει και νυν απ' αυτός πρεσβεύει, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.
0: Φώτης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος

πάντων ημών εστίν, εκδά χωρίς θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημών, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη την αγνώτε, την έχω περισσοτέρως εις ημάς. Είδε της δεν λείπηκεν, ούτε με δεν λείπηκεν, αλλά από

όνειμά χαρίσαστε και παρακαλέσε μήπως την περισσότερα λύπη κατατοπή ότι ούτως. Διό παρακαλώ ημάς, πληρώσε εις αυτόν αγάπη, εις τούτο γά και έγραψα ειν αγνώτη δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκοοι εστέ, ο δε τι χαρίζεστε, και εγώ, και γάρ εγώ, ήτι και χάρισμε, ο και χάρισμε, δι ημάς εν προσώπου Χριστού, ή να μη πλέον νυκτηθώμεν υπό του σατανά. Ουγάρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν, εθόδε εις την Τροάδα, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και θύρας μη ανεουμένης εν Κυρίω, του πέσικα άνεση το πνεύματί μου, το μη ευρύν με ή τίτον των αδελφών μου, αλλά αποταξάμενος αυτής εξήθων εις Μακεδονίαν, το δε Θεό, χάριστο πάντοτε θριαμβεύουν τη μάσεν το Χριστό και την ως μη της γνώσεως.

τύφλοι λέγοντες, ως ονομώσεν το ναό που δεν εστίν, ως δανομώσεν το χρυσό του ναού οφείλει, μωροί και τυφλοί, τις γαρμίζον εστίν ο χρυσός, ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, και ως ονομώσεν το θυσιαστηρίο,

αυτό και εν το κατοικούντι αυτόν και ομός σας εν το ουρανό. Ομοίη εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Τον εκκρεμών του μονογενούσιου μέθου ευλογητώσει, Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ούτε, τέντα ομοούσιον του Πατρί, ή τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

προπατώρων, πατέρων, πατριακών, πατριακών, πατριακών, οτιδήποτε με Χριστό, με θεομολογικών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος, δική εν πίστη, πρεπερδομένου. Ξερέτως εις Παναγίας, ακράντου υπέ

0: Σύμπαρα, η ζωή είναι μονάχα και την επίδευση στο φιλό του παρακαλούμε σε και δεόμητα. Έχουμε το ταξί ο σωμά με το αγαπητή των απορρέμψεων των μυστηρίων. Τα όφησε ράστα και τα παίζει με τα σουηδό του άφησα. Μα ποιόν τη συγχώρηση πλημμυλημάτων σημαίνει τη αγιοτομία βασιλεία. Ουρανό πλημμυλία περασία δικό σου εμεί κρίμα ει κατάφυγμα. Και καταξίω σωμά δέσποτα. Με τα παρησίας, ακαταχρήτως των μάν, επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάστερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Θεός το γιος εμάς ο άνθρωπος
1: οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούια.
0: Ο Θεός ελάστε την, το λόγο της ο Θεός ελάστε την.
2: Πρώτον θυρών του λαού.

Υιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς

ευχαριστούμε στη θέση του Θεού, την ευεργέτα των ψυχών πόρου σήμερα. Κατηξίωσα ημάς την επουρανία σου και αθανά των μυστηρίων των μισών ημαδών. Στήριξον ημάς τον φόβο του πάντα, προύρισον ημά τη ζωή. Ασφάλισε με το διαδίκτυο τη χέστη και εκκλησία. Τη εντόπιση του τόπου και η Αγία Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισυπηπηθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύσει, της άρχου συνημόντος στρατό και παντή το λόγο σου, ότι πάσα δώσε εγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνου θενεστή, καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Κυρίου και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξωση ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι το θαυόρ εν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων δια την ημών σωτηρίαν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Πανόμου Μαγείας αυτού Μητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσων,

0: Θεού Πατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Σίξτου Παπαρόμης και Ιππολίτου, ό,τι μνήμην επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε Διαφυλάτη, πάντες ημάς, καλή σας σήμερα.
2: Πάνε τύχη τη καλή με του ιό των δοθέων μυστικών δωρημάτων, εμεί μου έχει ευχαρίστηση μέρα και τα άδεια δημόσια του χει και ωραία και δόξα ή ο Θεό, δόξα ή ο Θεό, δόξα ή ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, του κακό σου με τον αμαρτωλόν ανακοινωνών με γεννήσει των αγιασμάτων σου και τυχείω σα. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιον με τα νόμπιν των αφράντο και κουρένιων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δε που τα φιλάνθρωπε περιμόν απαθανόνται και να στάσει. Σε χαρισάμενο σε μην τα χτατάφτε και ζωπιά σου μυστήρια Υπηρεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων, ημών δώσ' γενέστε ταύτα τα μυησία, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας, με σιρήν των ποινικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμών εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μη μονεύω δια παντός, και μικέτη αιμαυτοζόλαση το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρασε παιδί τη ζωή Ιωνίου στην αίδιο καταλσίων άπαυσιν. Ένθατον εορταζό τον ήχο ο ακατάπαστο και ιατέροντο ειδονή των καθορόντων του σουπροσώπτου κάλο στο άρητο. Σιγαριτώντο εφετών και η ανέκφραστο εφροσύνη των αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και σε ημνή πάσα η πτήση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επί πάση μη παρέσκου μη αγαθή. Και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωτιών σου μυστηρίων δεόμεων σώγατα και φιλάνθρωπε. Φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και την δευτερήγο σου στιά και δόρισέ με μέχρι τελευταία να πνεί. Ακατακρίτω υποδέξει των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχή του και σώματο. Και παράσχουν οι δάκρυα μετανία και εκτιμολογήσεω. Ει το εμνήν και δοξάσει πάστα στη μέρα τη ζωή μου. Ο δούστρο και μη σάρκα είναι εκουσίω ο πύρη υπάρχουν και φλέγουν να αξίζουν ήδη καταφλέξιμη με πλαστοριά μου. Μάλλον διαθυπώ μελών μου σε θέσει. Ει πάντα αρμόσει με φω τη παδία φλέξονται κάθε στον όλων τεσμάτων. Ψυχή κάθερον αγία σου τα φρένα. Τα συγνία στήριξαν ώστε ει άμεση τη οπότσα να πριν πετάδα όλων να τόσο συγκαθήλω σου κόβω. Αι σκέπε, φρούρητε και φυλατέμε. Εκπατός έργου και λόγου ψυχοθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέμε, κάλυνε, συνέτιζε και φωτιζέμε. Δείξω μέσω σκήνωμα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας, η νοσόν εικονισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσχα κούρκος παμπάθος. Πρέσ φέρος πάντας υγειασμένους στις αξιερχίες των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προσύνδε συνάφεντον αμήν μητέρα, όντας τα σέσπαγνε δέξα Χριστέ μου και φωτός πέδα το σώνα εργασελάτη. Σιγάρι πάση αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος, ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αιματιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνη και διαφοβερά τη δευτέρα ελεύση σου, αξίωσόν με τον αμαρτωλόν στην ευδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Πανακράτου σου, Μητρός και Πάντος σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου πτυχής, η ελπίση, η σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αδανασίας και ίσασα ζωοποιησόν με το δεθρατωμένο διαμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσκυνος μήτηρε λαϊσόν με και δώσ. Κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε με τις δενόημασή μου και ανάπτυξε εγμανωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος. Και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Μην απολύσουν τους δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι το διοφθαλμίου σου ποιός ετοίμασε κατά πρόσωπο πάντων καλών, πώς αποκάλυψε την ετοιμό και δόξα λόγω σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, στενά άρτον ημών των ευρύσεων, δώσε μας σήμερα. Γεμίσε να είναι εις ημάς, εις μόνο να λύσει ημάς από το πονηρού. Αμήνη του στόματός σου καθάπεψος εκλάμψα Ζαχάρη στην οικουμένη φώτη να φραγγυρία στον κόσμο θησαυρούς είναι απέφετο το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να γραστείς λόγοι σπεδεύουν Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός ότι είναι τα σπίχα σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια τόσων χιλέων, πάντα διδάσκεις προς την είναι τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάς γάρ καθηγητής ως σταθείας αφών, και νυν και έι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος, 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το Μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πηγή του αγίασμα της Παναγίας. Αφού πήρε αρκετά χρήματα για τα έξοδά του, αλλά και να δωρήσει στο ναό, μπήκε στο πλοίο. Ενώ αρμένιζε στο πέλαγος, τον βρήκε βαριά ασθένεια. Όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει, είπε στον καπετάνιο: «Νομίζω ότι δεν είμαι άξιος να προσκυνήσω το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε να πιω από το αγιότατο εκείνο νερό. Και επειδή οι αμαρτίες μου με εμπόδισαν να πάω ζωντανός, σε ορκίζω στο όνομα της δέσποινας του κόσμου, της Θεοτόκου, να μην με ρίψει στην θάλασσα, αλλά να με βάλεις ένα σεντούκι, να με πας εκείνο τον Άγιο Ναό και να με ενταφιάσεις εκεί. Έτσι θα έχεις βοηθό την Παναγία. Σου αφήνω και 100 χρυσά από τα χρήματά μου. Τα υπόλοιπα να τα δώσεις εκείνο το ναό για μνημόσυνο της ψυχής μου». Αφού είπε αυτά, ο ασθενής του ορκίστηκε ο καραβοκύρης πως θα κάνει το θέλημά του. Και έτσι παρέδωκε το πνεύμα. Ο καραβοκύρης φύλαξε το λείψανο και ύστερα από 3 μέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έβγαλε τον νεκρό από το πλοίο τον μετέφερε στο ναό της Παναγίας. Τότε προσκάλεσε ιερείς να ψάλουν κατά την τάξη την καθιερωμένη νεκρόσιμη ακολουθία και να τον ενταφιάσουν στο ναό της Παναγίας. Καθώς τον έψαλαν, σκέφτηκε ο εφημέριος να ανοίξει το σεντούκι, διότι είχαν περάσει 3 μέρες και ο νεκρός δεν δυσοσμούσε. Αφού άνοιξαν το σεντούκι, έριξαν επάνω στο λείψανο το χώμα σταυροειδός κατά τη συνήθεια και είπε ο ιερέας: «Τον πυλών ο κεραμεύς ζωοπλαστήσας ενέθη κάσμη και τα λοιπά, αυτά που λέγονται κατά την τάξη εκείνη τη στιγμή». Τότε έλαβε ένας βοηθός του πλοίου λίγο νερό της ζωοδόχου πηγής και αφού πλησίασε το νεκρό είπε: «Ω πτωχέ, μεγάλο πόθο είχες να πιείς από τούτο το νερό και δεν πρόφθασες, αλλά τώρα και τι είσαι νεκρός, αποδέξου το». Αφού είπε αυτά τα λόγια, έχισε το νερό στο λείψανο και αμέσως σηκώθηκε ο νεκρός και κάθισε δοξάζον τον Κύριον και την μακαρίαν Παρθένων. Όλοι εξεπλάγησαν με το θαύμα και μάλιστα οι ναύτες, οι οποίοι τον είδαν να πεθαίνει. Και τώρα στις 4 μέρες από το θάνατό του τον έβλεπαν να ανασταίνεται ως τετραήμερος Λάζαρος. Ο νεκρόγερτος, αφού ευχαρίστησε πολύ την υπεραγίαν Θεοτόκο, γιατί δεν ξέχασε την ευεργεσία, ως ευγνώμων υπηρέτης έμεινε στο ναό της Παναγίας ως το τέλος της ζωής του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με τα πάσης προθυμίας, γενόμενος μοναχός ευλαβής και ενάρετος. Το γεγονός αυτό ακούστηκε σε όλη την Κωνσταντινούπολη και έρχονταν από διάφορους τόπους να δουν τον νεκραναστημένο και να μάθουν για τη ζωή στον Άδη. Αυτός, σαν το Λάζαρο, τίποτε δεν έλεγε. Αφού έζησε θεάρεστη και θαυμαστή πολιτεία 20 χρόνια στο ναό της Παναγίας, μετά την αναβίωσή του αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναφέρω τούτη την ώρα στην αγάπη σας. Στην πόλη Κουιμπίσεβ, σημερινό Σαμαρά, της Σοβιετικής Ρωσίας, ζούσε μια μικρή και ολιγάριθμη οικογένεια. Η ευσεβέστατη μητέρα και η μοναχοκόρη της Ζωή. Η μητέρα και τη ζούσε κάτω από το αθεϊστικό γεγονός, και παρά τα τόσα αθεϊστικά κηρύγματα που αναγκαστικά άκουγε από τους πληρωμένους διαφωτιστές, δεν έχασε την πίστη των πατέρων της στον Ιησού Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η Ζωή, η κόρη δηλαδή, δυστυχώς είχε υποστεί άμεση επίδραση του κομμουνιστικού και αθεϊστικού περιβάλλοντος, ώστε σε περίοδο νηστείας και πνευματικών αγώνων προσκάλεσε 7 φίλες της και άλλους νεαρούς σε δείπνο και χορό. Ήταν το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου του 1956. Τότε ήταν η νηστεία των Χριστουγέννων.

του επομένου έτους, σύμφωνα πάντα με το νέο ημερολόγιο. Η μητέρα λοιπόν της ζωής πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Δεν παρέλειψε πριν φύγει να παρακαλέσει με τρεμάμενη φωνή και με θείο φόβο στην καρδιά τη ζωή, την κόρη της, να μην προγραμματίσει φαγητό και γλέντι, αλλά να σεβαστεί την περίοδο της μετανοίας της εκκλησίας, τους θεσμούς της και τους κανόνες των πατέρων. Όμως η άθεη κόρη της, η ζωή, δεν είχε αυτιά για να ακούσει τις παρακλήσεις της μητέρας της, ούτε και καρδιά για να αισθανθεί την αγωνία της. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι καλεσμένοι. Ο αραβωνιαστικός της ζωής αργούσε και δεν είχε έρθει ακόμα. Το όνομά του ήταν Νικόλαος. Οι κοπέλες και τα αγόρια χωρίστηκαν σε ζευγάρια και άρχισαν να στροβιλίζονται σε ένα ρωσικό χορό. Η ζωή έμενε μόνη της, χωρίς σύντροφο. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος να δουλέψει στο μυαλό της. Είδε στο εικονοστάσι του σπιτιού της την εικόνα του Αγίου Νικολάου, γλυκιά, γαλήνια, την οποία είχε κοσμήσει η ευσέβεια της μητέρας της, την κατέβασε από τη θέση της που ήταν αναρτημένη στον τοίχο και είπε: «Θα πάρω αυτόν τον Νικόλα και θα πάω να χορέψω μαζί τους». Όταν την είδαν οι φίλες της, τρομοκρατήθηκαν. Παρά το ότι ζούσαν στην αθεία, μέσα τους, βαθιά στην καρδιά τους, ζούσε ο Θεός και περίμενε την επιστροφή τους. Τη συμβούλευαν να μην κάνει αυτή τη βλάσφημη ενέργεια και απρέπεια, διότι δεν ήταν σωστό και λογικό. Αλλά το όπλο της αθείας είναι το παράλογο θράσος. Γι' αυτό είπε: «Αν υπάρχει Θεός, ας με τιμωρήσει». Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά σοφρονίζει και παιδαγωγεί εις Χριστόν τους ανόητους και άφρονες. Με αγκαλιασμένο τον Άγιο Νικόλαο άρχισε να χορεύει. Έκαναν μια-δυο στροφές, φιγουράρισε τον Άγιο σαν άνδρα στο χορό, οπότε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο γίνεται ένας τρομακτικός θόρυβος, ένας ανεμοστρόβιλος, και έλαμψε φως παράξενο, εκτυφλωτικό φως, σαν αστραπή. Η ζωή είδε ότι υπάρχει ο Θεός, τον οποίο αμφισβητούσε και αρνιόταν. Τον είδε στο απειροελάχιστο της οργής του για να τη συνετίσει. Η χαρά μεταβλήθηκε σε πόνο και φρίκι, σε πένθος και κοπετό, και καθώς λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, «Απολώ απ' αυτόν φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης». Η κόλαση μεταπήδησε στο δωμάτιο. Όλοι έφυγαν φοβισμένοι. Μόνο η ζωή είχε μεταμορφωθεί σε δεύτερη Εύα και δεχόταν τις συνέπειες της παράβασης του νόμου του Θεού. Μόνη η ζωή στεκόταν ακίνητη σαν στήλη άλατος, με την εικόνα του Αγίου κολλημένη στο στήθος, απολιθωμένη και παγωμένη σαν μάρμαρο, όπως βλέπουμε τις μορφές στα αγάλματα. Οι γιατροί που έφτασαν γρήγορα δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμιά βοήθεια και να την συνεφέρουν με τις προσπάθειές τους. Η επιστήμη πάντα είναι αδύναμη και δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Θείου και των θεϊκών σημείων. Οι βελόνες των ενέσεων που προσπαθούσαν να τις κάνουν στράβωναν ή έσπαζαν καθώς άγγιζαν πάνω στο μαρμαρωμένο σώμα. Θέλησαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αδύνατο να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν αδύνατο να τη μετακινήσουν από τη θέση της. Λες και είχε ριζώσει στο πάτωμα ή κάποιος είχε καρφώσει τα πόδια της κάτω. Παραδόξως όμως, η καρδιά χτυπούσε κανονικά. Η ζωή ήταν ζωντανή. Δεν μπορούσε να είχε πεθάνει, διότι είχε να διδάξει

0: πολλά τους ανθρώπους και έπρεπε να βρίσκεται στη ζωή, μόνο που δεν μπορούσε να φάει και να πιει για να φανεί η δόξα και η παντοδυναμία του Θεού. Όταν η μητέρα επέστρεψε από την εκκλησία και είδε απολυθωμένη την κόρη της, έπαθε νευρικό κλονισμό. Έπεσε στο δωμάτιο ανέσθητη και ευσπευμένα τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο, από το οποίο βγήκε ύστερα από μερικές ημέρες. Σαν άλλη Μόνικα, παρακαλούσε την ευσπλαχνία του Θεού να συγχωρέσει τη δύστυχη κόρη της. Μέρα και νύχτα η πιστή μάνα απευθυνόταν στο μακρόθυμο Θεό με τη θερμή προσευχή της να παραβλέψει το λάθος της ζωής και να της την χαρίσει και πάλι. Και πέτυχε το ποθούμενο. Άνοιξαν οι ωκεανοί του ουρανού και κατέβηκε στη γη, στη ζωή, η χάρη του Θεού, η οποία ανανέωσε τις ζωτικές της δυνάμεις. Για μια στιγμή είδε εμπρός της όλα τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε, τα οποία γνώρισε όσο κανείς άλλος και τα έζησε. Η ζωή συναισθάνθηκε τα σφάλματά της και ζητούσε συγχώρηση και βοήθεια με δάκρυα καυτά. Τις πρώτες μέρες το σπίτι της ζωής είχε γίνει τόπος προσκυνήματος. Πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το σπίτι και τους γύρω χώρους που είχαν έρθει από μακριά με όλα τα μεταφορικά μέσα, ακόμη και περπατώντας. Άλλοι ήσαν πιστοί που έβλεπαν τη ζωή και δυνάμωνε η πίστη τους στον Θεό και στην παντοδυναμία Του. Άλλοι πάλι ήσαν άπιστοι που έβλεπαν το θαύμα και γύριζαν στην Ορθοδοξία. Και άλλοι που έφταναν αδιάφοροι αλλά προβληματισμένοι όταν έβλεπαν ζωντανό το θαύμα. Οι θεωρητικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι διαφωτιστές έβλεπαν το κακό που έκανε η περίπτωση της ζωής στις ψυχές των οπαδών τους και πως πολλοί γύριζαν στο Χριστό. Γι' αυτό κατ' εντολή των αρχών το σπίτι έκλεισε για τους επισκέπτες. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν σκοπιά ένα λάξ κάθε οκτάωρο και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Κάποιοι από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήσαν νέοι, ηλικία 28 έως 30 χρονών, έβλεπαν εφιάλτες στον ύπνο τους και άλλων άσπρισαν τα μαλλιά από τη φρίκη που αισθάνονταν στις φωνές της ζωής που έμοιαζαν να έρχονται απευθείας από την καρδιά της κόλασης. Κάθε βράδυ ούρλιαζε σαν πεινασμένος λύκος σε χειμωνιάτικη νύχτα. Άλλοτε οι κραυγές ήσαν τρομακτικές και πάγωναν αυτούς που τους άκουγαν. Και η δύσμερη μάνα νύχτες και μέρες και νύχτες προσευχόταν στον Ιησού Χριστό, το μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Δεν κουραζόταν να προσεύχεται και να παρακαλά το Θεό για το παιδί της. Το μαρτύριο της ζωής γινόταν και μαρτύριο της μάνας. «Μάνα, προσευχήσου για τι χάνομαι, για τις αμαρτίες μου, προσευχήσου», όλο φώναζε η ζωή. Για όλα όσα συνέβησαν, ενημέρωσαν και τον πνευματικό αρχηγό Πασών των Ρωσιών, τον Πατριάρχη, και τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί για τη ζωή. Ο Πατριάρχης είπε, «Εκείνος που την τιμώρησε, εκείνος και θα την ελεήσει». Μεταξύ των προσώπων που επετράπη να επισκεφθούν τη ζωή ήσαν ένας καθηγητής της ιατρικής μεγάλου κύρους που κατέφθασε από τη Μόσχα για επιστημονικές παρατηρήσεις. Αυτός βεβαίωσε ότι η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά. Έπειτα ιερείς τους οποίους προσκάλεσε η μητέρα για να πάρουν από τα χέρια της ζωής τον Άγιο Νικόλαο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να αποσπάσει την ιερή εικόνα από τα απολιθωμένα χέρια της ζωής. Και επίσης ο μεγάλος νηστευτής και αναχωρητής Σεραφείμ από την έρημο του Γκλίνσκ, ο οποίος ήρθε για την εορτή των Χριστουγέννων στην πόλη εκείνη και αφού τον παρακάλεσαν τέλεσε αγιασμό και άγιασε την εικόνα. Ύστερα μίλησε για το θαύμα που το έβλεπε στο δρόμο να έρχεται. Μίλησε σαν προφήτης και είπε: «Τώρα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σημείο, το Πάσχα. Αν δεν γίνει τίποτα, σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου», δείχνοντας με ταπείνωση και με τα λόγια αυτά τη βαθιά του πίστη σε ένα θαύμα που το έβλεπε να έρχεται. Και τέλος, ο ευλαβέστατος Μητροπολίτης Νικόλαος, ο οποίος διάβασε παράκληση και προφήτευσε και αυτός και είπε: «Νέο θαύμα πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα». Είπε τον ίδιο λόγο του ευλαβεστάτου ιερομονάχου, φωτισμένος και αυτός από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ήταν παραμονές της εορτής του Ευαγγελισμού. Εκείνη τη χρονιά έπεσε το Σάββατο της τρίτης εβδομάδος της Μεγάλης Σαρακοστής. Όταν πλησίασε τους φύλακες της ζωής, καλύτερα θα λέγαμε της φυλακισμένης ζωής, ένα γεροντάκι απλό, γαλήνιο και γεμάτο καλοσύνη, το οποίο τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να δει τη ζωή. Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν. Ήρθε ο γέροντας και την άλλη μέρα, αλλά πάλι οι πιστοί φύλακες στις εντολές των ανωτέρων τους δεν του επέτρεψαν την επίσκεψη. Την τρίτη φορά, ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι φύλακες τον άφησαν αφού τον ακολούθησαν για να ακούσουν τι θα πει στη ζωή. Της μίλησε πολύ σπλαχνικά, σαν να γνώριζε το δράμα της με κάθε λεπτομέρεια, τις τόσες ημέρες ορθοστασίας αλλά και τη μετάνοιά της. Της είπε: «Λοιπόν, κουράστηκες από την ορθοστασία?» Πέρασε λίγη ώρα και όταν οι φρουροί θέλησαν να βγάλουν έξω τον γέροντα, αυτός δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Με μυστηριώδη τρόπο, άγνωστο στους κομμουνιστές, φύλακες είχε αναχωρήσει από ανάμεσά τους. Όλοι ήσαν βέβαιοι και το ξέρανε ότι εκείνο το γεροντάκι ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος. Η ζωή έμεινε στην ίδια όρθια στάση 4 μήνες, ακριβώς 128 μέρες, μέχρι το Πάσχα που εκείνη τη χρονιά έπεσε στις 23 Απριλίου. Τη νύχτα της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού, σαν άλλη μυροφόρα, ανάγγειλε το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης με πιο δυνατές κραυγές: «Προσεύχεστε, προσεύχεστε». Οι νεκτερινοί φύλακες ανατρίχιαζαν στις κραυγές της και τη ρωτούσαν γιατί φωνάζει τόσο φοβερά. Τους είπε προφητικά, διότι εκείνη τη στιγμή είχε όλο τον κόσμο εμπρός της: «Φοβερό, καίγεται η γη, προσεύχεστε, όλος ο κόσμος χάνεται για τις πολλές του αμαρτίες, προσεύχεστε». Από τη στιγμή εκείνη η ζωή δεχόταν τη νέα ζωή στο αίμα της. Αναζωογονήθηκε και οι μυς άρχισαν να μαλακώνουν, να ζωντανεύουν. Τελικά ήταν πια σε θέση να ξαπλώσει σε στρώμα. Την έβαλαν στο κρεβάτι, αλλά εκείνη τώρα, νέα Ευαγγελίστρια, συνέχισε να κραυγάζει και να καλεί όλους σε μετάνοια και προσευχή για τον κόσμο που χάνεται εξαιτίας των ανομιών τους σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. «Πώς έμεινε ζωντανή μέχρι τώρα, ποιος σε έτρεφε?» τη ρώτησαν. Εκείνη απάντησε συντετριμένη: «Η Παναγία, η μητέρα του Θεού, ερχόταν και μου έδινε ουράνια τροφή και με κατήχησε στην Αγία Πίστη του Χριστού, την οποία ασπάζομαι και ακολουθώ πιστά από εδώ και πέρα και ορκίζομαι πως θα δώσω ακόμα και τη ζωή μου εάν χρειαστεί για αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ο μεγάλος κατηχητής όλων μας. Εκείνη που μας πληροφορεί και μας φωτίζει να ενστερνιστούμε και να εγκολποθούμε αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού, έτσι όπως κατήχησε τη μικρή ζωή του περιστατικού αυτού που μόλις πληροφορηθήκαμε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μυστικά κατηχεί και φέρνει όλους μας κοντά στον Υιόν και Θεόν της. Ας έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά και τα αυτιά επίσης της ψυχής μας ορθάνυχτα, για να δούμε και να ακούσουμε το κήρυγμα και την κατήχηση αυτή της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
5: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
6: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε.

αφιέρωμα θα κάνουμε σήμερα σε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, του οποίου το ολόσωμο σκήνομα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στην έρημο της Ιουδαίας.

αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη του Νέου Χοζεβίτη. Ο κατακόσμων Ηλίας Ιακώβ γεννήθηκε στο χωριό Χοροντίστεα του νομού Μποντοσάνη της Ρουμανίας το 1913 από τον Μάξιμο και την Εκατερίνη. Λόγω του ότι έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς, τον ανέθρεψε έως 11 ετών η ευλαβεστάτη γιαγιά του Μαρία, η οποία ενστάλλαξε στην παιδική ψυχή τα θεία διδάγματα. Μετά την κοίμησή της, πέρασε στην κηδεμονία ενός θείου και έζησε σκληρά παιδικά χρόνια μέσα στην περιφρόνηση και τη στέρηση, αλλά με την ελπίδα σταθερώς προσανατολισμένη στον Κύριο Ιησού, τον οποίο μάλιστα είδε οφθαλμοφανός το Πάσχα του 1927, όταν απαρηγόρητος έκλαιγε στον τάφον των γονέων του. Ο Κύριος με γλυκιά φωνή του είπε «Μην κλαις, παιδί μου, και μη στεναχωριέσαι, διότι να, είμαι μαζί σου, ο Χριστός Ανέστη». Φιλομαθής και ευφυής, μετά από 7 ετή σπουδές, σε συνθήκες απίστευτης ενδίας, το 1932 πήρε το απολυτήριο του Λυκείου με άριστα. Μεταξύ δύο επιλογών, συνέχιση σπουδών στη θεολογία ή προσχώρησης στις μοναχικές τάξεις, ο ιερός πόθος του μοναχισμού, κατόπιν θείας προτροπής, υπερίσχυσε. Η χάρις του Θεού οδήγησε τα βήματά του το 1933 στη μονή Νέαμτς, όπου εκάρει ερασοφόρος μοναχός το 1936 Ιωάννης με το όνομα της. Φλογερή επιθυμία να προσκυνήσει τον Πανάγιο και Ζωοδόχο τάφο τον οδήγησε το ίδιο έτος στην Ιερουσαλήμ, όπου με την ευλογία του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού κοινοβίασε επί δεκαετίαν στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγιασμένου. Πρότυπο υποτακτικού, επεδόθη σε μοναχικούς αγώνες και κατόπιν ευλογίας εγκαταβίωσε επί 7 ετίαν από το 1947 έως το 1952 στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες διαβιώσεως. Της μεταβάσεώς του στον Ιορδάνη προηγήθηκε η εις διάκονων και η εις πρεσβύτερων χειροτονία του βάσει του σωζωμένου στο αρχείο της Ιεράς Μονής Χοζεβά χειροτονητηρίου του. Τη χειροτονία του είχε εισηγηθεί ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος, προϊστάμενος της ρουμανικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα προς τον Πατριάρχη Ρουμανίας Νικόδημο. Εκείνος, με τη σειρά του, έθεσε το αίτημα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμόθεο, ο οποίος και το απεδέχθη. Η πρώτη ετελέστη την 21η Απριλίου 1947 στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου, υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρού Παντελεήμονος, και η δευτέρα την 28η Απριλίου 1947 υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρού Επιφανίου.

εκ της Ρουμανικής Κήτεως του Ιορδάνου, ως φιλέρημος Αϊδών το 1952, εγκαταστάθηκε με τον συνασκητή του, πατέρα Ιωαννίκιο, επίσης ρουμανικής καταγωγής, στη Λαύρα του Χοζεβά, επί ένα έτος και έξι μήνες. Ακολούθως, επιζητώντας την πλήρη μόνωση για να επιδοθεί σε ακόμη ανώτερους πνευματικούς αγώνες, μετέβει μόνος στην ανήκουσα στο Χοζεβά σκήτη της Αγίας Άνης. Μόνον Κύριος είδεν, τι βίωσε και ποιον εμπειριών αξιώθηκε ο Άγιος εκεί, μόνος, μόνο Θεό. Κάθε Κυριακή μετεβαίνε στο κοινόβιο για να συμμετάσχει στην Θεία Λειτουργία και να λάβει τα απολύτως απαραίτητα τρόφιμα, τα οποία η αγάπη των χοζεβητών πατέρων του προσέφερε. Ο ίδιος έκρυπτε επιμελώς τους ασκητικούς του αγώνες, επιλέγοντας τον τρόπο ζωής των παλαιών αβάδων, το λάθρα βιώσας. Ως άριστος γνώστης της ελληνικής, εντρυφίσας στα πατερικά κείμενα, μετέφρασε ικανό αριθμό θεοπνεύστων έργων στα ρουμανικά. Για πρώτη φορά εξεδόθησαν το 1968 και μάλιστα των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Διαθέτοντας εξάλλου ποιητικό τάλαντο, άφησε πλούσια ποιητική συλλογή εξαιρέτου ύψους νοημάτων, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά.

5η Αυγούστου 1960, εκοιμήθη σε ηλικία μόλις 47 ετών λόγω της κλονισμένης υγείας του. Η κοίμησή του, την οποία είχε προείπει, υπήρξε ουσιακή. Λίγα ακριβώς λεπτά μετά τη Θεία Κοινωνία, όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτης ο ήδη μακαριστός πατήρ Βασίλειος Βακράς. Τον Οκτώβριο του 1979, κατόπιν θαυμαστών σημείων, το σκήνος του ευρέθη άφθορο υπό του ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, μακαριστού αρχιμανδρίτου πατρός Αμφιλοχίου. Την 28 Ιουλίου 1980, σεπτή πατριαρχική ευλογία του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων κυρού Βενεδίκτου, το άφθορο σκήνομά του μετεφέρθη από τη Σκήτη στην Ιερά Μονή, όπου και φυλάσσεται σήμερα στο Καθολικό ως θησαυρός πολύτιμος και πηγή πλήστων θαυμάτων. Δόξα και πλούτος των χοζεβητών πατέρων, των αγιοταφητών εν γέννη, αλλά και ολοκλήρου της στρατευωμένης εκκλησίας. Την Κυριακή, 18-31 Ιανουαρίου 2016, έγινε η κατάταξή του στο Αγιολόγιο, με πανηγυρική Θεία Λειτουργία, της οποίας προεξήρχε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

μνήμη του, ορίστηκε να εορτάζεται κάθε χρόνο 28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο, 10 Αυγούστου με το νέο, ημέρα της ανακομιδής του Τιμίου Σκηνώματός του.

0: σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκείνη την ημέρα. 18 με το παλαιό, 31 Ιανουαρίου με το νέο, του 2016. Ήταν η ημέρα που το μοναστήρι του Χοζεβά έζησε στιγμές μοναδικές. Ήταν η μέρα που έγινε επισήμως η κατάταξη στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου. Ας ακούσουμε λοιπόν το συνοδικό της Αγιοκατατάξεως, έτσι όπως το ανέγνωσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος.
1: Συνοδική πράξης Αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του νέου Χοτζεβίτου. Η περιοχή του Χυμάρου Χωράθ και η εναυτή Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, εις την οποίαν και τελούμεν το Πατριαρχικό Συλλήτουργον σήμερον, ανεδείχθησαν χώροι φανερώσεως των θαυμασίων του Θεού, δια τη σωτηρίαν του ανθρώπου αφημερών της Παλαιάς Διαθήκης. Εις αυτήν φεύγων των θυμών του βασιλέως Αχάβ, έβρε καταφύγιον ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, καλούμενος υπό του Θεού λέγοντος, «Πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ του επιπρόσωπον του Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και της κόραξην εντελούμε διατρέφην σε εκεί. Εις την αυτήν περιοχήν Ιησούς ο του Ναβί εζήτησεν από τον Θεόν την στάσην του ηλίου και της σελήνης λέγον, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ελών και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση. Εις τα σαπαρχάς των χρόνων της Καινής Διαθήκης οι Άγιοι και δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα προσευχόμενοι εντάχθα εγένοντος Θεοπάτορες καθότι τη Θεία Συνεργία ηλευθερώθησαν του ονειδισμού της ατεχνίας. Εδόθη αυτής καρπός κοιλίας, Μαρία η Αϊπάρθενος, εξής εκ πνεύματος Αγίου εσαρκώθη και ενυθρώπησε ομολογηνής Υιός και Λόγος του Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εις τους πρώιμους χρόνους της μοναχικής αγγελικής πολιτείας, είναι υπέδειξεν αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατόκισαν την περιοχήν ταύτην οι πρώτοι πέντε όσοι οι πατέρες της Μονής Ταύτης του Χοζεβά, πρώιμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων και υγείασαν αυτήν δια της οσίας βιωτής αυτών. Μετά αυτούς των πέμπτων μετά Χριστόν αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, πολέμιος της αιρέσεως των μονοφυσιτών, ανέδειξε την πρώτην ταύτην σκήτην εις μέγα μοναστικών κέντρων. Τούτο απόλεσεν η ζωάς ανθρώπων, ναούς και κελία, η περσική λέλαψη του 614 μετά Χριστόν, εκ των ερυπείων και της τέφρας της καταστροφής ταύτης, ανεκαίνησε την Μονήν και κατέστησεν αυτήν και πάλιν πόλων έλξεως και εστίαν ασκήσεως εκατοντάδων μοναχών ο εκ Κύπρου προερχόμενος Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης διετήρησε την Μονήν ζών μοναστικών λειτουργικών κέντρων αυθόνος ρέουσαν πηγήν πνευματικού αγιασμού και ανεφοδιασμού πλειάδος προσκυνητών και δια των απλών ασιτών μοναχών αυτής καθόλην τη διάρκεια της ιστορίας αυτής. Μεσούντος δε του 20ου αιώνος, Κύριος ο Θεός ευλόγησε κατεξοχήν την Μονήν δια της παρουσίας εκλεκτού σκεύους αυτού του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου. Ούτως εγκαταλείψα στην επίγειον πατρίδα αυτού Ρουμανίαν συγγενείς και οικείους, προσήλθεν ως προσκυνητής εις την Αγίαν Γη και έλαβε το μοναχικό σχήμα εις την Ιεραρμονή του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου, ένθα και μόνασε επί δεκαετία. Ακολούθως εισκήτευσεν εις την Ιεράν Μονήν ταύτην του Χοζεβά, εξής και Χοζεβίτης εκλήθη. Ως αυτός εισκήτευσεν εις την έρημον του Ιορδάνου ποταμού, ένθα τον βαπτιστήν μιμούμενος, υπέβαλεν εαυτόν εις πάσαν άσκησιν, νηστείαν, αγρυπνίαν και προσευχήν. Μόνος δε μόνο Θεό κοινωνών, εν τη αποκρίνω πλησιοκόρος κήτη της Αγίας Άνης, που διέλειπεν εν τες Κυριακές και εορτές, επισκέπτεστε την Ιεράν ταύτην μονή της μετανοίας αυτού. Η εναγκαλισσαμένη τούτον εν τη αποδημή αυτού, σιωνίτης εκκλησία, έδωκεν αυτό ύστερον και το αξίωμα της ιεροσύνης, είναι και δι' αυτής διακονεί τους επισκεπτωμένους την μονή προς την Ιτάς, δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, της μεταδόσεως του αφράντου σώματος του τιμήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Οι συναναστραφέντες των όσεων Ιωάννη και άκρη της σήμερον επιζώντες πιστοί, μαρτυρούν περί της σωσιακής ζωής αυτού και της υπ' αυτού παρεχομένης αυτής βοηθείας, δια της προσευχής και της πνευματικής αυτού καθοδηγήσεως. Άλλοι επίσης μαρτυρούν ότι μετά την κοίμηση αυτού έτυχον της θεραπείας των ασθενειών αυτών δια πρεσβειών αυτού. Δια των σημείων τούτων φανερεί αυτόν ο Θεός ημών, οποίο θαυμάσια εν της Αγίης αυτού επιβεβαιών ταύτα δια της αυθαρσίας του σεφτού αυτού διψάνου, ειν την αυτός εχαρίσε το αυτό, καθότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ματέλειων, άνω θενεστή καταβαίνων παρά αυτού του Πατρός των Φώτων. Δια τους λόγους τούτους, προς οικοδομήν των πιστών της Ιωνίτος Μητρός των Εκκλησιών και των εκπάσης της Οικουμένης, αφυκνουμένων εν τη Ιερά Μονή του Χοζεβά, ευλαβών προσνητών και προσδόξαν και αέναων του εν Τριάδου Θεού ημών, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και τη περί ημάς Αγία και Ιερά Συνόδο, έπεστε τη βαθία εκκλησιαστική συνειδήση της Αγιότητος του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και επιβεβαιώσε αυτήν και κατατάξε αυτόν εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της μνήμης αυτού καθιερουμένης τελείστε εν τη 28η Ιουλίου εκάστου έτους, ημέρα της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου αυτού, εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 2015 Δεκεμβρίου 22, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο Μητροπολίτης της Ναζαρέ Κυριακός, Ισύχιος, Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, Χριστόδηλος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, Βενέδητος, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, Δωρόθεος, Αρχιεπίσκοπος Αβίλων, Αρίστερχος, Αρχιεπίσκοπος Σταντίνης, Μεθόδιος, Αρχιεπίσκοπος Σταυρίου, Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου, Δημήτριος, Αρχιεπίσκοπος Λίδης, Φιλούμενος, Αρχιεπίσκοπος Μέλης, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, Αρχιμανδρίτης Θεοδόρητος, Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος και Αρχιμανδρίτης Γαλατίος.

Ακούσαμε τη συνοδική πράξη της κατατάξεως στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, έτσι όπως την ανέγνωσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στις 31 Ιανουαρίου 2016 στην επίσημη τελετή που έγινε στην Ιεράμονη Χοζεβά. Στο σημείο αυτό θα διαβάσουμε ένα άκρος επίκαιρο κείμενο του Αγίου Ιωάννου. Ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά του 2017 με τίτλο «Σπίθες από πυρόλιθο. Ανέκδοτα στην ελληνική, κείμενα επιστολών και ποίηματα Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου». Ένα κείμενο που αποκτά απίστευτη επικαιρότητα στις μέρες που ζούμε. Τίτλος του κειμένου «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ». Γράφει ο Άγιος. «Μετά τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι εξέκλειναν και πάλι εκ της οδού του Θεού. Επειδή ανέμεναν ότι θα γίνει κι άλλος κατακλυσμός, ξεκίνησαν να χτίζουν τον πύργο της Βαβέλ, δηλαδή το φρούριο της Βαβυλώνος. Σχεδίαζαν να τον υψώσουν πάνω από τα σύννεφα του ουρανού, ώστε να μην τους πνίξουν και πάλι τα νερά. Λόγω της αφροσύνης τους, ο Θεός σύγχυσε την καθομιλουμένη γλώσσα τους, με αποτέλεσμα να μην τον ολοκληρώσουν, αφού δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ο σημερινός κόσμος δεν είναι καλύτερος από εκείνον. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και γι' αυτό περιμένουν να έρθει ποινή από τον ουρανό. Αντί όμως να τρέξουν με ορθή πίστη και μετάνοια στο καταφύγιο της σωτηρίας, δηλαδή στην αφ της Εκκλησίας, αντί να αναζητήσουν τον Θεό, ζαλισμένοι από τον πολιτισμό, χτίζουν ξανά πύργους όπως οι Βαβυλώνιοι. Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ δεν είναι πέτρινο ή πλύνθινο κτίριο, αλλά η παράφορη επιδίωξη ευρημάτων. Ο κόσμος λέει ότι η εφεύρεση νέων κατασκευών και όπλων διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου και του προσφέρει ασφάλεια, δηλαδή τον προφυλάσσει. Πόσο απατηλή όμως είναι η γνώμη αυτή. Βλέπουμε πως εδώ και καιρό, από τότε που έγινε μοντέρνος ο κόσμος και πλήθυναν οι ανακαλύψεις, η κακία αυξήθηκε. Η ζωή του ανθρώπου έγινε πιο πικρή και επισφαλής. Στις μέρες μας, αν και προόδευσε ο πολιτισμός, ο κόσμος έγινε πιο ταραγμένος και απελπισμένος από ποτέ. Όπως βλέπουμε, αυτή η πρόοδος και η μόδα δίδαξε τους ανθρώπους να περπατούν γυμνοί. Με άλλα λόγια, εξεδίωξε το αίσθημα της ντροπής. Δίδαξε τους ανθρώπους να μην ψάχνουν πια τον Θεό. Οπότε κατάφερε να καταστρέψει και την Αγία Πίστη. Δίδαξε τους άρχοντες να απατήσουν και να εχμαλωτήσουν τα έθνη ακόμα πιο σκληρά από τους Φαραώ της Αιγύπτου. Με άλλα λόγια, η επιδίωξη του πολιτισμού κατέπνιξε την δικαιοσύνη και την ελευθερία της οικουμένης. Ο ψευτικός πολιτισμός δίδαξε τους ανθρώπους να επινοήσουν τα πιο φοβερά όπλα για την καταστροφή του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο εξεδίωξε και την αγάπη από τη γη. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χάθηκαν μόνο 13 εκατομμύρια άνθρωποι, όσος ο πληθυσμός της Ρουμανίας χωρίς την Τρανσιλβανία. Έχει υπολογιστεί ότι αν τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο όλα τα φορεία των νεκρών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα σχημάτιζαν μία γραμμή 6.459 χιλιόμετρων που θα μπορούσε να περικλείσει όλη την Ευρώπη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι εξυπνότεροι, η επιστήμη προόδευσε και σκοτώθηκαν 54 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή, σαν να είχαν χαθεί 3 ολόκληρες Ρουμανίες. Μόνο στην Ιαπωνία, όπου έριξαν την ατομική βόμβα, χάθηκαν 250.000 ψυχές σε λίγες στιγμές. Εκεί ακόμη δεν έχει πάψει ο χαλασμός. Μέσα σε 10 χρόνια γεννήθηκαν 652 βρέφη νεκρά, 1.500 γεννήθηκαν με στρεβλωμένα οστά και άλλα 429
ανάπηρα, τυφλά, κοφά κτλ. 313 βρέφη δίχως γλώσσα, 25 δίχως εγκέφαλο και 8 δίχως μάτια. Τώρα όμως η βόμβα υδρογόνου είναι ακόμη πιο φοβερή. Οι ακτίνες της είναι τόσο δηλητηριώδεις ώστε μπορούν να σκοτώσουν όλους τους ανθρώπους, τα ψάρια της θάλασσας, να κάψουν τα δέντρα και το γρασίδι. Είδου λοιπόν ποιοι είναι οι καρποί του πολιτισμού. Αυξήθηκε ο δείκτης νοημοσύνης και μαζί με τα ολέθρια του επινοήματα αυξήθηκε και η παράνοια του κόσμου. Και όχι μόνο βλάπτουν το σώμα, αλλά και την ψυχή ζημιώνουν. Η σύγχρονη επιστήμη έκανε τους ανθρώπους να πετούν στον αέρα και να ταξιδεύουν με πλοία μεγάλα σαν πόλη. Η επιστήμη τους έφτιαξε φτερά σαν του πουλιού και σιδερένια πόδια για να τρέχουν στην οδό της ματαιότητος, αλλά τους έκλεισε την οδό της σωτηρίας. Στον δρόμο της εκκλησίας η σύγχρονη επιστήμη έβαλε εμπόδια σαν τεράστια τείχη, ενώ στην οδό της ανομίας έφτιαξε άσφαλτο και έστρωσε λουλούδια. Στους Αγίους Τόπους ο απλός λαός δεν μπορεί πια να έρθει ως άλλοτε για να προσκυνήσει. Κατά τις εορτές διοργανώνονται μάταιες συναντήσεις, διασκεδάσεις και εκδρομές με σκοπό να μην πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία. Μέσα από την ταχύτητα των αυτοκινήτων μίκριναν οι μεταξύ των χωρών αποστάσεις και δια του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου οι άνθρωποι πλησίασαν μεταξύ τους. Οι καινούργιες τέχνες περιποιήθηκαν τα σώματα και τα έκαναν να πλησιάζουν μεταξύ τους, ενώ τον Θεό τον απομάκρυναν από τις καρδιές. Ο νους πρόοδευσε, αλλά η καρδιά ψύχρανε. Η επιστήμη έγινε πλούσια, ενώ η πίστη φτωχή. Ο σημερινός πολιτισμός κόντεινε τα ρούχα των ανθρώπων, έκοψε τα γένια και τα μαλλιά. Κατόπιν έκοψε και την ιερά παράδοση. Εν ολίγης, με αυτή την άθλια πρόοδο για την οποία καυχάται ο κόσμος, πλήθυναν περισσότερο από ποτέ τα δάκρυα, μεγάλωσαν φρικτά τα κημητήρια λόγω των πολέμων, σκοτίνιασε ο ορίζοντας από τον καπνό των κινητήρων. Γέμισε ο ουρανός από τα τεράστια πτηνά με το σιδερένιο ράμφος που είναι έτοιμα να σκοτώσουν κόσμο. Και για να προλάβουν να ολοκληρώσουν τον πύργο της Βαβέλ, δηλαδή τα επινοήματα της επιστήμης, οι παχουλοί άρχοντες των κρατών κάνουν συνέχεια συνόδους για την ειρήνη. Ο Θεός όμως, βλέποντας το τέχνασμά τους, σύγχυσε τα μυαλά τους, όπως σύγχυσε τις γλώσσες στη Βαβέλ, και δεν μπορούν πια να συνεννοηθούν. Γράφει στο κείμενό του ο σημερινός πύργος της Βαβέλ ο Όσιος Ιωάννης, ο νέος Χοζεβίτης.

0: κείμενο που διαβάσαμε του Αγίου Ιωάννου του Νέου Γοζεβίτου είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Σπίθες από πυρόλιθο», έκδοση της Ιεράς Μονή Χοζεβά, που κυκλοφόρησε το 2017. Τίτλος του κειμένου «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ», άκρος επίκαιρο και αποκαλυπτικό, γραμμένο πριν από αρκετές δεκαετίες. Αποτυπώνει με απολύτη ακρίβεια αυτό που όλοι ζούμε. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε μια ιστορική καταγραφή που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε στις 23 Ιανουαρίου 2016, όταν είχαμε βρεθεί στην Ιερά Μονή Χοζεβά. Εκεί είχαμε συναντήσει τον μακαριστό πλέον πατέρα Βασίλειο Βακρά, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη όταν ήταν μικρό παιδί και είχε βρεθεί στα Ιεροσόλυμα μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Αργότερα, ο μακαριστός πατήρ Βασίλειος βρέθηκε στη Σάμο, όπου ως έγγαμος ιερέας έκανε την οικογένειά του. Είναι αυτός όμως που ήταν παρόν κατά την ουσιακή κοίμηση του Αγίου Ιωάννου. Τα όσα μας διηγήθηκε και καταγράψαμε στις 23 Ιανουαρίου 2016 θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με την εισαγωγή του καθηγουμένου της Μονής, του αγαπητού μας πατρός Κωνσταντίνου.
1: Ένα παιδάκι από τη Σάμο, ο Βασίλειος ο Βακράς, ήρθε μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή στα Ιεροσόλυμα να φοιτήσει, όπως και άλλα παιδάκια που ερχόντουσαν από την Ελλάδα.
2: Το 52.
1: Την περίοδο του 1960, τον Αύγουστο, βρέθηκε αυτό το παιδί λίγες μέρες εδώ στο μοναστήρι μας και είχε μία μεγάλη και απρόσμενη ευλογία. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε τον ίδιο, το βασιλάκι, που σήμερα είναι ένας σεβάσμιος ιερέας από τη Μητρόπολη Σάμου, ο πατήρ Βασίλειος είναι κοντά μας, με χαραγμένα

0: χείρι. Από εκεί άρχισα να συμπαθώ αυτό το μοναστήρι και να με τρώει περισσότερο από όλα τα άλλα μοναστήρια. Όταν ερχόμασταν εδώ, ήμασταν 42 παιδιά εκεί η σχολή, κατεβαίναμε στο κανάλι που περάσατε, το τριπλάσιο νερό από ό,τι έχει τώρα, και κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις τρέλες μας, και ο φύλακας που παρατηρούσε το κανάλι, έρχονταν εδώ και έκανε παράπονο στον γέροντα, τον αφιλόχιο, τον ήμιστο, ότι χαλάμε τα νερά, πετάμε τα νερά έξω, για να πάρει και κάτι. Συνάμα δε, συζητώντας με τον ηγούμενο, του λέγε, μα κάτω σε εκείνη τη σπηλιά, τι κάνει αυτός ο καλόγερος, φεγκοβολάει όλη η σπηλιά. Δεν το σημασία, όταν το ρωτήσαμε εμείς, λέει, είναι το φως του Αγίου. Όταν, όπως είπε ο γέροντας, ήρθα εδώ με την προοπτική να κάτω 35 μέρες, μου λέει ο γέροντας, άντρε Βασίλη, να ξεκουράσεις τον πατρίνιο ενίκιο, ήταν ένας καλόγερος καμπούρης, πήγαινε κάθε Σάββατο ψωμάκι στα ασκητήρια. Να το ξεκουράσεις, λέει και εσύ. Λέω, πολύ ευχαρίστως, για μένα ήταν παιχνίδι. Πήγα, διευχών των Αγίων Πατρονιμών, τίποτα. Λέω, λάθος θα κάνω, σε κανένα ασκητήριο, λάθος πήγα. Γύρισα πίσω, ο γέροντας τα κέντρο. Δεν σε γνωρίζει, λέει. Πίσω, με τον πατρινή και όλοι, στους δυο μοναδικοί περασκητές που είχε.
1: Λίγο πιο δυνατά, θέλετε.
0: Λίγο πιο δυνατά. Λέει, άστερα αυτές οι μέρες θα μας κυκουράσει λίγο ο αδερφός Βασίλειος. Δεν, απάντηση δεν πήραμε. Πήγα το όλο Σάββατο, διευχόν να το καλαθάκι, το ψωμάκι και πίσω. Ή την τρίτη ή την τέταρτη εβδομάδα το Σαββάτο, όταν έφτασα στον Πάτερ Ιωάννη, διευχόν, κατεβαίνει το κολαθάκι, αλλά ήθελα δύο μέτρα το φτάσω. Πάτερ, λέω, πιο κάτω, δεν το φτάνω. Λέει, δεν θέλω ψωμί. Θα πεις το καιρό. Σύντομα δεν μπορώ. Θα πει στο γέροντα την Τετάρτη το πρωί να έρθει να με κοινωνήσει και να με κυδεύσει, διότι αποδημώ προς τον Κύριο. Ήρθα εδώ, το είπα του γέροντα, συνεχωρέθηκε. Τετάρτη, κάνω ένα κουλουθιά μας, ήρθε με τον καφέ μας, πάμε. Μπροστά ο Πάτερ Ιωαννίκιος, πίσω ο γέροντας με τη Θεία Κοινωνία, πίσω εγώ, πήγαμε, βάλαμε τη σκάλα, ανεβήκαμε, δοξάζω τον Θεό που ήμουν τρίτος. Αν ήμουν πρώτος, ίσως σήμερα να μην ζούσα. Διότι όταν ανέβηκα από πάνω και είδα ένα ομοίωμα ανθρώπινο γονατιστό, η καρδιά του φαινόταν που χτυπούσε, ο γονατιστός εκεί, γέροντα, συγχώρεσέ μου, αν ήταν 10-15 μέτρα, είναι 35 μέτρα ύψος, αν ήταν 10-15 μέτρα θα πηδούσα κάτω. Έπιασε τέτοιος φόβος, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι τιμή είχε πιάσει. Μέτω που το κοινώνησε ο γιουμένος, πατέρ, σταμάτησε η καρδιά του. Γονατίζω, του κλείνω τα μάτια, που ήταν μισόπιστα σχεδόν, πιάνει το πηγούνι και όταν το πίσω, γυρίζω και δάζω τον γέροντα και μου κάνει νόμια να σηκωθώ. Βέβαια από εκεί πέρα ανέλαβε ο ηγούμενος με το μοναχό, τον ξάπλωσαν στο τάφο, ο οποίος ήταν σκαλιστός, όχι πολύ βαθύς βέβαια. Το σκέφασα με ένα ράσο, του βάλα λίγο το χώμα πίσω από πάνω στα βρωτά. Εγώ ασχολήθηκα με όλο το σπήλαιο. Το έψαξα άκρη προς άκρη. Μήπως βρω κανένα αναπτήρα, κανένα κουτί σπίρτα, κανένα απόκερο. Δεν βρήκα τίποτα.

0: Και όντως ήταν το φως του Αγίου. Το βράδυ που προσευχόταν ο Άγιος φεγκοβολούσε όλη η σπηλιά. Αυτή ήταν η όλη ιστορία του Αγίου. Δοξάζω το Θεό που ζω, διότι είμαι ο μόνος εν ζωή που μπορούσε να πιστοποιήσει τον τρόπο που κοιμήθηκε ο Άγιος.
1: Είναι ο μοναδικός επιζών μάρτυρας ο πατήρ Βασίλειος σήμερα.
2: Πατέρα Βασίλη, κάνατε την κηδεία μετά. Διάβασαν οι πατέρες
0: την κηδεία. Διάβασαν την κηδεία, αλλά εγώ ασχολήθηκα να ψάξω όλο το σπήλαιο. Μήπως εγώ τίποτα έφλητο, να πω αυτό το ο Βελβίνος. Δεν βρήκα τίποτα. Είχε το μεταξύ δίπλα σε ένα σαν τραπέζι, έτσι, σπουδέτα. Είχε 10 βιβλία, 9 βιβλία γραμμένα, τελειωμένα, και το 10ο ήταν η μέση. Ήταν όλα από τη μια σελίδα, από τη μια πλευρά ήταν τα ελληνικά και από την άλλη ήταν μεταφρασμένα. Τα μετέφραζε στη Ρωμαϊκή. Και είπα στον Γέροντα να πάρω κι εγώ ένα, μου έπρεπε, άρα δεν μου έδωσε.
2: Μεγάλο είναι το σπήλαιο εκεί.
0: Μεγάλο είναι το σπήλαιο. Όχι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά μεγάλο.
2: Πού κοιμόταν ο Όσιος Ιωάννης?
0: Στη γη.
2: Χάμου.
0: Στη γη.
3: Πατέρ, ο Άγιος έγραφε ποίηματα.
0: Εγώ δεν ξέρω αν έγραφε ποίηματα. Εγώ μια ματιά που έριξα στο τέταρτο, 10ο βιβλίο, που δεν ήταν ατέλειωτο, ήταν μια συνομιλία που είχε με την Παναγία. Ρωτούσε με την Παναγία και έπαιρνε απαντήσει από την Παναγία.
2: Εσείς τον είδατε ποτέ κάτω εδώ στο μοναστήρι να έχει κατεβεί, να έρθει να κοινωνήσει εδώ?
0: Όχι, όχι. Ερχόταν ο άλλος ασκητής, ο Πάτερ Παύλος, ερχόταν τη Σαββατοκύριακα. Και πηγαίνοντας στην εκκλησία, κοινωνούσε μετά την εκκλησία. Έφυγε πάλι το πρωί, πρέπει να τον δούμε. Αλλά το βλέπω μόνο στην εκκλησία.
2: Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπατε στην περιγραφή σας για το γεγονός ότι χτυπούσε η καρδιά του. Πώς τη βλέπατε αφού φορούσε το ράσο του?
0: Ποιο ράσο? Ποιο ράσο? Δεν είχε ράσο. Ένα, ας πούμε, πουκάμισο, το οποίο είχε αλλάξει τέλεια χρώματα. Φαινόταν, χτυπούσε η καρδιά του.
2: Δηλαδή δεν κρύωνε, δεν ζεσθενόταν, δηλαδή τίποτα δεν φορούσε?
0: Τίποτα. Τίποτα.
2: Η μορφή του πώς ήταν, έτσι, σαν θέαμα?
0: Ένα κέρινο ανθρώπινο ομοίωμα.
2: Μεγάλη άσκηση. Βρήκατε τρόφιμα μέσα στη σπηλιά εκεί?
0: Τίποτα. Η μόνη τροφή του ήταν αυτό το ψωμάκι που ένας πεινασμένος το τρώει μια μέρα. Αυτό το ψωμάκι το συντηρούσε από Σάββατο σε Σάββατο.
2: Συνήθως τι το πηγαίνατε μέσα στο καλάθι? Μόνο
0: ψωμί. Μόνο ψωμί.
2: Νερό?
0: Έχει πιαστέρνα εκεί μέσα αυτό. Πελεκητή βέβαια, που έπαιρνε νερό χειμωνιάτικο και από αυτά έπινε. Και ίσως να ήταν η αιτία του θανάτου αυτό το νερό.
2: Όταν το είδε ο γέροντας αυτό το θέαμα μαζί με τον πατέρα Ιωαννίκιο, ο ηγούμενος, ο Φιλόχιος.
0: Ο πατέρα Φιλόχιος ήταν συνηθισμένος, διότι πήγαινε και το επισκεπτόταν και του είχε πάει και μια-δυο φορές του είχε πάει και το γιατρό, διότι ήταν άρρωστος. Σε ηλικία ήταν μικρός. 47 χρονών.
2: Γι' αυτά περί γιατρών ξέρετε κάτι, έτσι?
0: Όχι.
2: Θα μας τα πει λίγο ο Άγιος Καθηγούμενος.
0: Ο Άγιος Καθηγούμενος θα σας τα πει. Εγώ αυτό που ξέρω, αυτό που σας είπα, και όπως σας είπα το ξέρω το Θεό, διότι έγινα κι εγώ αιτία να μαθευτεί ο τρόπος της κοιμήσεώς του. Και θα θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι και εν ζωή ήταν Άγιος. Όχι μετά θάνατο. Αυτό το φως που άνευε τη νύχτα είναι ένα δείγμα.
2: Αυτό το γεγονός που είδατε, έτσι προσωπικά, δηλαδή σαν προσωπικό βίωμα όπως το λέτε, έτσι σας σημάδεψε μετά τη ζωή σας? Δηλαδή στην νηστεία έχετε κάποιο φόβο όταν μπαίνει, ας πούμε, μια σαρακοστή? στην ιερατική σας διακονή. Φυσικά όλοι οι ιερείς στην
4: Ιερία. Στα πάντα.
2: Αλλά εσείς πώς το μεταδίδετε?
4: Στα πάντα. Εγώ, άμα λέμε, ήμουν 20 χρονών. Ήρθα με την προοπτική να καταταγώ στην εγκαταστατική αδελφότητα. Έπειτα, λόγω της ηλικίας, ήθελα μεν να σπασώ την ιεροσύνη, αλλά να γίνω έγκαμος. Όπως και έγινε. Βρήκα μια κοπέλα από τα Ιεροσόλυμα, Παλαιστινέζα βέβαια, από οικογένεια Ορθόδοξη, που είχαν χάσει το όνομά τους, διότι πάπων προπάπων υπηρετούσαν καπιλανάφτες στον Άγιο Ιάκωβο, και ήταν να με έκανε τελά, αυτοί ήταν συγχωρεμένοι. Έκανα δύο παιδάκια, δοξάρω το Θεό, μου την πήρε 46 χρονών. Και δόξα τω Θεώ, το δοξάρω, μέρα νύχτα. Και δοξάρω το Θεό επιπλέον που ο Άγιος Ιωάννης ενήργησε να βρεθεί όχι μπροστά του, να βρεθεί ένας τέτοιος ηγούμενος, ούτως ώστε να νομοφώσει το μοναστήρι, να το συντηρήσει το μοναστήρι, να φέρει αδελφότητα και να δοξαστεί το όνομα του Άγιου Ιωάννη. Διότι ίσως αν ήταν κάποιος άλλος, ίσως να μην είχε ήταν γνωστός ο Πατριώνης.
2: Μήπως ποτέ έτσι στη ζωή σας εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης, έτσι η μορφή του αυτή σας συνόδευε?
4: Ο Άγιος Ιωάννης δεν... Αλλά θέλω να με πιστέψετε ότι από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 1964, το 14 που ήρθαμε εδώ και κάναμε να πούμε περισσότερο γνωστό το όνομά του, δεν περνάει εβδομάδα που τουλάχιστον μια φορά ή δύο φορές να είμαι μαζί του.
2: Μας λένε πολλοί οι προσκυνητές που έρχονται ότι καθώς κατεβαίνουν από πάνω για να έρθουν να πλησιάσουν το μοναστήρι, ακούνε διάφορα μυστήρια πράγματα, δηλαδή ψαλμωδίες, φωνές, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αυτά, ποια είναι η εμπειρία εδώ που έχετε αποκομίσει αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε εδώ?
5: Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να σας την κάνω σε εσάς. Γιατί εσείς είχατε τις εμπειρίες και ο Λυκούργος εδώ πέρα, που κατέβη κάποια στιγμή με ένα γκρουπ και ακούσατε έτσι θαυμαστά θαυμαστούς ύμνους, γιατί η παρουσία των Αγίων είναι ζωντανή καθημερινά. Να ξέρετε, εμείς οι αγιοταφίτες δεν κρατάμε τα προσκυνήματα. Μας κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι. Και εμάς και τα προσκυνήματα. Αυτό είναι. Και πολλές φορές οι Άγιοι εκδηλώνονται με θαυμαστά γεγονότα να μας υπενθυμίσουν εμάς τους αμαρτωλούς την παρουσία τους. Και οι οσιομάρτυρες Εχοζεβίτες, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Νέος, που καθημερινά έτσι ακούμε θαυμαστά από τους προσκυνητές που έρχονται και μας διηγούνται έτσι διάφορες παρεμβάσεις των Αγίων στη ζωή τους για να τους βοηθήσουν. Και πραγματικά συμβαίνει αυτό ότι, που σας είπα πριν, ότι με τα θαυμαστά σημεία που μας κάνουν οι Άγιοι είναι, μας υπενθυμίζουν ότι βρίσκονται κοντά μας. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Τίποτα. Η πίστη μας είναι μια ζωντανή πίστη. Δεν είναι ούτε ιδεολόγημα, ούτε κάποιες θεωρίες ή κάποια κείμενα. Είναι ζωντανή μαρτυρία, είναι ζωή. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός.
4: Μα και μόνο αυτό το παράδειγμα που βρέθηκε εδώ κάποιος πατροπολίκαρπος εδώ πέρα και ανοίξα συζήτηση με τον γέροντα εδώ πέρα, λέει να μείνει εδώ, έχω εδώ τον κουμπάρο γιατί έχει πατήσει το εγγόνι μου. Που έχει ζήσει αυτό το θέμα. Και εγώ, παρόλο που δεν ήθελα να έρθω στο Ιεροσόλυμα πάλι να επισκεφτώ τα διάφορα μοναστήρια, διότι έχω συμμαθητές, δεσποτάδες και αρχιμαντήρες. Αλλά δεν ήθελα να αλλάξω την ταυτότητα. Και λέω, πώς να κάνω διαβατήριο άμα μου πάρουν ταυτότητα. Εγώ τι θέλω, γιατί την ταυτότητα να γράφω το τρίσκεμα. Και με το που μου πήρε τηλέφωνο ο γέροντας, λέω ναι γέροντα. Και άλλαξα το. Πήρε το διαβατήριο και ήρθε. Είναι ένα πράγμα του Αγίου. Θαύματα γίνονται παντού. Παντού και πάντοτε. Αρκεί να έχουμε πίστη στο Θεό. Αν έχετε ώρα να σας πω ένα θαύμα που έχει γίνει στα χέρια μου. Εγώ όταν ήμουν στο χωριό του Ιακώβ, το Πάσχα έρχονται πολλοί κοσκινητές από την Κύπρο. Μια οικογένεια, πάμπλουτη όπως μου είπανε, είχε ένα κοριτσάκι και 5 ετών, έχασε το φως του. Σπατάλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα πουλήσαν μόνο και μόνο για να τραπευτεί το κορίτσι. Πήγαν η Αυστραλία, Αμερική, Αγγλία, παντού και όλοι τους πήγαν την πόρτα, δεν τους είχαν δώσει καμιά ελπίδα. Όταν ήταν στο φρέα του Ιακώβ, μου είπαν την ιστορία, έλεγε να κάνω μια δέη στον Κύριο. Μια σύντομη δέη, δέη σημάση, περιγείαση. Βγάζω νερό από το πηγάδι και λέω στο κοριτσάκι, 12 χρονών, είχε γίνει αυτή η κοπέλα από 5, δηλαδή ήταν 7 χρόνια τυφλή τελείως. Λέω ένα κοριτσί μου, λέω άνοιξε τη χράκια σου, να σου ρίξω λίγο νερό, να ρίξεις πρόσωπό σου και παρακάλα την Αγία Φωτεινή, οι Σαμαρίτες είναι η σημερινή Αγία Φωτεινή. Παρακάλα Αγία Φωτεινή, σου δώσ' το φως. Μόλις έσκησε τον νερό στο μάτι του. Δηλαδή είναι πράγματα που βέβαια ο κόσμος άρχισε τα κλάματα. Συνέχισε επί 4-5 χρόνια, είχαμε υλογραφία και συνέχεια με ευχαριστούσε. Λέω γιατί ευχαριστήσε εμένα. Εγώ είμαι ο πιο ελεηνός άνθρωπος της κοινωνίας. Στο Θεό, στο Θεό και την Αγία Παγκέντρια, με διαφωτεινή. Γι' αυτό και στο χωριό που είμαι εκεί, τους λέω, όταν ζητάτε κάτι από το Θεό, αυτό το πιο πια από τον Άγιο, οπουδήποτε, να μην έχετε αμφιβολία. Να λέτε θα ζητήσω αυτό και ξέρω ότι θα το κάνει ο Άγιος. Και θα γίνει. Θα γίνει.

Ακούσαμε τον μακαριστό πατέρα Βασίλειο Βακρά. Τον είχαμε συναντήσει 23 Ιανουαρίου 2016 στην Ιεράμονη Χοζεβά και μας είχε μιλήσει για την δική του προσωπική εμπειρία όταν μικρό παιδί, μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών τότε, είχε συναντήσει τον Όσιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Βασίλειος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του οσιακού τέλους του Αγίου Ιωάννου. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να αλλιεύσουμε αυτήν την ιστορική ηχογράφηση και να τη μοιραστούμε μαζί σας. Νωρίτερα ακούσαμε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, έτσι όπως το ανέγνωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην επίσημη τελετή που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2016. Ενώ πολύ ωφεληθήκαμε από ένα άκρος επίκαιρο κείμενο του Αγίου με τίτλο «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ», που μας μιλάει με αρκετή καθαρότητα για όλα αυτά που ζούμε. Θα κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα μιας επιστολής του που έγραψε στη σκήτη του Χοζεβά στις 10 Ιουνίου 1954. «Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, κρύβομαι συνέχεια στον βράχο τον τραχή. Έτσι καθάρισε κάπως από τη σκουριά η εγκαταλειμμένη μου πένα και ξανάρχισα την παλιά μου απασχόληση, δηλαδή το γράψιμο που έχω σαν εργόχειρο στην ερημική μου ζωή. Αλλά το εργόχειρό μου δεν το αναζητάει κανείς εδώ πέρα, γιατί ο σημερινός κόσμος είναι απολύτως χορτασμένος από βιβλία και τετράδια. Ίσως πολλοί είναι χορτάτοι και δεν χρειάζονται το φτωχό φαΐ που τους προσφέρω εγώ ο ταπεινός. Δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να δεχτεί το δώρο μου. Από ό,τι μου έδωσε ο αγαθός Θεός και από όσα μάζεψα από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, προσπαθώ να συνθέσω τεύχη ή φυλάδια, τα οποία έχω πρόχειρα για τη δική μου ωφέλεια και εκείνων που ίσως δεν έχουν βιβλία ή αν έχουν, δεν έχουν καιρό να τα διαβάσουν ολόκληρα. Γι' αυτό τα γράφω εν συντομία, για να διευκολύνω τη χρήση τους. Αυτά τα φύλλα και τετράδια είναι σαν πνευματικά σποράκια για εκείνους που έχουν αδυνατή ψυχή, όπως και εγώ. Εκείνοι που είναι χορτάτοι από σαρκώδεις καρπούς, βεβαίως δεν κοιτάζουν τα σποράκια. Αλλά τους παρακαλώ, για την αγάπη του Θεού, να μην ποδοπατήσουν και να μην χάσουν αυτά τα σποράκια, τα οποία μάζεψα με υδρότα και δάκρυα, γιατί θα έρθουν μέρες κατά τις οποίες οι εχθροί θα αποσύρουν τα καλά βιβλία, δηλαδή τους σαρκώδεις καρπούς, και τότε οι φτωχοί θα αναζητήσουν τα παλαιά σποράκια και δεν θα τα βρουν. Θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει πείνα για τον Λόγο του Θεού και η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο εν τες σωπές της γης. Γι' αυτό σας παρακαλώ να διαφυλάξετε τα ιερά βιβλία ως κόρυν οφθαλμού και τις σημειώσεις που είναι παρμένες από αυτά μην καταφρονήσετε, εφόσον δεν περιέχουν κάτι αλότριο της Ορθοδοξίας. Σας παρακαλώ όλους εκ βάθους καρδίας να καταλάβετε και το εξής. Εγώ όλα τα γράφω για τον έλεγχο των αδυναμιών μου και την έγερση των μουδιασμένων μου αισθήσεων. Επίσης, αυτά είναι και ως μια εξομολόγηση των αμετρήτων μου ανομιμάτων μπροστά στον κτίστη, όταν δεν έχω πια σε ποιον να τα εξομολογηθώ. Επομένως, να μην νομίσετε ότι τα γράφω προς έλεγχο των άλλων. Όλα τα γράφω για τον δικό μου έλεγχο, ώστε να ωφελήσω κάπως την αθλία μου ψυχή. Τώρα, πνευματικοί μου αδελφοί και αδελφές, σας παρακαλώ εν ονόματι του Κυρίου να με συγχωρέσετε, γιατί ποιος ξέρει αν θα συναντηθούμε και πάλι σε αυτή τη ζωή. Σωθείτε όπως μπορείτε και με τη βοήθεια οποιουδήποτε μπορείτε, διότι δόξα του Θεού υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να σας βοηθήσουν. Ο ανάξιος αδελφός σας και ταπεινός προς Κύριον ευχέτης, Ιωάννης Ιερομόναχος.

0: Κάπως έτσι, με αυτά τα λόγια του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου στη ζωή μας να μας συνοδεύουν και να μας δυναμώνουν. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingrees.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ακοής. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Δόξη και τιμή.
11: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Αγία Γραφή, έχει μία ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει ότι και σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Παναγία είναι, ας πούμε, το πέρας, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Με το που εκλέγεται από τον Θεό έχουμε ήδη Καινή Διαθήκη. Κάποιος καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο μας μιλούσε και μας είπε για πρώτη και δεύτερη Διαθήκη. Γιατί όταν κάποιος ακούει τη λέξη παλαιά, θεωρεί ότι αφού είναι παλαιά δεν μας αφορά. Και αφού έχουμε καινή, καινούργια δηλαδή, μπορούμε μόνο σε αυτήν να κάνουμε αναφορά. Τη βλέπουμε λοιπόν την Παναγία μας να είναι η κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης βλέπουμε αρκετές αναφορές για αυτήν, όπως και για τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία. Οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες μίλησαν για τον Χριστό και μίλησαν και για την Παναγία με λεπτομέρειες, πολλές φορές για το, βλέπουμε και για τον τόπο γέννησης και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από αυτήν και άλλα πράγματα τα οποία, με τα οποία προετοιμαζόταν ο κόσμος σιγά σιγά για να δεχθεί το μεγάλο γεγονός ότι μία παρθένος, μία γυναίκα χωρίς άνδρα θα γεννήσει και τι θα γεννήσει, θα γεννήσει το γιο του Θεού. Αναφορά κάναμε και για τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι ήταν ζούσαν έναν Άγιο Βίο, ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τηρούσαν το νόμο του Θεού και ενώ δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, επειδή προσευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά, ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έδωσε τι πιο ωραίο, όχι μόνο ένα παιδί, αλλά την Παναγία, την μητέρα του Θεού. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μια αναφορά για την παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Υπήρχε μια παράδοση η οποία τηρείται και σήμερα, που πηγαίνουμε για το λεγόμενο σαραντισμό. Πηγαίνουμε την το παιδί που γεννήθηκε στο ναό για να αφιερωθεί, για να το αφιερώσουμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί κάθε ένα παιδί είναι δώρο Θεού. Και έχουμε από την Παναγία κάτι παρόμοιο, αλλά εδώ έχουμε μία μόνιμη αφιέρωση της Παναγίας στο ναό, 3 ετών, την πηγαίνουν οι γονείς της και εκεί θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο Ευαγγελισμός της. Να διαβάσουμε από αυτό το υπέροχο βιβλίο, την Θεογεννήτρια, μια έκδοση του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που με παραπομπές στην Αγία Γραφή αλλά και στους πατέρες Εκκλησίας μιλάει για την Παναγία. Έτσι λοιπόν, αφού η Μαρία απογαλακτίστηκε 3 ετών, γονείς της, σύμφωνα με την υπόσχεσή τους, την αφιερώνουν στο Θεό. Την οδηγούν στο ναό με μια ωραία πομπή. Λαμπαδοφόρες, παρθένες, συνοδεύουν την αϊπάρθενο Μαρία. Έμοιαζαν σαν αστέρια να και περικυκλώνουν τη σελήνη αυτές οι φίλες της Παναγίας, και έβλεπαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ αυτή την παράξενη πομπή. Έτσι τα περιγράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος στο λόγο του στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου. Οι Άγιοι εγκομιάζουν την προθυμία της Παρθένου σε αυτή την νοικία να έρθει στο ναό και θα ήθελα να δούμε πώς, σε ποιον την παραδίδουν. Την παραδίδουν λοιπόν αυτοί οι φιλόθεοι γονείς
την Παναγία στον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Τότε αποχωρίζεται η Παναγία τους γονείς της και θα μείνει μόνη μέσα στο ναό. Θα έχει μια αφιέρωση μέσα στο ναό. Και σε ποιο σημείο του ναού? Στα Άγια των Αγίων, εκεί που κανένας δεν μπορούσε να μπει ποτέ εκτός από τον αρχιερέα μία φορά το χρόνο για να θυμιάσει. Και τώρα η Παναγία μας όχι μόνο πηγαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά πηγαίνει και εγκαθίσταται μέσα στον χώρο αυτό, ζει έναν φοβερό βίο, τρέφεται θαυματουργικά. Θα άκουγε ασφαλώς τους ιερείς να ομιλούν και να κηρύττουν. Οι ομιλίες, η λατρεία θα υφίσταται, θα ακούει όλους αυτούς τους ύμνους του Δαβίδ και άλλους, τις προσευχές των ανθρώπων. Και εκείνη λοιπόν ζει αυτό το μυστικό βίο, το πνευματικό βίο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας, λέει ότι η Παναγία κατοίκησε μέσα στο ιερό. Τώρα ποιος αγίασε ποιον? Το ότι κατοίκησε στον άβατο εκείνο χώρο δεν είναι κάτι που τιμά την Παρθένο, αλλά μάλλον εκείνων των χώρων τιμά. Δηλαδή αγιάστηκε η Παναγία επειδή μπήκε σε αυτό το χώρο, ή η ίδια αγιάζει το χώρο? Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πατρική προσέγγιση. Η Παναγία, λόγω της υπερβάλλουσας καθαρότητας, κρίθηκε άξια από το Θεό να κατοικήσει στο αγιότερο μέρος της, του ναού, στα Άγια των Αγίων, χωρίς πριν να χρειάζεται να περάσει έναν καθαρισμό, όπως γινόταν με τον αρχιερέα προτού μπει να θυμιάσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από εξυλαστήριες θυσίες, καθαρμούς, για να πλησιάσει το θείο, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Παναγία. Για να δούμε τι λέει ο Ιερός Καβάσιλας. Ο αρχιερέας έφρυτε και έτρεμε να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μία φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, ενώ η Παρθένος χρησιμοποιούσε τα Άγια των Αγίων σαν κατοικία της και έτρωγε και κοιμόταν και περνούσε εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Και με την είσοδο της στα Άγια των Αγίων εισέρχεται ο αληθινός ναός, που είναι η ίδια, στο ναό του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η Μήτρο Πάρθενος ευθύς αμέσως από τη βρεφική ηλικία ποθεί να κατοικήσει τα Άγια των Αγίων. Είναι εσωτερική της θέληση, βούληση και ανάγκη. Στο σκήνομα του Θείου Ονόματος, όπως λέει ο Δαβίδ, διότι πού θα ήταν πιο κατάλληλο για να ζήσει η Παναγία και για να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της Άργωσης του Χριστού? Πού αλλού θα ήταν καλύτερο να στηθεί η αληθινή σκηνή του Θεού? Πώς δεν είχε τοποθετήσει σωστά η αληθινή σκηνή επάνω σε αυτή την τυπική? Αυτήν προτύπωνε η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Θεού. Η Παρθένος ήταν το αρχέτυπο. Ο ίδιος χώρος έπρεπε να είναι και ναός του Θεού και κατοικία της Παρθένου, γιατί έπρεπε με τα ίδια πράγματα να λατρεύεται ο Θεός και να τιμάται η Παρθένος. Τιμούσαν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου Θεοτόκου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί είναι εκείνη η ίδια.
τι έχει μέσα, ποια είναι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης, είναι οι δύο πλάκες που είναι οι 10 εντολές που έλαβε ο Μωυσής στο Σινά. Οι πλάκες είναι η Παναγία και πάνω σε αυτές οι χαραγμένες εντολές είναι ο Θεός. Η ράβδος του Αρών που βλάστησε, αυτή θαυματουργικά είναι, που βλάστησε χωρίς παρθενικά, που βλάστησε παρθενικά το Χριστό. Και επίσης είναι και το μάνα. Η Παναγία είναι αυτή το δοχείο που βρίσκεται μέσα το μάνα, η τροφή αυτή, η θεϊκή που έτρεψε τους Ισραηλίτες. Τιμούσαν λοιπόν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονται εκεί αφορούσαν στην ίδια. Και μόλις φάνηκε η Παρθένος, αμέσως καταργήθηκε ο νόμος, πράγμα που δεικνύει ότι ο ναός δεν επέτρεπε την είσοδο σε κανέναν από άλλους ανθρώπους, επειδή τιμούσε εκείνη και κρατούσε τον εαυτό του μόνο για αυτήν. Εισήλθε λοιπόν η Παναγία στα Άγια των Αγίων και έγινε ίδια Άγια Αγίων. Ο υπεράγιος βλαστός, η Παρθένος που βλάστησε από Αγία Ρίζα τους Θεοπάτορες, αργότερα θα αποδώσει το αμάραντο άνθος τον Χριστό. Πόσο χρόνο μένει η Παναγία μες στα Άγια των Αγίων? 12 ολόκληρα χρόνια. Και προσκαρτερούσε και περίμενε και υπηρετούσε εκεί και διακονούσε τους ιερείς σαν μία μοναχή μέσα σε αυτό το ναό αφιερωμένη, και σαν μία νεοκόρος η οποία φροντίζει τα του ναού, βρίσκεται βοηθός τους ιερείς που πήγαιναν και τελούσαν τη λατρεία. Υπηρετούσε λοιπόν στο ναό, άκουγε τις προσευχές, άκουγε τα αναγνώσματα, επιδιδόταν ιδιαίτερα σε προσευχή, σε συνεχή προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή, έβλεπε τον Θεό με τον τρόπο που εκείνη μοναδικά ξέρει. Η Παρθένος διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά αφού λύθηκε από κάθε υλικό δεσμό, ανυψώθηκε πάρα πολύ. Συνύψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την αδιάλειπτη θεία προσευχή. Είναι άγνωστη και απερίγραπτη η πνευματική εργασία της Θεόπαιδος εκεί στα Άγια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να νιώσουμε τι ακριβώς ζούσε η Παναγία. Αναφέρουν όμως κάποια πράγματα η υμνολογία της Εκκλησίας. Έχουμε πει ότι η Άγια Γραφή δεν αναφέρει πολλά πράγματα και η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει σχετικά με λεπτομέρειες και δεν μας ενδιαφέρουν. Συγχωρέστε με οι λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι το ίδιο αυτό της ενανθρώπισης του Χριστού διά της Θεοτόκου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει συνέργεια από την Παναγία. Ρωτά ο Αρχάγγελος, θα γεννήσεις το Γιο του Θεού, και η Παναγία δίνει τη δική της εκούσια θέληση, βούληση να υπηρετήσει αυτό το μυστήριο και λέει γέννητο μη κατά το ρήμα σου, και τότε γίνεται η σύλληψη του Χριστού μέσα της. Μέσα στα Άγια των Αγίων ο Θεός την τρέφει, την προστατεύει, την προετοιμάζει για να γίνει μητέρα του. Όσο καιρό παρέμενε σε αυτά τα Άγια, μόνο το Θεό σκεφτόταν πάντοτε, μόνο στο Θεό μιλούσε, και η μελέτη της καρδιάς της ήταν ενώπιον του Θεού διαπαντός, και έφτασε στο καθομοίωση, στην ομοίωση του Θεού, ξεπερνώντας όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς τους αγγέλους, θα μας πει ο Ισίδωρος ο Θεσσαλονίκης. Εκεί η Παναγία είχε αγγέλους να την υπηρετούν
και την έτρεφαν με τροφή από πύρινο χέρι, το χέρι του αγγέλου. Τα αναγκαία για τη διατροφή της δεν είχε ανάγκη να τις τα προσφέρουν οι άνθρωποι, αλλά όπως είπαμε, ο άγγελος ετοίμαζε το τραπέζι, θα πει ο ιερός Καβάσιλας. Με αυτή την τροφή δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της, τη συντηρούσε, τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα και, όπως είπαμε, οι πειρέτες υπηρετούσαν το μυστήριο που λέγεται Παναγία, οι άγγελοι, και συγκατοικούσε με τον ίδιο το Θεό για τόσα χρόνια. Δεν είναι παράδοξο ότι έτρεφε ο Θεός την Παρθένο. Το ίδιο κάνει για τον καθένα από μας. Ο Θεός μας τρέφει. Εμείς βέβαια πολλές φορές έχουμε την ψευδέστηση ότι μόνοι μας τα καταφέρνουμε, μόνοι μας εργαζόμαστε. Δεν βλέπουμε στα ενδότερα ότι πίσω από όλα αυτά είναι ευεργεσίες του Θεού και είναι και μεσητείες από την Παναγία. Και σε άλλες περιπτώσεις είδαμε άγγελοι να υπηρετούν αγίους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον λοιπόν για την Παναγία, αν άξιζε να έχει διάκονο άγγελο για την διατροφή της. Να πούμε επίσης ότι η Παναγία, επειδή ακριβώς είχε μέσα τη χάρη του Θεού τόσο πολύ σε τέτοια ένταση, γι' αυτό υπόθηκε ότι από τη βραφική ηλικία ήθελε την αφιέρωση. Ήταν μια ιδιαίτερη κλίση αυτή που είχε μέσα της. Η Παρθένος Μαρία θα γίνει ο Θεοχώρητος Ναός. Θα χωρέσει τον Αχώρητο Θεό. Και πόσο ωραία τα ψάλμα αυτά. Ο Αχώρητος Παντή, πως εχωρήθη εν γαστρή. Ο Ενκόλπης του Πατρός, πως εναγκάλες της Μητρός. Δοχείο λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο αφιερώθηκε στο ναό για να υποδεχθεί το Θεολόγο. Και έρχεται η στιγμή που θα δεχθεί το μήνυμα, το καλό μήνυμα, το οποίο είναι ο Ευαγγελισμός, ο Ευαγγελισμός της. Ο Ευαγγελισμός της, το κόμος, θα το κάνουμε αυτό μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Το μεγάλο γεγονός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτή η καλή αγγελία που άλλαξε την πορεία της ζωής των ανθρώπων και την άλλαξε και την αλλάζει ακόμα περισσότερο όταν ο άνθρωπος υιοθετήσει αυτή την αλήθεια και την πίστη, διότι όπως ξέρουμε δεν έχουμε ποτέ κάποια αναγκαστική κίνηση του Θεού προς εμάς. Η ελευθερία, το μεγάλο αυτό χάρισμα, είναι διαχρονικό από τότε που μας δημιουργεί μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Παναγία προετοιμάζεται για αυτό το γεγονός. Έχει φτάσει στην ηλικία των 15 ετών και δέχεται το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος της μεταφέρει ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η πρώτη, ας πω, αντίδραση της Παναγίας είναι μια σκέψη ότι άνδρα ου γινώσκω, δεν έχω σύζυγο, και εκεί απαντά ο Αρχάγγελος ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα σε τυλίξει και αυτή και αυτό θα κάνει το παράδοξο, το θαυμαστό, και θα γεννήσεις το Υιό του Θεού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετεί αυτό που θα γίνει, είναι ο Ιωσήφ. Αυτός είναι ο φροντιστής της Παναγίας, ο οποίος θα την διακονήσει την Παναγία με μεγάλο σεβασμό, και ενώ ακόμα δέχτηκε έτσι επίθεση από τον πειρασμό για το πώς έγινε αυτή η σύλληψη, θα υπηρετήσει με πίστη και αφοσίωση την Παρθένο Μαρία. Διαβάζω: «Η μνηστία του Ιωσήφ με την Παρθένο ήταν έργο της θείας προνοίας, ώστε ο Ιωσήφ να είναι προστάτης και φρουρός της Παρθένου Μαρίας και μάρτης της παρθενίας της, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Κατά θεία οικονομία, ο Ιωσήφ παρέλευε από το ναό του Θεού και από τους ιερείς την Παναγία για να ξεγελαστεί ο αρχαίος όφης, για να μην την προσβάλλει δηλαδή ως παρθένο και άφθορο κόρη, αλλά να την παραβλέψει ως μνηστευμένη». Να σας πω ότι όλες οι γυναίκες είχαν τον πόθο από τη δική τους κοιλία να προέλθει ο Μεσσίας, ή τέλος πάντων από την οικογένειά τους. Ήξερε ο διάβολος την προφητεία του Ισαΐα που έλεγε ότι θα γίνει από Παρθένο Μαρία η έλευση του Χριστού στον κόσμο, και άρα έργο του ήταν να μην μείνει καμία γυναίκα παρθένος, έστω και με το γάμο, όχι με άλλη πέρα του νόμου πράξεως, αλλά έστω και μέσα στο γάμο, αλλά παρθένος δεν θα είναι. Έμενε λοιπόν η πανάχραντη κυρία στην οικία του Μαραγκού τέκτονος Ιωσήφ, φυλαγμένη για τον αρχιτέκτονα Θεό, μέχρι που έγινε σε αυτήν το απόκριφο προπάντων των αιώνων θείο μυστήριο, μέσω αυτής και ο Θεός ομοιώθηκε με τους ανθρώπους. Ενώ ζούσε στη Ναζαρέτ, στον οίκο του μνήστορα Ιωσήφ, με κάθε ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα, νηστεύουσα και προσευχομένη, η πανάμωμη κόρη, αφοσιωμένη στις δουλειές του σπιτιού και μην γνωρίζοντας τι γίνεται έξω από την πόρτα της, αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο της, στην κοίμηση της Θεοτόκου, συνέβη το γεγονός του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον
Ευαγγελιό του στο πρώτο κεφάλαιο. Το γεγονός συνέβη 6 μήνες μετά τη σύλληψη της Ελισάβετ, της εξαδέρφης, η οποία ήδη κυοφορούσε τον πρόδρομο μέσα της. Ο ίδιος Αρχάγγελος Γαβρίλ αποστέλλεται και προς την Παρθένο, όχι στο ναό όπως το Ζαχαρία, αλλά στον έμψυχο ναό, την Παναγία. Δεν έρχεται τώρα ο Αρχάγγελος προς τον Αρχιερέα, αλλά προς εκείνη που θα γεννήσει τον Ουράνιο Αρχιερέα. Εκεί ήρθε ο Αρχάγγελος σε καιρό λειτουργίας. Εδώ όχι σε καιρό λειτουργίας, διότι επρόκειτο αυτός που θα γεννηθεί να πάυσει την νομική λατρεία. Εκεί ο Αρχάγγελος παρουσιάστηκε στον πατέρα του προδρόμου. Εδώ δεν έρχεται προς τον Ιωσήφ που δεν έγινε πατέρας του Χριστού, αλλά έρχεται προς την Παναγία που έγινε μητέρα, χωρίς πατέρα. Ο Αρχάγγελος τη λέει, και όχι τυχαία, και χαριτωμένη, είναι το απάνθισμα όλων των αρετών και των ανθρωπίνων χαρίτων, όλα τα χαρίσματα του Θεού σε ένα πρόσωπο. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν ονομάστηκε έτσι. Είναι η μόνη και χαριτωμένη και εύλογα δοξασμένη ανάμεσα στις μητέρες. Η απορία λοιπόν της Παναγίας ήταν, άνδρα, πώς έστε μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν γνωρίζω άνδρα. Το ρήμα γινώσκω στην Αγία Γραφή έχει να κάνει με την ένωση του άνδρα και της γυναίκας, τη σωματική ένωση.

Αυτή η εύλογη ερώτηση και απορία της Παναγίας που δηλώνει και την ανθρώπινη φύση της, γιατί η Παναγία ήταν άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, όταν της αναγγέλλεται ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού, εύλογα ρωτά πώς έστε μη τούτο, επί άνδραου γινώσκου, πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω το γινώσκο στην Αγία Γραφή. Αναφέρεται σε αυτή την ένωση του άνδρα και της γυναίκας στην, και σωματικά. Αφού δεν γινώσκω άνδρα, ενώ ήδη ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Άρα η μνηστεία της με τον Ιωσήφ δεν ήταν για ανδεκνογονία, αλλά για φύλαξη της παρθενίας της. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο φροντιστής της ο Ιωσήφ, υπηρετεί το μυστήριο της παρθενίας. Τίποτα άλλο τιμιότερο δεν υπήρξε για τη Μαρία όσο η παρθενία. Αυτός ήταν το πλούτος και ο θησαυρός της. Ήθελε με κάθε τρόπο να τηρήσει και να διατηρήσει την παρθενική της αγνότητα, την οποία υποσχέθηκε στο Θεό από την αφιέρωσή της στο ναό. Ήταν για αυτήν αδιανόητο, πρωτάκουστο, πρωτοφανές να γεννήσει. Όταν όμως ο άγγελος της εξηγεί τον τρόπο της σύλληψης, ότι θα γίνει αυτό από το Θεό εκ Πνεύματος Αγίου, αμέσως δέχτηκε. Δεν απίστησε στα λόγια του αγγέλου, αλλά ως σοφή και συνετή ζήτησε να μάθει πώς θα γίνει αυτό παρθενικά. Λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, τέτοιο γεγονός δεν έγινε ποτέ προηγουμένως, ούτε θα ξαναγίνει. Γι' αυτό τη συγχωρεί και δεν την κατακρίνει ο άγγελος, όπως κατέκρινε τον Ζαχαρία, αλλά της εξηγεί σαφέστερα τον τρόπο. «Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου», και αμέσως έχουμε τη σύλληψη μέσα στην ύπαρξή της. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η σύλληψη, καθαρίζεται εκείνη την ώρα, γιατί ο Ευαγγελισμός είναι και η βάπτιση.

0: της Παναγίας, η Παναγία βαπτίζεται στη χάρη την ώρα της του Ευαγγελισμού και έτσι καθαρίζεται και από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομικά το έχουμε οι άνθρωποι. Μετά τη συγκατάθεσή της λοιπόν επήλθε το Άγιο Πνεύμα, επεσκίασε αυτήν. Γι' αυτό και ο άγγελος τα λόγια όπου είπε προς την Παρθένο, σε χρόνο μέλλοντα τα είπε, δηλαδή τι είπε, επελεύσετε πισέ και επισκιάσει, και αυτό τι φανερώνει, ότι δεν είχε έρθει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι σημαντικό ότι μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γίνεται η σύλληψη μέσα της, και εδώ βλέπουμε τη συνέργεια. Δεν αναγκάστηκε η Παναγία, αλλά ζητάει το θέλω της ο Θεός, και η Παναγία βεβαίως το δίνει. Με ελεύθερη συγκατάθεση έγινε αυτό. Άλλο που θα ήθελα να σταθούμε αφορά σε αυτό που συνδέει για το γεγονός που βρισκόμαστε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ενώ την στιγμή που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος αυτό που θα γίνει και η Παναγία αποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση, γίνεται η σύλληψη και ξεκινά όλο αυτό το έργο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, ο Θεός εκείνη την ώρα παίρνει επάνω του σαν ένδυμα τον όλον άνθρωπο και γίνεται η Παρθένος μητέρα του Κτίστου. Στην αρχή της δημιουργίας ο άσαρκος λόγος με κεφαλαίο είπε «γεννηθήτο» και έγιναν τα πάντα. Και στην αρχή της αναδημιουργίας η Παρθένος λέει πάλι «γεννηθήτο» κατά το ρήμα σου. Και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σημειώνει: «Μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου ήρθε σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε ο Άγγελος, εξαγνίζοντάς την και χορηγώντας σε αυτήν τη δύναμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού και την δύναμη να τον γεννήσει». Την επισκέφθηκε, την επεσκίασε η χάρις του Θεού. Τώρα, το κυοφορούμενο θεοϋπόστατο βρέφος εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς. Τώρα θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι διαμορφώθηκε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της αμέσως. Εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς, αλλά τα εξοικονιστέντα μέλη δεν αυξήθηκαν αμέσως και δεν έγιναν τέλεια όπως τα μέλη του εννεάμινου βρέφους. Ο λίγον κατ' ο λίγον αύξαναν, έως ότου έγινε βρέφος 9 μηνών και γεννήθηκε. Το αναφέρει περίπου παρομοίως αυτό ο Μέγας Βασίλειος: «Ου κατά την κοινή φύση της αρκός η σύσταση σε γένετο, ευθύς γάρ τέλειον ειν της αρκή το κυοφορούμενον». Η Παναγία, όπως είπαμε, υπέκειτο στο προπατορικό αμάρτημα μέχρι τον Ευαγγελισμό. Τότε ελευθερώθηκε από αυτό με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα επήλθε σε αυτήν πρώτα για να την καθαρίσει και στη συνέχεια να την αναδείξει δοχείο, άξιο και θεοχώρητο για το σαρκοθέντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: «Αγία μεν είσαι εσύ και χαριτωμένη, Πνεύμα δε πάλι Άγιο επελεύσετε πισέ, για να σε αγιάσει περισσότερο, ετοιμάζοντας και προκαταρτίζοντας το θεϊκό έργο που θα γίνει σε σένα». Η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος επιφύτησε την Παρθένο, την καθάρισε, την αγίασε, και τότε ο λόγος του Θεού, ο Χριστός, με τρόπο απερίγραπτο και ανέκφραστο σαρκώθηκε. Είναι απερίγραπτο αυτό που θα πρέπει να είσαι η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Ένας άνθρωπος να γεννάει το Θεό. Είναι ασύλληπτο αυτό και μόνο με πνευματική δύναμη και φωτισμό μπορεί κάποιος να το πλησιάσει, πόσο μάλλον εκείνη. Για να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ή μάλλον εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει, βάζοντας τη δική του, το δικό του βίωμα μέσα στο βίωμα της Παναγίας, πώς τα ένιωσε. Εχάρη, με χαρά άρρητη. Δεν μπορείς μερικές φορές να περιγράψεις τη χαρά. Τόσο μεγάλη που να ανέκφραστη, δεν μπορεί να την εκφράσεις. Εχάρη με χαρά άρρητη και αμοιγή για τον Ευαγγελισμό, για τα Ευαγγέλια του Παμφίλτα του γιού της. Πρώτον, διότι εκ Πνεύματος Αγίου συνέλαβε, το οποίο είναι όλο χάρης και όλο χαρά. Δεύτερον, διότι ευάστασε το προαιώνιο έμβριο στην κοιλιά της χωρίς κανένα κόπο και κανένα βάρος. Τρίτον, διότι γέννησε αυτό χωρίς οδύνες πόνους το και του. Και τέταρτον, χάρηκε η Παρθένος διότι σκεφτόταν ότι γέννησε τέκνο ζωής όπου έχει να καταργήσει το θάνατο. Το δικό της παιδί θα καταργούσε το θάνατο. Με την ανέκφραστη λοιπόν αυτή χαρά της Παρθένου αφανίστηκε η πρώτη εκείνη κατάρα της Εύας και η καταδίκη της λύπης. Χάρη στην Παρθένο χαίρεται τώρα και όλη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και αυτές οι επουράνιες δυνάμεις. Έπρεπε να είναι Παρθένος αυτή που θα γεννούσε το Θεό, διότι δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατά το συνηθισμένο φυσικό τρόπο, αλλά υπερφυσικά. Ήταν αναγκαίο αυτό για να μην κληρονομήσει και αυτός τη μολυσμένη ανθρώπινη φύση, όπως τη διεύθυρε η παράβαση των πρώτων, των πρωτοπλάστων. Αλλά ως νέος Αδάμ να προσλάβει την υγιή ανθρώπινη φύση, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού πριν γίνει η πτώση. Εάν ο Χριστός είχε συλληφθεί από σπέρμα, δεν θα ήταν ένας κενός, καινούριος άνθρωπος, ούτε αναμάρτητος, και φυσικά δεν θα ήταν σωτήρας των αμαρτωλών. Έπρεπε η είσοδος του Κυρίου των πάντων στον κόσμο να είναι περισσότερο σεμνή από τη δική μας, από των άλλων ανθρώπων, διότι ήταν βασιλική οδός. Είναι καινούργιο και παράδοξο το θαύμα της σύλληψης του Χριστού, αλλά μηδέν επί Θεού λεγές το αδύνατον. Όπου γαραυτός ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Όπου ο Θεός θέλει, όπου ο Θεός επιθυμεί, νικάται της φύσεως οι τάξεις. Ακόμα και αυτοί οι φυσικοί νόμοι μπορούν όταν το πει ο Θεός να μην εφαρμοστούν. Έγινε η σύλληψη της Παρθένου ασπόρος και χωρίς σπορά και χωρίς ειδονή για δύο αίτια. Πρώτον, είναι καθαρά και κενή, καινούργια, αναλάβει τη δική του υπόσταση. Ανωτέρα οδύνης ήταν η του Θεού σύλληψης. Είναι, καθώς ασπόρος και ανωδύνος συνελήφθη, ούτως και αφθόρος και ανωδύνος να γεννηθεί. Πολλά έχουν γράψει οι πατέρες γύρω από αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, πρώτα του Ευαγγελισμού και της κυοφορίας του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Παναγίας, και να κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία με λόγο εγκομιαστικό για την Παναγία, Βλέπουμε τους πατέρες πόσο εγκομιαστικά μιλάνε για αυτήν. Ο Χριστός φύλαξε Παρθένο αυτήν που τον γέννησε και ανέδειξε Θεοτόκο την απείρανδρη. Απείρανδρη αυτή γυναίκα. Και πώς γίνεται όλο αυτό το γεγονός? Πώς μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει πνευματική προσέγγιση. Είναι μυστήριο η Παναγία. Αυτό το μέγα μυστήριο τελετουργείται όλο εν σιωπή, μέσα στην κοιλιά της σιωπηλής Παρθένου. Κανείς άλλος δεν γνώριζε το μυστήριο της Αρκώσεως. Η Παρθένος δεν φανέρωσε σε κανέναν, ούτε στο μνήστορα Ιωσήφ, ότι κυριοφορεί τον Θεό. Ήταν μέσα της μια ιδιαίτερη προσεκτική σχέση που είχε με το βρέφος. Να κλείσουμε με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Έγινε ένωση του Θεού με τους ανθρώπους. Η θέωση του ανθρωπίνου προσλήματος, η ανακαίνιση της εικόνας μας, η αλλίωσή μας προς το καλύτερο, η ύψωση και η ανάβασή μας στους ουρανούς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, αγαπητοί μου, για το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος, η οποία βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δεξιά του θρόνου του Θεού και έχει ρόλο μεσητείας για όλους μας. Σε αυτήν τη Θεοτόκο απευθυνόμαστε, γιατί μας έχει υιοθετήσει η Παναγία. Ο Χριστός από το Σταυρό, βλέποντας την Παναγία και τον Ιωάννη που εκπροσωπεί εκείνη την ώρα όλο τον άνθρωπο, λέει: «Ιδού ο Υιός σου». Η Παναγία μας έχει υιοθετήσει, είμαστε παιδιά της Παναγίας, και εκείνη να τη βλέπουμε ως μητέρα, γιατί στον Ιωάννη εκείνη τη στιγμή επίσης είπε: «Ιδού η μήτυρ σου». Και όποιοι δεν έχετε μητέρα, να ξέρετε, να ξέρουμε ότι μητέρα μας έχουμε την Παναγία. Αυτήν για την οποία μιλήσαμε σήμερα και είδαμε χαρακτηριστικά από τον τρόπο που όσο μπορούμε ανθρωπίνως να πλησιάσουμε του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού, του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Θα δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και άλλη αναφορά για το τιμιότατο αυτό πρόσωπο της Παναγίας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ, κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, έχει ως ακολούθως. Σήμερα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, αύριο Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Πανηγυρικά θα τιμήθει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεοχου Πυραιός η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινέως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων, Πυραιός και Υπαπαντής του κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κυπούπολης. Στο παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής Παναγίας Χελιδονού, στο ρέμα της Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά, σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ θα ψαλεί παράκληση Θεοτόκο χωροστατούντος αρχιερέως. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί αύριο το βράδυ στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας Σουβάλα Χαλκίδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κυρίου Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Mega News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το One θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό στις 14 Αυγούστου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της ιεράς εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανθεόρθρος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η ιερά αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντη της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. σφαγιορητικό μετόχιο της αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις 14 και 15 Αυγούστου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ανκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει επίσης κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Ιατικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΑΕΚΑ, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία τη Περιφέρεια Αττική και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών τη τοπική εκκλησία και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσει διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από του ιερού ναού τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πειραιό αυτή την περίοδο. Πληροφορίε στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνάντηση μέσα από την ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα θυμηθούμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο της Εκκλησίας και των Γραμμάτων. Έναν ιερέα που υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτουργημά του, αλλά ταυτόχρονα καλλιέργησε με πάθος την αγάπη του για την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τη φωτογραφία και την παράδοση του τόπου του. Ο λόγος για τον αείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Καλιανό, ο οποίος γεννήθηκε στη Σκόπελο στις 11 Αυγούστου του 1950 και εκοιμήθη τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου του 2024, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στην εκπομπή μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος είναι οδοντίατρος, ερευνητής και αρθρογράφος, ο οποίος είχε την ευλογία να γνωρίσει προσωπικά τον πατέρα Καλιανό και να συνδεθεί μαζί του με δεσμούς βαθιάς εκτίμησης και φιλίας. Μέσα λοιπόν από τη σημερινή συζήτηση θα γνωρίσουμε όχι μόνο τον ιερέα, αλλά και τον άνθρωπο, τον μελετητή, τον καλλιεργημένο νησιώτη των Βορείων Σποράδων, που κατάφερε να συνδυάσει την εκκλησιαστική διακονία με την αγάπη για τα γράμματα και τον πολιτισμό. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας, να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Η Αφθαρσία της Αγάπης», Άγιος Βυσαρίων. Ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Ευσταθίου από τις εκδόσεις Άθος για την ουσιακή μορφή των ημερών μας. Μια πλούσια παράθεση του βίου του, των έργων του, αλλά και πλήθους μαρτυριών από όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν και να ζήσουν από κοντά τις αρετές και τα χαρίσματά του. Μια καλέσθητη έκδοση με φωτογραφικό παράρτημα και υλικό από την αλληλογραφία του με τα πνευματικά του τέκνα, με πρόλογο από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σιμεών. «Η Αφθαρσία της Αγάπης», Άγιος Βυσαρίων. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, για την βοήθειά του πίσω από την κονσόλα του ήχου, και ο οποίος πραγματικά βοηθάει κάθε φορά στην εκπομπή μας με πολύ αγάπη. Να συνεχίσουμε καλωσορίζοντας τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιόλη. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε κυρία Χατζή, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την φιλοξενία σας στην ωραία ραδιοπαραμυθία σας, που είναι πιστεύω μια ραδιοφωνική ώρα που υπηρετεί τον πολιτισμό από όλες τις πλευρές της, σε όλες τις διαστάσεις του, και πιστεύω αυτό το ομολογούν και οι ακροατές σας.
0: Μακάρι και ευχαριστούμε, κύριε Τσιόλη. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν σε αρκετές εκπομπές για τον παπά Διαμάντη, για τον Μωραϊτίδη, για πάρα πολλά τα οποία σας έχουν εμπνεύσει και έχετε ερευνήσει, έχετε μελετήσει. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που είχατε γνωρίσει προσωπικά, έτσι, και τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό του, δηλαδή ποια ήταν τα βασικά ορόσημα της ζωής και της πορείας του από τη Σκόπελο του 1950 έως την κοίμησή του τη Μεγάλη Δευτέρα του 2024.
1: Μάλιστα. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός λοιπόν γεννήθηκε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στις 11 Αυγούστου του 1950 στο χωριό Παλαιό Κλίμα Σκοπέλου. Και μια και αναφέρατε τον Παπαδιαμάντη προηγουμένως, να πούμε ότι το χωριό αυτό, όσοι ξέρουν για τη γεωγραφία του νησιού, βρίσκεται στη βόρειο-δυτική πλευρά του νησιού και βλέπει προς την Σκιάθο. Δηλαδή ο πατήρ Καλιανός κάθε μέρα αντίκριζε τη Σκιάθο, και λογικό ήταν να συνδεθεί συναισθηματικά και με τους ανθρώπους του και τους λογίους του. Επέρασε λοιπόν τα παιδικά του χρόνια εκεί στο χωριό αυτό, στο Παλαιό Κλίμα, και ήταν μοναχοπέδι της Μαγδαληνής Καραγιώργου και του Νικολάου Καλιανού. Η μητέρα του χείρεψε νωρίς Και κατάφερε όμως να μεγαλώσει το παιδί της με χριστιανικές αρχές πάντα, με ένα μικρό φούρνο που διατηρούσε στην, στο χωριό αυτό. Όταν τέλειωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο, ο πατήρ Κωνσταντίνος είχε σκοπό να ακολουθήσει τον διδασκαλικό κλάδο, ήθελε να γίνει δάσκαλος δηλαδή. Όμως εμφανίστηκε αυτό που λέμε η ιερατική κλίση και έτσι τον κέρδισε η ιεροσύνη. Έτσι πήγε στην Ριζάριο σχολή και κατόπιν στην Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Παντρεύτηκε την Ουρανία το 1979, την Ουρανία Γιακίμ, και απέκτησε τρία τέκνα. Την Ελένη Μαγδαληνή το 1980, τον Νικόλο το 1985 και τον Αλέξανδρο το 1991. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στον ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Χαλκίδος Ευβίας και μετά τοποθετήθηκε στην ενορία του, στον ναό του Αγίου Παντελεήμονος Σκοπέλου, όπου παρέμεινε επί 45 ολόκληρα χρόνια. Εκτός από ιερέας ήταν αυτό που λέμε ακάματος μελετητής, ερευνητής, αρθρογράφος, και με αρκετά του κείμενα να δημοσιεύονται σε περιοδικά, εφημερίδες, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε συνέδρια, σε ημερίδες. Ήταν γενικά ακάματος εργάτης και του πνεύματος.
0: Ναι, του άρεσε αυτό, πολύ ασχολιόταν.
1: Του άρεσε και το είχε συνδυάσει και με το λειτουργήμά του,
0: ναι.
1: Η ιεροσύνη του δηλαδή.
0: Πράγματι, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι, τι να λένε.
1: Ναι, ζούσε λίγο λιτό και ταπεινό. Η ενασχόληση, τα δύο βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του ήταν η διακονία του στην εκκλησία ως πρεσβύτερος, αλλά και η διακονία, η δρόμη της γραφής, όπου έγραφε και δημοσίευε για τον τόπο του, κυρίως για τη Σκόπελα αλλά και ευρύτερα για τις Σποράδες και κυρίως για τους δύο λογίους, τους δύο Αλέξανδρους, της Κιάθου, τον Μωραϊτίδη, τον Παπαδιαμάντη και τον Μωραϊτίδη.
0: Οπότε είχατε κοινά σημεία στα οποία μπορούσατε να μιλήσετε.
1: Μάλιστα, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ένας ιερωμένος από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Βρετανία, μου είχε πει κάποτε, μακαριστός και αυτός πλέον, ότι όταν τον είχε συναντήσει στο Άγιο Όρος, συμπτωματικά, κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πατήρ Καλιανός, βαδίζει στα ίχνη των δύο Αλεξάνδρων, του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη.
0: Μάλιστα.
1: Μου έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Απέκτησε... όπως είπαμε, τρία παιδιά και ήταν ταυτόχρονα ιερέας, πατέρας, παππούς, αξιώθηκε να γίνει παππούς, σύζυγος και κατά τη γνώμη μου θεωρείται ο σπουδαιότερος λόγιος της Σκοπέλου μετά τον Κεσάριο Δαπόντε. Θα πούμε παρακάτω για αυτόν, γιατί και για αυτόν έχει γράψει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Και όλα αυτά τα άφησε μετά την εκδημία του, παρακαταθήκη στην οικογένειά του, στους ενωρίτες τους, στους ενωρίτες του, στην εκκλησία. Και πιστεύω ότι αξίζει ο πατήρ Καλιανός να ερευνηθεί και να εκδοθεί και το υπόλοιπο έργο του, το οποίο είναι πολύ σαν θησάβριστο και δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
0: Ναι. Για τα τέλη του μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γνωρίζουμε.
1: Εκοιμήθηκε στις 29 Ιουλίου 2024, ήταν μεγάλη Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδος του Πάσχα εκείνης της χρονιάς. Και να πούμε εδώ, φυσικά και τάφη την επόμενη μέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, πατήρ Κωνσταντίνος, αν το δούμε και σημειολογικά τις ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου του, θα δούμε ότι γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου, όπως είπαμε, που συμπίπτει με την κατανυκτική, με τις κατανυκτικές ημέρες του 15 Αυγούστου και μετά με την γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε, και κοιμήθη στην αρχή της Μεγάλης Βδομάδος του Πάσχα του 2024, εκείνης της χρονιάς, την κατανυκτική μεγάλη και νηστίσιμη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή σε δύο πολύ οριακές στιγμές της Ορθοδοξίας μας.
0: Πράγμα.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε αυτόν τον άνθρωπο εμφανίστηκε η αραθική κλίση. Το δηλώνουν και οι ημερομηνίες γεννήσεώς του για θανάτου του.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Τσιόλη, ο ίδιος περιέγραφε με ιδιαίτερη γλαφυρότητα τα μαθητικά του χρόνια στη χιονισμένη Σκόπελο. Τι θυμόταν από εκείνη την εποχή, ας πούμε, και πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε αυτό τον χαρακτήρα του?
1: Λοιπόν, με αφορμή τη βαρυχημονιά του 2017, σε ένα δημοσίευμά του, ο πατήρ Καλιανός περιγράφει τα μαθητικά του χρόνια το χειμώνα με χιόνια στο σχολείο. Γράφει λοιπόν: «Κατανυκτική παρουσία του θαύματος ονομάζουν την παιδική μας ηλικία. Και στα αλήθεια είναι και θα είναι εσαΐ. Πασπαλισμένη από την άχνη της δροσιάς των ανέμελων καιρών, εξάπαντος σοβαρή και επιμελημένη όσον αφορά την ακαδημαϊκή μας κατάρτιση, αλλά και φορτισμένη με μνήμες που αποτελούν και είναι η πεμπτουσία και το θεμέλιο μιας ζωής, παραμένει έτσι το ίδιο καταδεκτική, ισορροπημένη και φανταχτερή η παιδική μας ηλικία. Κομμάτι ακριβό αυτής της ηλικίας και οι πρώτες σχολικές εμπειρίες στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας, με εκείνο το δύσκολο πρόγραμμα, πρωί και απόγευμα σχολείο εκτός του Σαββάτου, που τα μαθήματα γίνονταν μόνο πρωί. Και το πιο κύριο, το σχολείο δεν σταματούσε να λειτουργεί ό,τι καιρός αν ήταν. Ακόμα και όταν χιόνιζε, κουκουλωνόμασταν καλά, φορούσαμε τις γαλότσες και με το απαραίτητο ξύλο στο χέρι για τη σόμπα, πηγαίναμε στο σχολείο. Με κόπο πολύ, γιατί πολλές φορές το χιόνι ήταν όχι και λίγο, αλλά το σχολείο δεν σταματούσε ποτέ. Αλήθεια, πόσο μακρινές φαίνονται σήμερα αυτές οι εικόνες, κι όμως είναι. Και με τον καιρό που περνάει γίνονται πιο οικίες, ακριβές θα έλεγα, τυλιγμένες στην ευλογημένη αχλή του χρόνου που ρεοποιεί τα πράγματα, αλλά και συντριφερότητα που ανασταίνεται όταν τέτοιες αναμνήσεις ανέβουν στο νου. Γιατί εκείνες οι δυσκολίες μας έμαθαν να εκτιμάμε ένα πράγμα, την επιτέλεση του καθήκοντος, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού. Βλέπεις, όταν βγαίναμε μικρά παιδιά από το ζεστό σπίτι στο χιονισμένο καλτερίμι, και η μάνα ευχόταν η Παναγιά μαζί σας, προσευχή ήταν αυτό και η ηγεσία για να πάνε όλα καλά. Έτσι, και εμπειρίες αποκομίσαμε και ζήσαμε μέσα στο θαύμα, αφού σήμερα τις χαιρόμαστε αυτές τις λιτές, αθόρυβες και όμορφες στιγμές που συνεχίζουν να ευωδιάζουν Καμένο Πεύκο και Μελάνη. Βαρυχημονιά του 2007, 8 Ιανουαρίου.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό.
1: Είδατε τι χάρισμα του Θεού είχε.
0: Ναι, ναι. Έτσι, αυτό νιώθω κι εγώ ακούγοντάς σας να το μεταφέρετε. Τώρα θα θέλαμε να... αυτό πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε, ας πούμε, το χαρακτήρα του?
1: Το χαρακτήρα του το διαμόρφωσε ο λιτός τρόπος ζωής στο χωριό. Η καθημερινότητα, ο φούρνος της μητέρας του, η έλλειψη του πατέρα του, όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, η αγάπη του για τα γράμματα, η αγάπη του για την εκκλησία, η αγάπη του για την ορθοδοξία, όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του και ακολούθησε η ιερατική κλίση που τον έφερε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και να μείνει στην ίδια ενορία επί 45 χρόνια.
0: Ακριβώς, δεν είναι και λίγα.
1: Μέχρι τις τελευταίες του.
0: Έτσι, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έφευγε και ποτέ από το νησί του, γιατί θεωρούσε ότι εγκατέλειπε τους ενορίτες του. Ήταν ένα είδος αυτό που λέει και ο Παλαμάς, ασάλευτος ταξιδιώτης. Ενώ ταξίδευε με τα έργα του, με τα γραπτά του παντού, ο ίδιος έμενε εκεί, ριζωμένος στο νησί του. Στην πολυφίλητη, όπως την αποκαλούσε, νήσο του Σκόπελο.
0: Ακριβώς. Κύριε Τσιόλη, τώρα πώς προέκυψε η δική σας γνωριμία με τον πατέρα Καλιανό και πώς εξελίχθηκε η μεταξύ σας σχέση?
1: Ναι, με τον πατέρα Καλιανό γνωρίστηκα πώς διαφορετικά, μέσα από τους δρόμους της γραφής, όπως λέω και εγώ. Ήταν το 2007 έγινε ένα συνέδριο στο Καρπενήσι με θέμα η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ένας λοιπόν από τους συμμετέχοντες, όπως είδα στο πρόγραμμα, ήταν και ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός. Συμμετείχε βέβαια όχι με τη φυσική του παρουσία, απλώς έστειλε την εισήγησή του, την οποία την ανακοίνωσε ένας πολύ καλός του φίλος και μοναχός του Αγίου Όρους, ο πατέρας Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίτης. Λοιπόν, η ανακοίνωσή του ήταν για έναν άγνωστο σε εμάς, παρότι ήταν από τη φουρνά των Αγράφων, τον Ιεροσήφ τον Ιεροδιάκονο, ο οποίος όμως υπηρετούσε, διακονούσε το Θεό στην Σκιάθο, στη Μονή του Ευαγγελισμού της Σκιάθου. Με αφορμή αυτή λοιπόν και μέσω του πατρός Παταπίου ήρθαμε σε επικοινωνία και από τότε επί 17 συναπτά έτη είχαμε, αν όχι καθημερινή, πολύ τακτική επικοινωνία και με το μέσο του διαδικτύου, με τα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δηλαδή, αλλά και μέσω τηλεφωνικής επαφής. Μία φορά μόνο συνάντησα τον πατέρα Γαλανό διαζώσης. Ήταν το 2012, όταν πήγα στη Σκόπελο, και πραγματικά αυτή η επίσκεψή του, θα επίσκεψη στο νησί του και η φιλοξενία του θα μου μείνει αλυσμόνητη.
0: Έτσι είναι. Νομίζω ότι με έναν τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί παρά να η μνήμη, ας πούμε, να κουμπάει
1: πραγματικά.
0: Εκεί. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Σε κείμενά του, κύριε Τσιόλη, ο ίδιος αναφέρεται στο πώς βίωνε το ιερατικό του λειτουργήμα. Πώς αντιλαμβανόταν την ιεροσύνη και ποια ήταν η στάση ζωής που τη συνόδευε?
1: Ναι, εδώ δεν θα σας πω εγώ πώς την αισθανόταν. Θα σας μεταφέρω τα δικά του αισθήματα, όπως τα κατέγραψε ο ίδιος, δηλαδή σε ένα κείμενό του που λέγεται «Στοχασμή επαιτειακή» ή «Καθώς εισόδευε στην πέμπτη δεκαετία της Ιεροσύνης». Γράφει λοιπόν εκεί ο πατήρ Καλιανός: «Καθώς ανατέλει το 42ο έτος των εισοδίων σου στον της Ιεροσύνης πάντιμο χορό και χώρο, νιώθεις πως μέσα στο βαθύ το αυλάκι που άνοιξε ο χρόνος, όλο και πιο πολλά γεγονότα και όνειρα διάβηκαν και ταχώνεψε εκείνη η μεγάλη λίμνη μέσα στην οποία και καταλήγουν. Γεγονότα που όσο φορτώνεσαι τις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια μακραίνουν όπως οι σκιές. Ήδη έχεις εισέλθει στην πέμπτη δεκαετία της Ιεροσύνης και δοξάζεις το όνομά του που σε άφησε τόσες δεκαετίες να περάσεις μέσα από πολλές και ποικίλες συμπληγάδες, με κάποιες αναμφισβήτητες μαχαιριές και περιπέτειες, οι οποίες ωστόσο γίνανε μαθήματα και δείκτες πορείας, ώστε να γνωρίζεις καλύτερα το μονοπάτι που θα διαβείς από εκεί και πέρα». Αυτό νομίζω, αυτό το παράθεμα από το...
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Μας δίνει πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την ιεροσύνη του και το λειτουργήμά του.
0: Πολύ συγκίνηση μιλάει γι' αυτό και ένταση, έτσι, το νιώθει κανείς. Και απλότητα συγχρόνως, ναι, ταπείνωση. Ποια ήταν τώρα, να πούμε λίγο για τη σχέση του με τη γειτονική Σκιάθο και ιδιαίτερα με τις δύο μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Κάτι είπαμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε...
1: Ναι, αναφερθήκαμε και στην αρχή ότι ουσιαστικά γεννήθηκε απέναντι από τη Σκιάθο. Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπε όλη μέρα το νησί των δύο Αλεξάνδρων από τη μεριά της Σκοπέλου. Όμως πιστεύω μέσα από το λόγο και τις γραφές των δύο Αλεξάνδρων, μέσα από αυτά γοητεύτηκε ο πατήρ Κωνσταντίνος και ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τον Παπαδιαμάντη αλλά και με τον Μωραϊτίδη. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Σκιάθος, ο Παπαδιαμάντης, η Σκιάθος και η Παναγία αποτελούν ένα είδος ιερού τριμόρφου, θα μπορούσα να πω, όπου κάθε οντότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Έλεγε ότι η Παναγία και η Σκιάθος συμβιώνουν σε μια προοπτική σχέση και ελοπεριχώρησης, γιατί η Παναγία κατοικεί σε αυτόν τον τόπο μέσω της Παναγίας της Εικονίστριας, της Μονής που υπάρχει στη Σκιάθο και την έβρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Εικονίστριας. Αλλά και ο τόπος της Σκιάθος έχει την ανάγκη και την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας για να μπορέσει να επιζήσει. Και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τα θαύματα της Πολιούχου, της Παναγίας της Ιχονίστρας και με τα όσα διασώζει γι' αυτά ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης για τη θρησκευτική συμπεριφορά των παλιών συαθητών στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν, Σκιάθος και Παπαδιαμάντης είναι αδύνατο να τα ξεχωρίσουμε και μαζί με την Παναγία φυσικά, με χάρη στη σκέπη και τη χάρη της οποίας ο Παπαδιαμάντης συνθέτει ό,τι εκείνος έγραψε και προσέφερε στα γράμματα.
0: Μάλιστα. Όμως έτρεφε και μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση προς τον λεγόμενο άλλο Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο και εσείς αγαπάτε ιδιαίτερα.
1: Σίγουρα. Αυτό πιστεύω, μια δική μου εξήγηση, νεοφινόταν λόγω του λειτουργήματός του, που θέλει τον ιερωμένο, τον κληρικό, να στέκεται και να δείχνει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέρημνα για τους αδικουμένους. Και ο ίδιος θεωρούσε τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, γραμματολογικά βέβαια, αδικημένο σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη. Και σε μια έτσι ίσως και ανεξήγητη, καταδικασμένο σε μια ανεξήγητη λογοτεχνική αφάνεια. Mm-hmm. Έτσι προσπάθησε με την γραφίδα του να διατηρήσει την προφάνεια τον άλλο Αλέξανδρο, όπως αποκαλεί τον Μωραϊτίδης, ο οποίος να πούμε εδώ ότι τελειώθη ως μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Mm-hmm. Και μάλιστα σε αυτή την καταλυτική ας πούμε η συμβολή του έγινε τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια μιας πολύ καλής επαρχιακής εφημερίδας, το Χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, όπου δημοσίευε τακτικά για τον Μωραϊτίδη ο πατέρας Κωνσταντίνος Καλιανός. Την εφημερίδα την εκδίδει ένας και αυτός μερακλής και που αγαπάει και τον Μωραϊτίδη και τον Παπαδιαμάντη, ο Αντώνης Παπαβασιλείου και οι συνεργάτες του φυσικά.
0: Τώρα, με ποιον άλλο λόγιο των σποράδων, κύριε Τσιόλη, είχε ασχοληθεί συστηματικά και ποια ήταν η σημασία του Κεσάριου Δαπόντε στο ερευνητικό του ενδιαφέρον για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή?
1: Ναι, θα ήταν παράδοξο ο πατέρας Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον με το σπουδαιότερο λόγιο της κοπέλου, τον Κεσάριο Δαπόντε, ο οποίος είναι ένας χρονικογράφος του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1714, διαπέντε, πέθανε το 1784 στη Σκόπελο, αλλά ήταν πολυταξιδεμένος σε πολλά μέρη, στις Παλαιδονάβες, στη Γεμονία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, το Άγιον Όρος, και πραγματικά τα χρονικογραφήματά του και τα στιχουργήματά του τον έχουν καθιερώσει ως πιο σημαντικό λόγιο των σποράδων αλλά και του ελληνισμού της εποχής εκείνης. Έλεγε ο πατήρ Καλιανός ότι για έναν συνειδητό σκοπελίτη η έκδοση άγνωστων και αθυσάβηστων έργων του συντοπίτη του λογίου Κεσάριου Δαπόντε είναι από τη μια κολακευτική και από την άλλη τα μέγιστα συγκινητική. Γιατί πάντα μέσα από το έργο του Δαπόντε μνημονεύεται και προβάλλεται η Σκόπελος, η χρυσή πατρίδα όπως την αποκαλεί, σε ένα ποίημα που λέγεται «Κήπος Χαρίτων». Αυτό έγινε με αφορμή την έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών ενός άγνωστου έργου του Κεσαρίου Δαπόντε που λέγεται «Βρύσης Λογική» του 1778. Και για τον Δαπόντε ο πατήρ Καλιανός λέει ότι παραμένει σήμερα παραγνωρισμένη προσωπικότητα από τη σύγχρονη έρευνα και παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα και με έμφαση και δραστηριότητα τόσο στον κοινωνικό, όσο στον πολιτικό, όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο. Και να πούμε εδώ και μια άλλη λεπτομέρεια, ότι όταν πρωτοξεκίνησε να γράφει και να δημοσιεύει ο πατήρ Κωνσταντίνος, δεν δημοσίευε με το όνομά του, με το κοσμικό του όνομα, αλλά είχε καθιερώσει το φιλολογικό ψευδώνυμο Κωνσταντίνος Κεσάριος. Δηλαδή χρησιμοποίησε το βαπτιστικό

0: ήτανε στελεοτριβία, ασχολιόταν με πάρα πολλά.
1: Είδατε πόσα, ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Σας είπα και αρχή τι να πρωτοπούμε για τα όσα έχει δημοσιεύσει και για όσα έχει πει ο Φαντήρ Κωνσταντίνος, αλλά αυτές, όπως τα είπατε κι εσείς, ήταν οι βασικές του αγάπες, να το πω εντός εισαγωγικών. Για τα βιβλία, αγαπούσε πραγματικά, δεν μπορούσε κι αλλιώς να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος σαν τον πατέρα Κωνσταντίνο να μην αγαπάει τα βιβλία, αλλά είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στα παλιά βιβλία. Ναι. Και μάλιστα σε ένα δημοσίευμά του, το οποίο το τυπλοφορεί περί βιβλίων ο λόγος ή εγκομιάζοντας τρεις σελίδες, γράφει ότι τα παλιά βιβλία είναι μια ανάσα που γοητεύει. Τα αγαπάς ιδιαίτερα αυτά τα βιβλία, γιατί ξέρεις ότι λίγοι θα τα αναζητούν και λιγότεροι θα τα διαβάζουν, αφού οι συγγραφείς τους όλοι όλο και αστοχούνται. Μάλιστα, με την καθίδηση που έπαθε η γλώσσα μας, που τις πετσόκοψαν τα στολίδια των λέξεών της, τα πνεύματα δηλαδή, αλλά και τη βαρία και την περισπομένη, όλα αυτά τα βιβλία λοιπόν απομένουν ως ράκι ρηγμένα σε μια γωνιά μέχρι να παρέλθει ο καιρός τους. Στα αλήθεια, έχουν καιρό λήξεως τα βιβλία? Και μάλιστα τα βιβλία που σηκώνουν πάνω τους ένα όνομα τρανού λογίου, που κρατούν στα σπλάχνα τους λέξεις με περιεχόμενο, λέξεις που στάζουν αίμα, που φανερώνουν πολλαπλάσιο αγώνα από αυτόν που ζούμε, τον σημερινό. Προσπαθείς να τα καταλάβεις όλα αυτά, να τα ερμηνεύσεις, αλλά δεν μπορείς, γιατί οι δυνάμεις σου είναι λειψές, ώστε να αναμετρηθείς με τους γίγαντες αυτούς του πνεύματος και της γραφής. Έτσι σιωπάς και προσεύχεσαι για τις ψυχές όλων αυτών που τα γραπτά τους, όσα άλλα λείψανα χρόνο με το χρόνο, όλο και χλωμιάζουν και παραμένουν και περιμένουν μια άλλη ανάσταση. Ένα άγγιγμα, ένα φιλομέτρημα, μια ανάγνωση. Γιατί, όπως όλοι οι θνητοί, το αξίζουν.
0: Μάλιστα. Έτσι. Μας συγκινεί πάντως αυτή η προσωπικότητα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά τώρα ποια από όλες αυτές τις δραστηριότητες?
1: Να πούμε επίσης μια μεγάλη, εγώ θα το ονόμαζα πάθος του, να μου επιτρέψει αυτή τη λέξη. Ήταν η αιμονή του, να το πω διαφορετικά, με την ιστορική ορθογραφία, το λεγόμενο πολυτονικό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν ήθελε να βλέπει δημοσιεύματα, ιδιαίτερα δικά του, να μετατρέπουν. Ο ίδιος έγραφε με αυτό το σύστημα της ιστορικής ορθογραφίας, αλλά δεν ήθελε και μερικές φορές αρνείτο να δημοσιεύσει κάπου, εάν το δημοσίευμά του δεν ήταν στη μορφή δηλαδή του πολυτονικού. Και θεωρούσε μια αναπηρία αυτό για τη γλώσσα μας, διότι για την καθιέρωση του μονοτονικού τη λεγόμενη, και πάντα το σχολίαζε αυτό, την κατάργηση αυτής της ιστορικής ορθογραφίας που έγινε πριν από 40 και πλέον χρόνια, και μάλιστα δια νόμου. Μπορούμε και εδώ να σας διαβάσω πάλι κάτι που έγραψε για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Ας πούμε, για μια γραφή η οποία σχετικά πλέον αρχίζει να γίνεται εξαγασμένη.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό πια ότι η σύγχρονη ζωή μας έχει σφραγιστεί πολύ καλά από την απέτηση της προόδου, εντός εισαγωγικών, για αποταγή του παραδοσιακού τρόπου βιωτής και συμπεριφοράς. Αφού λοιπόν αποχαιρετήσαμε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής με όλα του τα γνωστά και άγνωστα, αποφασίσαμε να γίνουμε άνθρωποι του καιρού μας, χωρίς να κρατήσουμε όμως κάποιες αξίες από εκείνες που κληρονομήσαμε. Παραδείγματος χάρη το σεβασμό στους ηλικιωμένους και ασφαλώς πιο σοφούς από εμάς. Και αφού καταλάβαμε ότι απελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τα στερεότυπα του παρελθόντος, τραβήκαμε στη γλώσσα μας το μέγιστο θαύμα του Έλληνος λόγου και αρχίσαμε σιγά σιγά να την ακροτηριάζουμε, περιφρόνοντας έτσι τις ρίζες και τις καταβολές μας. Ακροτηριάσαμε λοιπόν τα αρχαία ελληνικά, αργότερα τη λόγια γλώσσα, για να φτάσουμε στην απλοποίησή της, με την κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας και φυσικά των τόνων και των πνευμάτων, των ασκήσεων δηλαδή, που από τη μια στολίζουν τις λέξεις και από την άλλη οξύνουν το νου, ώστε να γράφει σωστά και πειθαρχημένα. Έτσι, οικειοποιηθήκαμε άλλους τρόπους γραφής. Παραδείγματος χάρη τα λεγόμενα γκρίκλις. Δυσμονήσαμε τις ελληνικές τις λέξεις και τις αντικαταστήσαμε με ξένες. Παραδείγματος χάρη, αντί παντοπολείο, λέμε στο σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, και αντί για αναψυκτήριο στην ακρογιαλιά, λέμε beach bar και άλλα πολλά ακόμη.
0: Έτσι. Πόσο όχι.

0: να συνεχίσουμε αν θέλετε και με άλλες δραστηριότητες τους, με άλλες ενασχολήσεις τον άνθρωπο καλύτερα.
1: Βεβαίως.
0: Και μια ενασχόλησή του επίσης, η οποία ήταν κυριολεκτικά τον απορροφούσε και ήταν η αγαπημένη του, θα μπορούσα να πω, ήταν και η πεστική, όσο για ασφαλή παράξενο. Δηλαδή όλο το... είχε πάντα έννοια για το λεγόμενο μποστάνι του, έβαζε κήπο δηλαδή που λέμε, είχε περιβολάκι, στο οποίο καλλιεργούσε ιδιαίτερες και μοναδικές ποικιλίες. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και του είχα στείλει από τα άγραφα από την πατρίδα μου σπόρους για κολοκύθια, ρίγανη, φασόλια, και καλλιεργούσε φασόλια και κολοκυθάκια αγράφων στη Σκόπελο.
1: Α, τι ωραίο είναι αυτό. Αυτή η ενασχόληση είναι πολύ ωραία.
0: Με σηκωμένα ταράσα που λένε να σκάβει τον κήπο του. Πραγματικά ήταν συγκινητική αυτή η δραστηριότητά του και την έχει καταγράψει κιόλας. Και μπορούμε νομίζω να διαβάσουμε, γιατί το σπουδαίο είναι. Δεν θα σας πω εγώ για τον πατέρα Καλιανό, να τα πει ο ίδιος όπως τα εμπίωνε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, λέει για τον κήπο του, για την κηπευτική γενικότερα. Ευλογία και ειρήνη αφήνει στην ψυχή η καλλιέργεια του κήπου και είναι απερίγραπτη, αλλά και περισσότερο απ' όλα λυτρωτική. Mm-hmm. Και γιατί καλλιεργώντας τη γη έχεις την εντύπωση πως δημιουργείς και πολύ περισσότερο τη φωτίζεις την ψυχή σου με το αγνό κερί της πειθαρχημένης εργασίας, αφού μέσα της πηγάζει η προσευχή και η λυτρωτική σιωπή, αγαθά μέγιστα που συνδράμουν ψυχοφελήμως τον άνθρωπο. Ολάκερο το χρόνο η κυπουρική έχει τις χάρες της. Όμως η εποχή όπου περίτραμα δοξάζεται και πραγματικά τη χαίρεται και ο κυπουργός και ο κυπουρός είναι το καλοκαίρι, όταν μέσα στο θεϊκό φως του θέρους βλέπει να αυξάνονται φυτά και καρποί. Παρατηρεί τις χρωματικές εναλλαγές που εμφανίζονται στους καρπούς με μια σπουδή που συγκινεί, όπως συγκινεί το κάθε συνειδητό γονιό η ανατροφή του παιδιού του. Έτσι, με αγαλίαση βλέπει να αυξάνονται τα κολοκυθάκια με τις ποικίλες παραλλαγές του πρασίνου, οι χρυσοπράσινες πιπεριές, τα χνουδωτά σκουροπράσινα κουράκια, οι ελιστερές ανοιχτόχρωμες πράσινες ντομάτες που με τον καιρό αρχίζουν και γίνονται ροζ και μετά κόκκινες, αποπνέοντας μια νευωδία περίεργη αλλά τόσο ελκυστική. Και έχουν σειρά τα φασόλια που κρέμονται σαν περίεργα δάχτυλα ενός αούρα του χεριού. Με την νεοθυνή δρόσο να ταραντίζει, αλλά και οι ντυμένες στο σκούρο μοβ φόρεμα μελιτζάνες να ξεχωρίζουν τα ασφαλισμένες δροσοσταλίδες ανάμεσα στα μεγάλα χρυσοπράσινα φύλλα του φυτού. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Παραπέρα ο μυρωδάτος χνουδωτός άνηθος και δίπλα του ο σκουροπράσινος μαϊντανός, το ζωηρό σέλινο. Ακόμα και υπάρχει μια άλλη περίπτωση η οποία και χαροποιεί τον κυπουρό, χαρίζοντάς του μέσα στον πολύ του κόπο αναψυχή και δύναμη, και αυτό είναι το πότισμα του κήπου με νερό της πηγής που αναβλύζει από τα σπλάχνα της δροσερό, καθάριο, φωτεινό, αλλά και με μια ευωδία περίεργη, ιερή και με πειθαρχημένο ασχητικό χαρακτήρα είναι η τέχνη του κυπουρού. Γιατί και τα φυτά θέλουν τη φροντίδα τους, την περιποίηση, τη συνεχή παρακολούθηση, αλίμονο αν παραμεληθούν. Μαραίνονται, διπλώνουν τα φύλλα τους, κυτρινίζουν και ξηραίνονται. Δίχως καρπό όριμο, δίχως να προλάβουν να δώσουν αυτό για το οποίο φυτεύτηκαν. Ο κήπον μας εκείνος λέει στο χωριό είχε μια αρχαία στέρνα που δεν θύμιζε ασφαλώς τη σεφερική στέρνα, αλλά και μια μικρή φυσική πηγή παραπάνω που το γέμιζαν με νερό άφθονο που υπήρχε στην περιοχή του ρέματος. Ποτέ δεν θα λησμονήσω εκείνα τα τρυφερά αγκουράκια και τις κατακόκκινες ντομάτες που ευωδίαζαν και κρατούσαν τη δροσιά τους ήσαμε να φτάσει στο σπίτι.
1: Μάλιστα, μας βάζει, μας δίνει και εμάς, ας πούμε, μία... ακριβώς, μία τόνωση, να θέλουμε να μιμηθούμε αυτό που κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο σε έναν άνθρωπο, να σε εμπνέει. Έτσι, είναι τόσο όμορφο. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο...
0: Για τους ελαιώνες...
1: Ναι, για τους ελαιώνες να πούμε επίσης, βέβαια.
0: Γιατί... Ο δεκαδιστής ήταν ένας είδος έφορος της εποχής εκείνης, ο οποίος έπαιρνε το 1/10 από τον καρπό, από ελαιόκαρπο, όπως την έλεγαν οι αυτοί που είχαν τα ελαιοδέντρα στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων, πραγματικά, γιατί με τον άλλο τρόπο για να εισπράξει αυτή τη δεκάδη τους εκμεταλλεύονταν. Λοιπόν, επειδή ήταν αγαπημένος και αγαπημένο του διήγημα ήταν αυτό, ο δεκατεστής, λοιπόν, που αξίζει κάποια φορά να το διαβάσουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στο διαδίκτυο, νομίζω, να το αναζητήσουν. Λοιπόν, αγαπημένη του λοιπόν συνήθεια ήταν να περιηγείται τους ελαιώνες, να συλλέγει τον, γιατί είχε και δικές του ελιές, να συλλέγει τον ελαιόκαρπο από, και να το μεταφέρει μετά στα ελαιοτριβεία, τα οποία στην σκοπελίτικη γλώσσα τα έτσι έλεγαν καλλιάγρες. Λοιπόν, και περιγράφει πάλι, ας πούμε, με ποιο τρόπο συγκυρώταν η συλλογή του καρπού, πώς λειτουργούσαν τα ελαιοτριβεία, και λέει συγκεκριμένα για τα ελαιοτριβεία ότι πρόκειται για τις παλιές καλλιάγρες, τα ελαιοτριβεία του χωριού που βρίσκονταν κάτω στο ρέμα, στο τόπο με τα πολλά νερά, αφού πρωτίστως το νερό χρειαζόταν για να βγει το λάδι. Αν και κοντά 50 χρόνια σιωπούν και με το χρόνο όλο και ρυπώνονται, εν τούτης ακόμα κρατούν εκείνη την παλιά τους γοητεία με το καλοκτισμένο οικοδόμημα. Όπως επίσης φαίνονται ακόμα οι μεγάλες μιλόπετρες που στέκουν ακίνητες, αφού έχουν δεκαετίες ολάκερες να τρίψουν ελιές.
1: Τι όμορφα. Αυτά γιατί και για τους
0: γιατί αγαπούσε πολύ τη φωτογραφική τέχνη. Ναι. Και ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες, αλλά είχε ένα πολύ καλό και καταπληκτικό αρχείο, το οποίο κάποτε το βοήθησε να ψηφιοποιηθεί από φωτογραφικό υλικό για την Σκόπελο. Και δεν ήταν μόνο ότι του άρεσε ως εικόνα η φωτογραφία, αλλά κυριότερο τη διάβαζε, που λέμε. Mm-hmm. Είχε δηλαδή την ικανότητα να βλέπει πίσω από την εικόνα αυτό το οποίο κρύβεται. Και μάλιστα να σας πω κάτι προσωπικό, ότι επειδή συμμετέχω σε μια καλλιτεχνική ομάδα που λέγεται Ήρυδα, η οποία έχει και φωτογραφική ομάδα και κάνουμε κατά καιρούς εκθέσεις, πάντα μου ζητούσε να του στέλνω τις φωτογραφίες, και τις φωτογραφίες που θα δημοσίευα στην αντίστοιχη έκθεση, για να μου ήθελε να μου κάνει τις λεζάντες. Πώς έβλεπε αυτό στη συγκεκριμένη φωτογραφία.
1: Εδώ μπορούμε, θέλετε, να έχει ταλέντο, λοιπόν. Είχε ταλέντο σε αυτό.
0: Αυτό του φωτογραφική τέχνη. Και εδώ μπορώ να σας διαβάσω κάτι που δημοσίευσε μια φωτογραφία κάποτε και τη σχολίασε σε ένα περιοδικό, νομίζω. Ένας τουρίστας στη δεκαετία του 70 στη Σκόπελο, περπατώντας έτσι στα καλτερίμια του νησιού, γλίστησε και στραμπούλησε το πόδι του. Αμέσως τρέξαν οι γυναίκες του χωριού, ζεστάνανε νερό, φέρανε σαπούνι, το πλύναν, του τρίψαν, του δέσαν το πόδι, και σώζεται μια φωτογραφία από αυτό το περιστατικό. Και δέστε πώς τη σχολιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος, για να καταλάβετε την αγάπη που είχε για τη φωτογραφική τέχνη και πώς διάβαζε τις φωτογραφίες. Μέρες του πρώτου μισού της δεκαετίας του 70, σε ώρα πρωινή κάποιου καλοκαιριού, πάντα κοντά στο παλιό κλίμα και πριν την αλωτρίωση των ανθρώπων από το στιγνό ανταγωνιστικό πνεύμα της λεγόμενης, εντός εισαγωγικών, τουριστικής αξιοποίησης. Ο ξένος της φωτογραφίας, από που περιηγήθηκε το χωριό, σε κάποιο σημείο κλίστρησε και έπεσε, στραμπουλίζοντας το πόδι του. Αμέσως τότε βρέθηκαν συνάνθρωποι να τον βοηθήσουν. Ενώ η θιά του Βαγγελιό, του Μπαρβαγιώργη, του Μουράση, που ήξερε τα γιατροσόφια στις εξαρθρώσεις των ποδιών και των χεριών, συνέδραμε τον κακόμοιρο τον επισκέπτη, δίνοντάς του μαζί με τον υπόλοιπο τον όμιλο των κλιματιανών γυναικών και ένα σπουδαίο μάθημα φιλοξενίας και τιμή στον άνθρωπο. Έτσι, φεύγοντας ο ξένος για την πατρίδα του, αυλώς θα θυμάται ως σε κάποιο άσχημο μικρό χωριό και ταπεινό νησιωτικό χωριό έμαθε τι σημαίνει γνήσια ελληνική φιλοξενία και πάνω απ' όλα σεβασμός στον άνθρωπο. Ωστόσο, το διερώτημα που απομένει από την ανάγνωση αυτής της φωτογραφίας είναι το εξής. Αυτά που έγιναν κάποτε, πριν από 3,5 δεκαετίες, άραγε επαναλαμβάνονται σήμερα, ή μας έχει καλύψει για τα καλά το βαρύ σύννεφο της αδιαφορίας και της απανθρωπίας, που μας διδάσκουν αυτό που μας διδάσκουν οι σκληροί αυτοί καιροί που διερχόμαστε.
1: Ήταν μοναδικός όμως, έτσι.
0: Ναι, πραγματικά. Επίσης, ακούσε πολύ την αφηγή τέχνη και είχε δημοσιεύσει για αυτά. Και ναι, είχε γράψει με ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο δεν το μπόρεσα να το εντοπίσω από τις λίγες μέρες αυτές, για τα για τους καραβομαραγκούς της Σκοπέλου που πήγαιναν στο Γαλαξίδι. Στο Γαλαξίδι λοιπόν πήγαινε κάθε χρόνο μια συντεχνία σκοπελιτών καραβομαραγκών και έμενε σε μια περιοχή που ονομάστηκε Σκοπελίτικα και έφτιαχναν αυτά τα περίφημα τα γαλαξιδιώτικα καράβια. Και οι Σκοπελίτες δεν μετέφεραν μόνο την τέχνη τους και διέθεταν την τέχνη τους στην ναυπηγική, στο γαλαξίδι και στα γαλαξιδιώτικα καράβια, αλλά μετέφεραν τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου τους. Και ζούσαν δηλαδή σαν Σκοπελίτες στο γαλαξίδι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιόλη.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν σημαντική παρουσία του κυρίου Τσιόλη και πολύτιμες μαρτυρίες που μοιράστηκε μαζί μας και μέσα από τα λόγια του γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που δεν περιορίστηκε στα στενά όρια των καθηκόντων του αλλά άνοιξε διάλογο φίλοι μας με την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, την παράδοση του πολιτισμού, του τόπου του. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός υπήρξε μια μορφή που απέδειξε ότι η ιερατική διακονία μπορεί να συνυπάρχει αρμονικότατα με την καλλιέργεια του πνεύματος, την έρευνα και την αγάπη για τα γράμματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον κύριο Τσιόλη, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το όμορφο αφιέρωμα μνήμης, το πρώτο μέρος, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο. Ένα ηδιαίτερο ευχαριστώ στον αγαπημένο μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που με την αθόρυβη αλλά πολύτιμη παρουσία του στηρίζει κάθε εκπομπή που κάνει μαζί μας και συμβάλλει ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα και φροντίδα στα αυτιά και στις καρδιές όλων σας. Έτσι μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που με το ήθος, το έργο και την προσφορά τους φωτίζουν φίλοι μας τον δρόμο των επόμενων γενεών. Και να προτείνουμε κλείνοντας και ένα καλό βιβλίο «Υπερήρωες», ένα ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά, με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά, QR με ηχητικό βιβλίο με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: 15 Αυγούστου στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρηλυκές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Ώρα Ελλάδος 1.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, συν Θεώ, μέχρι και περίπου τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινούμε με τους γνωστούς αλλά αναγκαίους προς υπενθύμηση τρόπους επικοινωνίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντά. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου και φυσικά, όπως το γνωρίζετε, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση και προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, της οποίας είστε κύριοι αιμοδότες όλοι οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και ειλικρινώς αισθανόμαστε την ανάγκη κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία, το κάνει και ο Σεβασμιότατος αυτό, έτσι, με κάθε ευκαιρία να ευχαριστεί όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη δράση, όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Να είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε ανακούφιση σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκουν ανταπόκριση, χτυπούν την πόρτα της τοπικής μας εκκλησίας και βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί η Μητρόπολη Πειραιώς να ανταποκρίνεται, επαναλαμβάνω, χάρη στη δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια, προσφορά και συνεισφορά. Και βέβαια είναι συγκινητικό το γεγονός κάθε φορά που ο πατήρ Φανούριος θα κοινοποιήσει μια ανάγκη εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το πόσο άμεση είναι η ανταπόκρισή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίστε να καλείτε στο 2-10-41-18-602 και στο 2-10-41-18-640 και φυσικά γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, 6981-912-912 για γραπτά μηνύματα, μόνο γραπτά μηνύματα παρακαλούμε θερμά, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο μπορείτε να λαμβάνετε και από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τον κεντρικό διαδικτυακό κόμβο στο imp.gr. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου».

Και βέβαια και για τους εκτός Ελλάδος ευρισκομένους, το email είναι ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας με την Πειραιακή Εκκλησία. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο info@papakipiradio.com, είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επίσης άμεσος τρόπος επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 69 81 91 2 91 2. Γραπτά μηνύματα στο Viber, επαναλαμβάνω, 69 81 91 2 91 2. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Είναι νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, παππούλη μου.
1: Χαρία μου, καλή.
2: Πώς είσαστε, τι κάνετε, να μας πείτε έτσι τις σημερινές σας εμπειρίες, πατέρα Φανούρη.
1: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, παρόλο που έχουμε μπει, δηλαδή, στο καλοκαίρι μας, ο κόσμος έτσι δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι παρήγορο αυτό, η αλήθεια είναι, είναι παρήγορο,
1: βέβαια,
2: πατέρα.
1: Βέβαια. Με τα ελάχιστα που έχει την περίοδο ο κόσμος, αυτό πηγαίνουμε σε σπίτια και δίνουμε το υστέρημα, αλλά είναι και αυτό ευλογημένο από το Θεό. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με αντίξωες συνθήκες, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ. Έτσι, η προσπάθεια εκείνη μετράει. Και τι ήθελα να σας πω. Είχαμε πει παλαιότερα μια περίπτωση τη Στέλλα.
2: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα με δύο παιδάκια που είχε περάσει και έτσι μια λευχαιμία και έμφραγμα και είχε εμφανιστεί καρκίνος τώρα στα γυναικολογικά, σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όλη η οικογένεια, δύο παιδάκια στο δημοτικό. Δόξα τω Θεώ, μια πολύ καλή γυναικολόγος έτσι ανέλαβε όλη τη θεραπεία της. Δόξα τω Θεώ. Να ας πούμε για τη Μαρίνα, έχουμε έτσι ένα ευχάριστο. Βρέθηκε ένας ιατροδικαστής, γιατί πρέπει να περάσει μια ιατροδικαστική έτσι, συνέντευξη, εξέταση, όλα αυτά, να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι της για να μπορέσει να γίνει μια νομική διαδικασία για να μας δίνουν χρήματα για να φύγει από το εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έχει ραντεβού με τον ιατροδικαστή να δει την περίπτωσή της. Είναι πολύ καλή εξέλιξη για την συγκεκριμένη περίπτωση. Πάρα πολύ. Να δρομολογηθούν αυτά.
2: Οι προσευχές, πατέρα Φανούρη, όλων έχουν αποτέλεσμα, είναι σίγουρο αυτό.
1: Βέβαια. Αλλά και η Μαρίνα θέλει έτσι βοήθεια σε πολλούς τομείς. Έτσι, ένα τηλέφωνο είναι πολύ σπουδαίο. Και αυτό το παιδί, πέρα του μας δίνει δύναμη, αλλά είναι μια παρηγοριά και οικονομική βοήθεια. Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ας
1: πω σήμερα χρειάζεται τα χρήματά της, τα έξοδα της μεταφορά, το ταξί με αυτά, για να πάει και εκείνη γιατρό για να κάνει πάλι εξετάσεις και για να περίπου παίρνει μια σύνταξη αναπηρική 300 τόσο ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει όταν έχει σακουλάκια, φάρμακα να ζήσει, να φάει, δεν τρώει όπως τρώμε εμείς ή τα πάντα. Γι' αυτό αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε και οικονομικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μήπω να σου πω άλλες δύο νέες περιπτώσεις. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες που ήρθαν τώρα και εμείς τις γνωρίσαμε. Η μία σήμερα είναι 93 χρονών, κυρία Ελένη, και το μόνο που μας ζήτησε ήταν μια οικονομική βοήθεια, γιατί χωστάει χρήματα από την κηδεία της κόρης της. Πήγανε ταξίδι στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, πλησιαστήκανε λίγο ωραία και κοιμήσανε και μετά κατεβήκανε κάτω στην πόλη. Στο λέω για να δούμε καμιά φορά, τίποτε δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η στιγμή. Και έπαθε ανακοπή η κοπέλα εκεί, Παρθενόπη το όνομά της. Τώρα έχουμε τα 40 σε λίγες μέρες. Και συγχωρέθηκε και παίρνει μια ελάχιστη συνταξή η μητέρα. Και όλα αυτά τα με νίκιο, με δύσκολες και με πολλά έξοδα. Και κάπου προέκυψε αυτή η ανάγκη.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια να την μνημονεύουμε εδώ και την κοπέλα. Και άλλη μια περίπτωση, και αυτή η ηλικιωμένη κυρία, η κυρία Δήμητρα, έχει ένα γιο, τον Γιώργο, ο οποίος και αυτό είναι με ψυχολογικά και με ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν φοβερό πρόβλημα με το ενίκιο. Δύσκολες κατά, ούτε εκείνος μπορεί να δουλέψει, εκεί είναι μεγάλη γυναίκα. Και εκείνη γι' αυτό μας προσέγγισε, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, έχουμε και τα στοιχεία και το λογαριασμό της και όλα τα απαραίτητα που μπορεί να βοηθήσει. Ναι, είπαμε έτσι λίγο να πούμε πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις αυτές. Πολλές περιπτώσεις, αλλά τώρα λέμε αυτές που είναι τελευταίες που δεν έχουν βοηθηθεί ποτέ από εμάς. Τις γνωρίσαμε κι εμείς.
2: Μάλιστα.
0: Περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις που οι άνθρωποι αγωνιούν καθημερινά, έτσι κι εσείς γίνεστε μάρτυρας αυτής της αγωνίας κάθε μέρα, σε πολλές των περιπτώσεων, να το πω καλύτερα, πατέρα Φανούρια.
1: Και για κάποιους ανθρώπους πραγματικά είναι αδιέξοδο κάποιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να ανέβει μια σύνταξη παραπάνω από όσο παίρνεις και όταν τα έξοδα, ξέρω εγώ, αυξάνονται ή προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Και πού να απευθυνθείς, πού να πας. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι δικαιωμένοι που είναι στον δρόμο. Και για αυτούς γίνεται τεράστιος αγώνας με αυτή τη ζέστη. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι με να τους προσφέρουμε αυτό το φαγητό, το νερό, ό,τι μπορούν για να ζήσουν έξω. Δεν μπορούν να ζήσουν έξω. Είπαμε, τα ξενοδοχεία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Να σου πω, κάποιοι φιλοξενούνται. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που τους φιλοξενούν. Αλλά και αυτό δεν είναι και μόνιμο και δεν είναι και εύκολο. Αυτό λέμε σε κάποιες πτυχές πιο πολύ για προσευχή. Γιατί και λίγο άμα τα κάνουμε εικόνα, λίγο έτσι μπορεί η καρδούλα μας να... που είναι σκληρή, δηλαδή να μαλακώσει. Αυτό εμείς δεν ξέρω αν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε τόσες ώρες στον δρόμο με μία λαξιά, με ένα μπουκαλάκι μόνο στο χέρι. Δεν μπορούμε. Πόσο μάλλον ηλικιωμένοι άνθρωποι και με προβλήματα υγείας.
0: Πολλές φορές και στην ιδέα της εικόνας που περιγράψατε μας πιάνει έτσι μια ανησυχία, να το πω κομψά.
1: Βέβαια. Εμείς έχουμε την ασφάλεια, το σπίτι μας, το φαγητό μας ή τα ρούχα μας. Ένα να πας ωραία στιγμή, αν υδρώσουμε, λέμε θα πάμε να αλλάξουμε. Εκείνοι που δεν έχουν σίγουρα αυτό το μπάνιο, το ντους να κάνουν, να δροσιστούν. Αυτό η προσευχή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ σπουδαία. Δεν λέμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος που το ακούει έτσι το βλέπει σαν υποχρέωση. Αλλά αν συγκρίνουμε δηλαδή με τη δική μας κατάσταση. Γι' αυτό δεν λέει και εκεί ο Χριστός. Αν προσφέρετε ένα νερό κρύο, δεν θα χάσετε το μισθό σας. Δεν λέει ένα ποτήρι νερό σκέτο, λέει ένα κρύο. Δηλαδή, γιατί λέει κρύο, γιατί πρέπει να κάνεις κόπο να το βρεις το κρύο νερό. Και την εποχή που το είπε ήταν να πας στο πηγάδι, να σηκώσει από εκεί το νερό, να κουραστείς, δηλαδή να κάνεις μια θυσία. Να μην προσθέσεις τον άλλο να την άνει. Να βάλεις και λίγο θυσία.
0: Θέλει και το δικό μας κόπο πάντως, όπως το λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οποιαδήποτε προσφορά σε αυτό το φιλανθρωπικό κομμάτι της πυρακής μας εκκλησίας, έτσι, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας και εκείνος αγωνία μέρα νύχτα για, για όλα αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σπουδαία. Ας είναι και ελάχιστη. Δύσκολη η διαχείριση, δεν το κρύβουμε, είναι πολύ δύσκολη. Τι να ξεχωρίσει, να το χειρουργείο, 42 χρονών κοπέλα. Η Μαρίνα, τη γιαγιά που της κάνουν έξωση, μια γιαγιά που θα πληρώσει την κηδεία της κόρης της. Η άστεγη, πολλές ανάγκες, δεν είναι φοβερό. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, δεν θα έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν ξέραμε, ότι δεν κάναμε κάτι. Αλλήμωνο. Δεν είμαστε πιο φιλάνθρωποι από το Θεό να παίζουμε στο δηλαδή φιλάνθρωποι ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στα τόσα προβλήματα να μην κάνουμε και τίποτα, αυτό θα είναι η κρίση μας.
0: Αν καταλαβαίναμε, πατέρα Φανούρη, και αν ξέραμε ότι η κρίση μας, έτσι όπως το είπατε, περνάει μέσα από τον αδελφό μας, ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκεφτούμε και διαφορετικά. Αλλά εμείς θέλουμε και να μην κοπιάσουμε και να μην κουραστούμε και να είμαστε χρήσιμοι, και νομίζοντας ότι νομίζουμε όλοι ότι έτσι με ένα κύριε Λέισον βγάζουμε και την υποχρέωση που προς Θεού, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από το δικό μας κύριε Λέισον. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Εμείς το ζητάμε. Εμείς πολλές φορές προσευχόμαστε σαν να κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε, ας πω και δύο λόγια προσευχής σήμερα. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλους προς Θεού. Α, καμιά φορά έτσι όταν είμαστε και λίγο κουρασμένοι, άντε ας κάνω και την προσευχή μου, λες και κάνουμε χάρη στο Θεό.
1: Βέβαια.
0: Άντε ας βοηθήσω και έναν συνάνθρωπό μου στον δρόμο, ας το δώσω, ξέρω εγώ, 20, 30 λεπτά, 50 λεπτά. Και θεωρούμε ότι βγάλαμε την υποχρέωση. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς επιστρέφει, καλό σε εμάς κάνουμε. Ζωής, έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτά και τα ζείτε καθημερινά.
1: Αυτό που λες πως είναι μεγάλη αλήθεια είναι, είναι θεολογία. Βέβαια, περιορίσαμε αυτό και τα καθήκοντά μας, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά, σε ελάχιστες στιγμές της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και της μέρας μας. Άντε τώρα λίγο να προσευχηθώ, τώρα λίγο να βοηθήσω. Δηλαδή την υπόλοιπη κάτι πάω, να είμαι χριστιανός. Πάω δηλαδή να σκέφτομαι τον Χριστό. Αλλή μόνο, δεν λέμε ότι είναι μόνο το κομμάτι της φιλανθρωπίας. Αλλή μόνο. Αλλά και μόνο...
0: Μωρά, αν έχουμε όλα τα άλλα, το κομμάτι της φιλανθρωπίας θα έρθει από μόνο του. Δεν θα το σκεφτόμαστε καν.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έτσι, που πρέπει να πούμε κάτι για να, ξέρω, για να σκεφτούν κάποιοι να βοηθήσουν, να τους πείσουν, να συγκινήσει, να κάποιοι να τον αγγίξει. Πες μα, τι εννοείς. Όταν σε αγγίξει ο Χριστός, δεν χρειάζεται καν να σου πει κανείς τίποτα. Ίσα που ψάχνεις από μόνος.
0: Έτσι.
1: Και πώς μάλλον να δεις τις δωρές στη ζωή σου, δηλαδή του Χριστού, αυτή την παρουσία του, την έντονη και καθημερινή, το όλο ζωή. Βέβαια, τα λέμε και εμείς δυστυχώς, γιατί είμαστε και δυσπιστοί και άπιστοι και ίσως χρειάζεται και να τα ακούσουμε. Και ίσως που τα λέμε δίνουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το έργο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη και σε εμάς και σε αυτούς που τα ακούν. Δεν τα λέμε για να μας πει κανείς μπράβο, κύριε Λέισον, και δεν είναι και δικά μας. Αλλά τα λέμε αυτό για να δούμε ότι τελικά που δεν κάνουμε και τίποτα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ας είναι και η προσευχή αυτός, είναι και ένα κύριε Λέισον. Δεν πάει χαμένο. Αν ποιος είμαστε τόσο έντονα μέσα στα μυστήρια και κοινωνάμε τον Χριστό, μετά αυτό τι χρειάζεται, τι παραπάνω χρειάζεται να πεις στον άλλο. Το Χριστό που έχεις μέσα, μετά τι χρειάζεται. Χρειάζεται προσπάθεια να τον βγάλεις. Δεν πρέπει να μιλάει από μόνος του μέσα σου. Ευχαριστώ. Για μένα τα λέω πάνω απ' όλα και για να τα ακούω και για να τα πράττω. Γιατί οι ακροατές πραγματικά, έτσι, αυτό το κάνουν. Το ζουν το Ευαγγέλιο, την πράξη. Βέβαια, όσοι παίρνουν με αγωνία και λένε τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι παλιά η αυτοκοβή, παλιά. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Βέβαια, δεν έχεις. Κοιτάξτε, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Γιατί και ο Χριστός το έκανε πράξη. Ο Χριστός σαρκώθηκε και ο Χριστός σταυρώθηκε. Έκανε όλη αυτή την οικονομία για μας. Είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι και η πράξη. Βέβαια, που και η πράξη ευλόγησαν αν μια φορά είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Μα και εμείς αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε, πατέρα Φανούρια, το Ευαγγέλιο στην πράξη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Πάντως ενώ πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, δεν ξέρω πολλές φορές τι μας τραβάει πίσω, τι μας κρατάει πίσω. Δεν ξέρω, είναι ανθρώπινη αδυναμία, ανθρώπινος εγωισμός. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι ξεχνάμε το Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει μνήμη. Έχει μνήμη για να θυμάται το Θεό. Δεν έχει κανένα ζώο μνήμη, μόνο ο άνθρωπος έχει. Έχει μνήμη για να θυμάται. Όχι να θυμάται τι κακό του κάνανε, να θυμάται όλα τα άλλα που είναι. Δεν έχουν καμία έτσι ουσία, αλλά να θυμάται το Θεό. Μα αν θυμάσαι το Θεό, το νου σου δηλαδή μέσα στη ψυχή σου, όλο σου το είναι, είναι ο Θεός, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πολύ προτεσταντικό, είναι αιρετικό να λέμε ας κάνω τώρα μια φιλανθρωπία. Δηλαδή την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Αυτό δεν είναι μεγάλη φιλανθρωπία να βάζω μόνο καλό λογισμό για τον αδελφό μου. Μέγιστη φιλανθρωπία.
0: Βέβαια. Και γλιτώνουμε και μια αμαρτία εμείς.
1: Βέβαια.
0: Είναι το τρυπνόν μετά το ωφελή μου εδώ.
1: Και αυτό που είπες πριν είναι πολύ σκοτώ ότι να ξέρουμε ότι τελικά όλα σε εμάς επιστρέφουν.
0: Τέτοια η φιλανθρωπία του Θεού που μας τα επιστρέφει όλα. Βρίσκει τρόπους να μας επιστρέφει δωρεές.
1: Δεν είναι αυτή η αγάπη. Μα δεν το αξίζουμε. Μα από τα δικά του να δίνει τα δικά του και να στα επιστρέφει. Αυτό. Η φιλανθρωπία είναι αυτό. Είναι μια θεία λειτουργία. Τι του δίνουμε. Δεν του δίνουμε και τίποτα σπουδαίο, ρε παιδιά. Αυτά που ζητάμε κάθε φορά. Αυτή είναι. Που νομίζουμε ότι είναι και σπουδαία. Δεν είναι και σπουδαία αυτά που ζητάμε. Αλλά για σκεφτείτε τι μας δίνει εκείνος. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ κατώτερη από τη θεία λειτουργία που γίνεται. Αλλά αν σου δίνει τον Χριστός, μετά τι θα πεις εσύ. Δεν μπορώ να δώσω. Ξέρω εγώ. Και όπου θα πλέγει ο Δεσπότης. Εντάξει, δεν λέμε ότι περισσεύουν στον κόσμο, αλλήμωνα. Μην πούμε ψέματα. Αλλά πάντα και κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα. Και δόξα τω Θεώ που φανερώνονται άνθρωποι στις μέρες μας, πατέρα Φανούρια, και γίνονται συνοδοιπόροι, γίνονται αρρωγοί, γίνονται συγκυρινές σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σηκώνουν καθημερινά τον δικό τους σταυρό, ανθρωπίνος το λέμε, έχουν το δικό τους πόνο, βιώνουν και αγωνίζονται για την δική τους δύσκολη καθημερινότητα. Το ότι για μας ή για κάποιους τέλος πάντων είναι δεδομένο ότι θα σηκωθούν το πρωί, θα πιουν τον καφέ τους, θα πάνε στη δουλειά τους, θα δουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω εγώ τι, ο καθένας, τα εγγόνια τους. Το ότι αυτό μπορεί να είναι δεδομένο για κάποιους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι και για άλλους. Είπατε νωρίτερα και χρησιμοποίησατε λέξεις τις οποίες φτιάχνουμε στο νου, με τις οποίες φτιάχνουμε στο νου μια δύσκολη εικόνα. Πώς το είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να σκεφτούμε πως είναι να είσαι όλη μέρα στο δρόμο με μία τσάντα στο χέρι και ένα μπουκάλι νερό. Κι άντε δώσ' του να γυρνάς γύρω γύρω, κι άντε να μην έχεις που να κάτσεις, κι άντε να μην έχεις τι να κάνεις. Κι άντε να είσαι μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι και τη ζέστη. Άλλες συνθήκες, το χειμώνα, κρύο. Και να περνάνε από δίπλα σου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι και απλά να προσπερνάνε. Όλοι μας το κάνουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε μια αρχή λοιπόν, τουλάχιστον να στρέφουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας επί της ουσία, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Δύσκολα τα πράγματα προφανώς. Αλλά αν μπορούμε λίγο να αλαφρύνουμε τον πόνο ενός αδελφού, ενός συνανθρώπου, δεν θα τον εσώσουμε. Προφανώς. Ούτε θα του εξασφαλίσουμε πλούτη και ανέσεις. Λίγο. Μα νομίζω, βέβαια νομίζω και αυτοί οι άνθρωποι δεν το θέλουν, έτσι δεν είναι, Μωρή Μαρία? Το ξέρεις και εσύ.
2: Φυσικά. Οι άνθρωποι θέλουν απλά κάποια πράγματα που εμείς τα έχουμε ως δεδομένα, απλά για να ζήσουν. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, ένα πιάτο φαγητό. Δύο ισόρουχα να μπορούν να αλλάζουν. Δεν θα θέλουν να ζητάνε πολλά πράγματα. Και πολλές φορές ζητάνε μόνο ένα νιάξιμο, με ένα, μια έτσι...
0: Ένα χαμόγελο.
2: Ναι, ένα χάδι, ένα κάτι, να του πεις το άλλο ότι σε έχω στο μυαλό μου, σε νοιάζομαι. Και μόνο αυτό πολλές φορές, ναι. Τους αρκεί. Δεν θέλουν πολλά.
0: Πόσες και πόσες φορές από ανθρώπους που μας έχει δώσει ο πατήρ Φανούρης και έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο εδώ, στον αέρα της Πυριακής Εκκλησίας. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, προσεύχομαι για όλους που με βοηθάνε.
2: Έχουμε εκπλαγεί με τη συμπεριφορά τους και με το πώς έτσι γενικά φέρονται, πώς εύχονται για όλους όσους τους βοηθάνε. Δεν ζητάνε τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερο αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και έτσι, αυτό που με στεναχωρεί μερικές φορές είναι που υπάρχουν άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, που λένε, εντάξει, δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε προβλήματα των άλλων, να παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε και γι' αυτό γυρίζουν και την πλάτη τους όταν δουν κάποιον στο δρόμο, άστεγο, κάποιον ο οποίος βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάθουν κατάθλιψη. Τους αρκούν τα δικά τους προβλήματα. Πολλές φορές, δυστυχώς, έχουμε έτσι δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα από ανθρώπους. Δεν είναι, ευτυχώς, δεν είναι πολλοί, όμως δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Είναι όλα που τα αναγάγεις, έτσι, αυτό που ακούς, πώς μέσα σου εσύ τώρα το μεταφράζεις. Ας πω, σήμερα στον ΝΟΑ που είχαμε μιλήσει με το πρωί, κάτι που δεν λειτουργούμε κάθε μέρα, δεν κάνω πατήρα ψυχή, δεν σου πω τους φίλους στην οδηγία.
0: Λίγο να σας ακούμε λίγο καλύτερα, πατέρα Φανούρη, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Σήμερα το πρωί, στη διαλειτουργία, 7 η ώρα που ξεκίνησε ο όρθρος, ήρθε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι άστεγος. Εκεί ήρθε από το πρωί στη λειτουργία. Πάνε καλά, πολύ ωραία, κοιμούνισε. Να σας πω, δύο διαστάσεις της ίδιας εικόνας. Αν μένεις στο δρόμο με αυτή τη ζεστή και δεν έχεις και δεύτερα ρούχα, ξέρετε, δεν είναι και καλύτερη, πώς να πούμε, δεν είσαι και στη καλύτερη κατάσταση υγιεινής. Ένας άνθρωπος που καθόταν δίπλα του διαμαρτυρόταν. Γιατί μπήκε μέσα ο κύριος Μιχάλης και βρωμάει. Πού ήρθε να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Χωρίς να ξέρει, έτσι, αυτός κοιμήθηκε στο σπίτι του, στο κρεβάτι, στο κοντίσιόν του, στο πάνιο του, αυτός κοιμάται στο παγκάκι, με τα ποντίκια, με τις κατσαρίδες, να μην έχει πάνιο, να μην έχει ούτε να πάει τουαλέτα, όλα αυτά. Αλλά ήρθε και αυτός στην εκκλησία. Και ένας άλλος τι μου είπε. Η ίδια εικόνα είναι δύο ανθρώπους. Πάτε, μπορεί να μύριζε, αλλά εγώ σκεφτόμουν πώς βρωμάει εμένα η ψυχή μου. Δεν βρωμάει το σώμα μου, γιατί θα το πάει, αλλά πώς μυρίζει η ψυχή μου. Τον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια στιγμή, την ίδια εκκλησία, την ώρα της λειτουργίας, μετά το τέλος, που ένας το ιδέες και άλλος το ιδέες. Είδατε ότι δεν χρειάζεται ο Χριστός να μας κρίνει. Βάζει τον αδελφό να μας κρίνει. Που στη θέση του αδελφού, ο ίδιος είπε ότι είμαι εγώ. Δεν το λέει ο Παπαφανούρης. Δεν λέω, η δυσκολία του άλλου μας βάζει σε εμάς και σε εμάς μια δυσκολία. Αλλά αν τη δούμε έτσι κάτω από το Ευαγγέλιο, τι θα δούμε, τι θα καταλάβουμε. Γιατί ακούμε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και είδα το άλλο το βλέπει πολύ πνευματικά. Λέει αυτό για τον Χριστό, πω όπου ο Χριστός είναι. Δεν ξέρω αν είναι η Μαρίνα, εγώ τον Χριστό λέει βλέπω. Ο άλλος λέει, μα και πώς έφτασε εκεί και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και μήπως. Μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως. Αυτό δεν είναι αγώνας, δεν είναι άσκηση, δεν είναι μαρτύριο, δεν είναι πνευματικότητα. Μα και οι δύο ακούν το ίδιο πράγμα. Ο ένας κλαίει και όμως αλλάζει σταθμό. Δεν είναι φοβερό. Φοβερό. Συμφωνώ, δεν τα αντέχουμε όλοι αυτά. Αλλά κατά πάντων πώς να αντέχουμε τον εαυτό μας. Εμείς συμπονευόμαστε πολύ με τα προβλήματα των ανθρώπων. Ούτε το χωρίς μεσοπίδες, δεν πω πώς σας. Δεν σώζουν αυτά που κάνουν. Ο Χριστός σώζει. Ναι, αλλά μήπως όλα αυτά είναι και μια προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και μήπως είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια να τον γνωρίσω εγώ καλύτερα τον Χριστό. Γιατί μήπως έχω τελείως λάθος εικόνα. Αλλά δεν θα είχαν αυτά γιατί είμαστε τον Χριστό. Κοίταξε να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Θέλουμε τον Χριστό θα προεδρέψουμε. Γιατί τα κάνουμε.
0: Καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Τέτοιος είναι ο εγωισμός μας.
1: Βέβαια, μας δίνει και εκείνος αυτή την ελευθερία να νομίζουμε. Είδατε, και όταν μας παιδαγωγεί, δεν μας παιδαγωγεί έτσι ώστε να απελπιστούμε. Για να σου πω και κάτι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα αυτοκτονούν. Αυτοί που αυτοκτονούν, σίγουρα αυτοκτονούν από φοβερό εγωισμό, από μια απίστευτη απελπισία. Αλλά κοιτάξτε, αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν κάποιοι τα βασικά. Σίγουρα ο Χριστός λείπει. Ναι, δεν το συζητώ. Γιατί κοιτάξτε, πείτε κάποιοι άλλοι γιατί δεν αυτοκτονούν. Αλλά μήπως και σε αυτούς δεν έχουμε ευθύνη. Πώς θα τους δίναμε λίγο από τα υλικά, μετά θα μπορούσαμε να τους πούμε και για τον Χριστό. Όλα αυτά μας απασχολούν και μας στεναχωρούν και μας... Σίγουρα. Πόσες αυτοκτονίες. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές. Και κοιτάξτε, όχι μόνο ευθύνη να πούμε ότι εντάξει, δεν σε βοηθήσαμε, ξέρω εγώ, με το ενίκιο όσο με ρεθά. Αλλά να πούμε για τον Χριστό. Πώς θα του πεις το άλλο για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης και αυτός.
1: Βέβαια. Μα και στην Αποστολή, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε αυτοί. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Στην Αποστολή που φεύγουν και παραπάνε τα πάντα, εκεί δεν προσπαθούν και να προσεγγίσουν τους ανθρώπους, τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί. Ένα νερό από το αγάπη, όχι, χωρίς κανένα συμφέρον. Αλλά όταν ο άλλος έτσι δει αυτή την αγάπη, την ανιδιοτελή, τότε θα υπάρχει προσφορά αυτό να μιλήσει για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τάισε, του ήταν και σύλλιους εκεί. Πώς τάισε. Βέβαια. Λέμε, γιατί κάνει η Εκκλησία αυτή τη φιλανθρωπία. Τι να σας πω. Γιατί είναι μια προέκταση της μεγαλύτερης φιλανθρωπίας που είναι η Θεία Λειτουργία. Τι να κάνουμε. Μακάρι όσοι τρώγαν στα συσίτια να τρώγανε και το Χριστό. Μακάρι. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να σωθεί έστω και μια ψυχή. Κοιτάξτε. Μακάρι από αυτή την προσπάθεια ένας ναρκωμανής που πεθαίνει στο παγκάκι με τη σύριγγα στο χέρι να προλάβει να πει ένα ήμαρτον πριν πεθάνει. Μας φαίνεται λίγο. Να μας μιλήσει μια μάνα, εγώ θέλω να σου πω, να μιλήσει μια μάνα ενός παιδιού που είναι σε ναρκωτικά. Να σου πει τι θέλει για το παιδί της, τι χρειάζεται και πόσο στήριξη χρειάζεται και όλη η οικογένεια για τέτοιες κατάστασεις. Εμείς όταν ακούμε μια τέτοια περίπτωση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έμπλεξε ο πεζάκης, ο ναρκωμανής, ο κλέφτης, χωρίς να ξέρουμε τίποτα από πίσω.
2: Καλά, στο να κρίνουμε είναι πολύ εύκολο για μας.
1: Βέβαια. Να λίγο θα είχα να κρίνουμε τον κόσμο. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας. Με τέτοια κριτήρια που κρίνουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει βέβαια. Δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας. Ξεκινά να σου πω για κάτι. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Ούτε εμείς αν έχουμε σπίτι είμαστε καλύτεροι από αυτόν που δεν έχει σπίτι. Εμένα αυτό πολύ με απασχολεί. Κύριε Θεέ μου, γιατί να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση και ο άλλος να μην έχει. Σίγουρα εσύ δεν είσαι άδικος. Δεν φταίω για αυτή την αδικία. Αλλά και εγώ που έχω αποκλείεται να το αξίζω για να έχω. Άμα νομίζω ότι το αξίζω, τότε είναι βλασφημία κατά το Θεό. Δηλαδή εγώ το αξίζω, ο άλλος δεν το αξίζει. Από αυτό που μου δίνεις θα δώσω κι εγώ αυτό που μπορώ. Μακάρι να μπορούσα τα πάντα να δώσω. Κοίταξε, από αυτό που δίνουμε φαίνεται και κατά πόσο πονάμε τον άλλον. Σήμερα σε ένα σπίτι, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η περιοχή εκεί στα Σεπόγια, με την ελάχιστη σύνταξη της ολομόναχη, έχει χάσει και το παιδί της, το Θεμιστοκλή αυτή η γυναίκα, να είναι καλά. Από τι να σας πω, η πιο μειωμένη σύνταξη. Μας έδωσε μια μικρή βοήθεια. Με νίκιο, με φοβερά προβλήματα και αυτή η γυναίκα. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο σαν τη χείρα με τα δύο λεπτά ήδη. Είναι ολόγια. Θα κρίνει και τον Παπαφανούλη, θα κρίνει και, και τον επιχειρηματίο, θα μας κρίνει. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε πόνο. Όλο μόνο είχε και χείρα και έχει χάσει και το μοναδικό της γιο. Δεν θα μπορούσε να πει μια δικαιολογία. Θα μπορούσε να πει. Αυτό. Συγγνώμη που τα λέμε αυτά, αλλά εύχομαι τουλάχιστον, εγώ που το ακούω τα αυτιά μου δηλαδή, λίγο να μετανιώνω για αυτά που.
0: Έπεσε η γραμμή, θα παρακαλέσω πολύ τη Φίβη να ξαναπάρουμε, να ξανακαλέσουμε τον πατέρα Φανούριο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να περιγράφουμε την ίδια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει, ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει. Είναι όμως διαφορετικά και τα βιώματα, το πώς το ζει, το πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος την ίδια αυτή κατάσταση. Αλλά ενδεχομένως να ευαισθητοποιεί και διαφορετικά όλους εμάς, Μαρία. Δεν ξέρω πώς το σχέδιο του Θεού, η χάρη του Θεού ενεργεί στον καθέναν από εμάς προσωπικά. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε όταν η χάρη του Θεού ενεργεί πάνω μας, πόσο περισσότερο σε άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας, αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές, ο Αλφιέρης, να μας ξεσηκώσει λίγο, να μας κάνει να σηκωθούμε λίγο,
2: να μας κουντήσει,
0: να μας κουντήσει, ναι.
2: Ναι. Και να έχουμε ανοιχτή τα μάτια της ψυχής μας, να δεχτούμε αυτό που, το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, να το βλέπουμε έτσι με αγάπη, να το βλέπουμε χωρίς

0: μας, τον εγωισμό μας, δεν ξέρω. Είναι έλλειψη αγάπης, το πίστης στο Θεό.
1: Σε κάθε περίπτωση ο Θεός να μας λυπηθεί όλους. Λοιπόν, να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Καλέστε σας παρακαλούμε πολύ, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1, θα σας απαντήσει Φίβη Κωνσταντέλου. Όσοι θέλετε θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ό,τι μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έστω και προσευχητικά, κυρίως προσευχητικά, είναι το πρώτο που ζητάμε από όλους, προσευχητικά να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Έτσι να κυριελήσουν και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο, που είναι περίστατοι, που είναι οι αναγκεμένοι συνάνθρωποι μας, αλλά και για τους εθελοντές. Επίσης χρειαζόμαστε και εθελοντές, Μαρία.
0: Ναι,
1: τώρα που καλοκαιριάζει και κάποιες από τις κυρίες ενδεχομένως να λείψουν, να απουσιάσουν, ή από τους ανθρώπους που μεταφέρουν τα τρόφιμα, τα πακέτα στο λιμάνι, στους αστέγους δεξιά και αριστερά, στις οικογένειες. Θέλουμε εθελοντές. Όποιος θέλει, με χαρά μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με την Πυριακή Εκκλησία και η Φίβη θα σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να βοηθήσετε. Και βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα μας περιγράφει πολλές φορές και ο πατήρ Φανούριος, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, κόβεται νερό.
0: Δυστυχώς.
1: Και πολλά ενίκια. Δυστυχώς.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση για όλα αυτά που είπες Κώστα μου, διότι δεν βλέπουν να υπάρχει λύση, δεν υπάρχει
1: δυστυχώς
0: τίποτα να τους βοηθήσει κανείς.
1: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
2: Χαίρετε.
1: Γεια πατέρ μου. Καλή η τεχνολογία, αλλά όταν σε προδώσει αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Βέβαια. Κοίταξε, λέω τώρα έκλεισε ο μπαταρία. Μη συναχωριέσαι πατέρ μου, θα βάλεις το power bank στο ωραίο που θα έχεις αγοράσει και θα έρθει το κινητό σου. οι άστεγοι, πέρα από τι, δεν έχουν όλοι κινητό, αλλά για κάποιους είναι απαραίτητο. Καλά, για μας όχι είναι απαραίτητο, για μας έχει γίνει δεύτερη φύση, μας αφήστε.
1: Προέκταση του χεριού.
2: Βέβαια. Για αυτούς, γιατί καμιά φορά τους κρίνουμε κι αυτούς. Καταλάβες, πάει ο άλλος κάτω, βλέπει έναν άσχο και λέει γιατί έχει κινητό. Λες και το πήρε αυτός. Τέλος πάντων, γιατί θέλει να πάρει ξέρω, τον παπά να εξομολογηθεί. Να πει παπά, βοήθησε με, πεθαίνω. Ή να πάρει κάποιον ένα δικό του. Τι σημασία έχει ποιον θα πάρει. Εκεί να ξέρετε, το λέω τώρα γι' αυτό γιατί μου είσαι το κινητό και ήμουν με πολύ ευκολία να βάλω το, αυτή την μπαταρία να το κάνω. Εκεί δεν έχουν που να φορτίσουν τα κινητά. Πού να τα φορτίσουν. Ασχολούνται πάρα πολύ στο ναό που υπάρχει μια μπρίζα η οποία δεν είναι καλυμμένη, δηλαδή δεν έχει ξέρω κάποιο κάτι επάνω στον ναό για να φορτίσουν και τα κινητά τους. Και λες κοίτα ο καλός Θεός πως υποθέμισε ο άλλος να την ακούσει έστω και να είναι σπερινό. Να φορτίσει το κινητό του, να δεν πειράζει. Εγώ δεν νομίζω να έχει ευχαριστήσει κανείς από εμάς, πέρα ότι έχουμε κινητό, πέρα ότι έχουμε ρεύμα, να το φορτίσουμε. Σας έχει περάσει ποτέ εσάς από το μυαλό να πείτε δόξα τω Θεώ Θεέ μου που μου δώσε και σήμερα ρεύμα να φορτίσω το κινητό μου, να μιλήσω με την οικογένειά μου.
0: Ναι, πλέον εμείς τα θεωρούμε δεδομένα αυτά, δεν τα συζητάμε.
2: Βέβαια, γιατί είναι δικά μας, είναι πολύ μεγάλη αμάρτη να τα θεωρούμε όλα δικά μας. Μήπως αυτά δεν είναι δικά του. Όλα είναι δικά του. Μα του το λέμε, είναι τα σάιτ των σών. Δηλαδή όλα. Όλα. Για αυτά. Τι να κάνουμε, είναι και η τεχνολογία χρήσιμη, ρε παιδιά.
1: Βέβαια.
2: Ναι, χρήσιμη. Τι να κάνουμε και αυτή.
1: Να θυμίσουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, και τα. Εμείς τα είπαμε τώρα λίγο νωρίτερα, τα τρέχοντα, τα αναγκαία και το πόσο σημαντικό, πόσο σημαντική είναι έστω να μας πείτε και η μικρή βοήθεια. Η βοήθεια που κάποιος θα τη θεωρήσει μικρή, να το πω καλύτερα και σωστότερα.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα τα ζυγίσει, άμα τα λέτε. Δεν τα κοστολογούμε εμείς.
1: Σωστό.
2: Ούτε τα ζυγίζουμε εμείς.
1: Ευτυχώς η ζυγαριά ανήκει, είναι στα χέρια άλλων. Σωστό αυτό.
2: Βέβαια.
1: Γιατί εμείς θα τα στραβοζυγίζαμε κιόλας.
2: Ω, βέβαια. Ειδικά εγώ έτσι που είμαι και πονηρός αυτά, όπαπα. Ο Θεός τα βλέπει. Βέβαια. Και βλέπει, να σου πω κάτι είναι φοβερό. Βλέπει και την προαίρεση. Που αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς άνθρωπος. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει τώρα κάποιον που ακούει και δίνει τόσο πολύ χωρίς να δώσει, αλλά θέλει να δώσει.

0: αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Καταλάβετε, κάποιος που ακούει τώρα για τη στέλα που θα χειρουργηθεί αύριο και να πει πω ρε παιδί μου, να μου να τσέπια να το χέρι ή να μου να τσέλεγα κουράγιο ρε παιδί μου, να τσέλεγα να κρατήσω εγώ τα παιδάκια σου ή να τσέλεγα να πάρε 5 ευρώ. Αυτός που το λέει από τα βάθη της ψυχής για τον Θεό το έχει ειδικά. Μπορεί να ακούει και ένας δύσπιστος και να λέει τι μας λέει τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της κοπέλας. Βρέθηκε δεν αυτή η καλή γιατρός και την βοηθάει πάρα
1: δόξα
0: πολύ.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πάρα πολύ. Να είδατε που βρίσκονται άνθρωποι από εκεί που δεν το περιμένεις. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν τη δρομολογούσε τώρα άμεσα για αυτό το χειρουργείο. Βέβαια. Και ανέλαβε εκείνη και στο ιδιωτικό και να κάνεις όλα αυτά τα έξοδα και με τους αναισθησιολόγους όλα. Δόξα τω Θεώ.
1: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, αν μπορούμε να την βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι, για τα μάτια μας είναι πολύ σπουδαίο. Και τη Μαρίνα, όπως είπαμε, να συμμαζεύει να πάει μια επίσκεψη σε έναν γιατρό. Και είναι ένα καλό παιδί που έχει γίνει, θα λέγαμε, έτσι, οδηγός της. Να, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία.
2: Μέγιστη φιλανθρωπία πολύ, είναι. Πολύ, πολύ μεγάλη, βέβαια.
0: Να είναι καλά, βέβαια, σήμερα δεν μπορεί αυτό το παιδί και αναγκαστικά κάποιο ταξί, κάποιο. Είναι έξοδα για αυτή την κοπέλα. Υπάρχουν πάντα πολλοί λογαριασμοί. Ναι, έτσι έχουμε στο χέρι μας λογαριασμούς ΔΕΗ, ό,τι θέλετε, από πίσω ό,τι θέλετε κρύβεται. Και ηλικιωμένοι και πολίτεκνοι και παιδιά και ό,τι. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έστω, ετοντάξει, να γίνει ένας διακανονισμός ή να φύγει ένα μικρό ποσό. Και με το ρεύμα, με καλύφθηκαν όλα και οι ανεμιστήρες που είχαμε ζητήσει.
1: Μπράβο, μπράβο, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα. Και τα νερά, τα τρόφιμα είναι συνεχόμενοι βέβαια. Η ανάγκη. Άμα μπορούμε. Και είπαμε και αυτές τις περιπτώσεις έτσι με τις ηλικιωμένες γυναίκες. Θα θες ότι μπορεί να βοηθήσει. Αυτά.
1: Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν καλούν στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία σας ενημερώνει φυσικά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Να, ο πατήρ Φανούρης μας είπε πριν για ένα παιδί που έχει αναλάβει τις μεταφορές.
2: Όποτε μπορεί, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ.
1: Είναι πράξη φιλανθρωπίας. Είναι. Και αυτό βοήθεια είναι και αυτό.
2: Με όποιο τρόπο ακριβώς όπως είπες μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εννοείται. Το θέμα είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε.
1: Έτσι. Από εκεί ξεκινάμε.
2: Άμα θέλουμε, βρίσκουμε. Πολλούς τρόπους.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και βλέπω, πατέρα Φανούρη, ότι οι ακροατές μας για άλλη μια φορά αποδεικνύουν πόσο πολύ έτσι συγκινούνται με όλα όσα ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν και το κάνουν έμπρακτα. Ήδη τώρα εδώ η Φίβη μου φέρνει μηνύματα από πολλούς ακροατές που έχουν ήδη επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρατε κι εσείς, για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βλέπω εδώ και για την κατάθεση χρημάτων, βλέπω για την κηδεία της κόρης αυτής της κυρίας, τέλος πάντων, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε γι' αυτό. Είναι επικοινώνηση η κυρία Μαρία από τη Δάφνη, η οποία συγκινήθηκε με όσα άκουσε και θέλει να βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Η κυρία Ελένη από τον Άγιο Δημήτριο έχει ζητήσει, λέει, να την επισκεφθείτε και εσείς να βοηθήσει και έτσι να γίνει και εκείνη αρρωγός όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Νίκο από την Παιανία, η κυρία Μαρία από τον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Σμύρνη, η κυρία Φωτεινή από την Αργυρούπολη, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη. Είναι πολλοί, πατέρα Φανούρη, οι οποίοι έχουν ήδη επικοινωνήσει ζητώντας και αυτοί να βοηθήσουν με ποιο τρόπο μπορούν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο.
0: Αλήθεια μεγάλη. Είδα και πίσω από αυτά τα σπίτια ότι δεν ξέρουμε αυτοκίνητο.
2: Σωστά, σωστά.
0: Πήγαμε σε έναν κύριο. Αυτός ο κύριος έχει ένα μάτι. Πώς το λέω. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του μικρού, το μισό. Στο παλαιό φάλερο με ένα μάτι. Είναι αγιογράφος. Πολύ δύσκολο να με μια σύνταξη και εκείνος με ενίκιο. Και το βγάζουμε για το σπίτι του, ψάχνει να βρει σπίτι. Τέλος πάντων, μπορεί και να μας ακούει να έχουμε την ευχή του. Αυτός με πατέρα. Που έχω πολύ πόνο που ακούω όλα αυτά και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσω. Και ξέρω τι μπορώ να κάνω. Εγώ αγιογραφώ εικόνες. Με ένα μάτι. Με ένα μάτι. Είναι επικεντρέλειες, πανέμορφες. Και μου λέει αυτό το μάτι το ακρίζει και καμιά φορά. Δηλαδή βρήκε και κανένα κλάμα για αυτά που αγιογραφεί. Εγώ μπορώ να δώσω τις αγιογραφίες σε ελάχιστη τιμή. Δηλαδή, και όποιος θέλει να πάρει μια εικόνα, αγιογραφία, αυτά τα χρήματα να είναι για αυτό το έργο. Πού το σκέφτηκε. Και να σου πω άλλη μια νέα κοπέλα, τι έκανε. Δίνουν τώρα, ξέρετε, πέρα από τα πολλά επιδόματα όλα αυτά, δίνουν και κάτι επιδόματα για διακοπές.
2: Μάλιστα.
0: Δίνουν το 100-150 ευρώ. Να πας κάπου διακοπές. Και αντί να πάρει, τέλος πάντων, τους δικούς της να πάει στις διακοπές, είπε, ξέρετε, θα κάνουμε αυτά τα χρήματα, από εγώ θα πάω διακοπές, θα τα πάμε σε ξενοδοχείο και να μην είναι άστιγοι.
1: Ορίστε.
0: Πού το σκέφτηκε, λέω, κάνω ένα δυνατόν. Εγώ ψάχνω λεφτά για να πάω διακοπές και εσύ πού το σκέφτηκες αυτό. Και σα, αν είναι δυνατόν. Α, κοίτα ο άλλος.
1: Πώς η αγάπη γεννάει τρόπους.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι η χάρη του Πνεύματος, βέβαια. Εμείς δεν πάμε να σκέφτουμε μόνο μας. Αλλά να τα φανερώνουμε για να δούμε, κοίτα ο Θεός πώς ενεργεί. Κοίτα αυτό που το διαχειριζόμαστε όλοι. Α, που το διαχειριζόμαι κι εγώ, αλλά δεν το σκέφτηκα. Βέβαια. Εκείνη να το σκέφτηκε.
1: Έξυπνη σκέψη πάντως, όντως. Έξυπνη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, είναι φοβερό πράγμα να πεις δεν θα πάω εγώ διακοπές. Αυτό το ελάχιστο που ήταν ένα διήμερο, τρίμερο για μένα, θα το δώσω σε κάποιον άλλο.
1: Θα το δώσω για να μείνουν άστεγοι.
0: Έτσι, όχι να κάνει διακοπές μάλλον. Και αυτό ευλογημένο. Μακάρι να μπορούσαν να καλύψουν και σε καμία φτωχή οικογένεια να πάει κάπου να κάνει διακοπές. Μακάρι. Αλλά μιλάμε και για. Εκείνη είπε, εγώ θέλω να τα δώσω να μείνουν. Και είπαμε τα ξενοδοχεία έχουν ακριβεί πάρα πολύ τις τιμές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας απαντά, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, αν θέλετε και εσείς, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τρεις Μαρία κυρίως είναι οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέγαμε.
2: Και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Εμείς προτείνουμε λοιπόν καταρχάς, αν θέλετε αγαπημένοι μας ακροατές, να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, να επικοινωνήσετε τώρα με την Φίβη Κωνσταντέλου στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να ζητήσετε να σας δώσει τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη Μητρόπολη μας. Να πάρετε λοιπόν τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, να πάτε σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής της περιοχής σας και να καταθέσετε ό,τι μπορείτε και όποτε εσείς μπορείτε. Αυτός ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε μεταφορά ηλεκτρονικά φυσικά μέσω του internet banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε και αυτό, ο τρίτος τρόπος που εμείς προτείνουμε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας στη Φίβη να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος να προγραμματίσει να έρθει στο χώρο σας, να έρθει στο σπίτι σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε. Είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που κατά καιρούς μας λέει ότι υπάρχουν σε ανάγκη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε, αυτοί είναι κυρίως οι τρόποι που εμείς σας προτείνουμε και βέβαια ευπρόσδεκτοι και όλοι οι άλλοι τρόποι που εσείς βάζετε στο μυαλό σας και τους υλοποιείτε και μας συγκινείτε πάρα πάρα πολύ συχνά.
1: Πατέρα Φανούρια, δεν ξέρω αν ολοκληρώνοντας θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Θα σας πω άλλες δύο περιπτώσεις έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Δέσποινα.
1: Λίγο πιο δυνατά να μας τα πείτε μόνο για να σας ακούμε.
0: Η κυρία Δέσποινα είναι καρκινοπαθής. Κοιτάξτε, ζητάει κάτι, αν μπορεί κάποιο να βοηθήσει, μένει στη Σαλαμίνα. Εκεί θα ήθελε, αν κάποιο μπορεί και έχει δυνατότητα να τη ζήσει άθλια κατάσταση, έτσι, αν μπορεί να τη βοηθήσει λίγο με το μπάνιο της, είναι άθλια κατάσταση, εκεί η τουαλέτα της, η τήρας της, αν μπορεί και κάποιος τη δυνατότητα να της δώσει, ή αν μπορεί, οι ίδιοι μας είπαν, έτσι, να τις τοποθετήσουν, να τις φτιάξουν αυτό, σε άθλια κατάσταση. Το λέμε έτσι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και να σου πω πόσο καλή εντύπωση μου έκανε ένα παιδί, γιατί καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις. Μια παλαιότερη περίπτωση την είχαμε πει, είχαμε κυρεύσει τον μπαμπά του Αλέξανδρου, ένα τετραπληγικό παιδί, ένα από εδώ από τον Πειραιά. Κοιμάναμε πολύ πιο πριν μαζί της για το τετραπληγικό παιδί. Με πολύ δυσκολία το χαροτσάκι, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αλέξανδρος δεν πατάει καθόλου. Ένα αρκοντήσιο.
2: Μάλιστα.
0: Ένα παιδί μου. Κοιτάξτε, για ένα τετραπληγικό παιδί δεν είναι πολύ τέλεια. Όλα αυτά τα προβλήματα. Και βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός ηλεκτρολόγος. Και ανέλαβε, παιδιά, όλα τα έξοδα εκείνος. Και την τοποθέτηση και όλα. Και να σου πω και πιο φοβερό. Μόλις τα έβαλε όλα αυτά, είπε, δεν το έκανα εγώ. Η εκκλησία θα μου δώσει τα χρήματα. Και το εξομολογούμε, δεν του δώσαμε την καταγραφή. Και λες, παιδί μου, κοίτα πώς μπορεί το ηλεκτρολόγο να γιάσει.
1: Έτσι. Αυτό δείχνει και την ταπείνωση του ανθρώπου.
0: Έτσι είναι μια περίπτωση.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά κάνετε και τα λέτε και αυτά, για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος αδιαφορία, γεμάτος, ξέρω εγώ, όλος έτσι εγωισμός, κακία, αντιπάθεια. Όχι, υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Εμείς έχουμε την ελευθερία, όπως το είπατε νωρίτερα, να δούμε ποιο παράδειγμα θα ακολουθήσουμε, ποιο πρότυπο θα έχουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να το πράξουμε. Τα παραδείγματα υπάρχουν. Τι ακολουθούμε είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι, Πατρέ Φανούρη?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς σαν τους Αγίους Αποστόλους. Ένα ακολούθημη ασφαλάσει όλη σου τη ζωή. Και δεν σε νοιάζει και που πας μετά, δηλαδή.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Είναι ευκαιρίες για να αγιάσουμε, παιδιά. Να, αυτό λέμε στην εκπομπή. Θέλω να αγιάσεις, να. Τι μεγαλύτερη ευκαιρία.
1: Ευκαιρίες για να αγιάσουμε. Να φτάσουμε επί της ουσίας στον προορισμό μας, ε.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα.
0: Ναι. Έτσι, γιατί άμα δεν αγιάσουμε, τι θα ξεπαγιάσουμε, που λέμε. Βέβαια. Βέβαια, έχει πολύ ζεστή, δεν μπορούμε να ξεπαγιάσουμε, αλλά...
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε πριν σας ευχαριστήσουμε, να μας κάνετε έτσι ένα συγκεντρωτικό με τις ανάγκες που έχουμε, με τα πράγματα που χρειαζόμαστε, με το που θα πρέπει να στρέψουμε έτσι λίγο την προσοχή μας και την προσευχή μας, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσω από την προσευχή που έτσι δεν θέλει και ιδιαίτερη... κόστος για όλους μας. Έχει βέβαια πνευματικό κόστος, αλλά μπορούμε όλοι μας. Γιατί η Στέλλα που χειρουργείται αύριο, να κάνουμε προσευχή για τη Μαρίνα και εκείνη που είναι σε αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Για όλους τους αστέγους, για όλους όπου και να βρίσκονται, σε όλο τον κόσμο. Αλλά και εδώ που βλέπουν τα μάτια μας, αυτοί που γνωρίζουμε και δυστυχώς ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή την προσευχή, πώς είχε αυτήν την κοπέλα που κοιμήθηκε, είπαμε η Παρθενόπη που είναι τη μανούλα της, για τους άλλους τα παιδιά που είπαμε στα ναρκωτικά και αυτά, πολύ προσευχή να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους. Και στα πιο πρακτικά είπαμε ό,τι μπορούμε από οικονομική βοήθεια, με λογαριασμούς, αυτές τις περιπτώσεις, με τα ενίκια και το ρεύμα και το νερό και τα τρόφιμα, ό,τι μπορούμε, και ένα πακέτο μακαρόνια ευλόγησαν, είναι πολύ σημαντικό.
1: Yeah. Πατέρα Φανούρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Καλά.
1: Και να έχουμε έτσι το νου μας, το βλέμμα μας, την καρδιά μας στραμμένη στους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες δεν έχουν έτσι μια στέγη και βρίσκονται στον δρόμο περιπλανόμενοι. Οι συνθήκες θα αρχίσουν και θα δυσκολεύουν όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. Έτσι και εκείνη την ώρα, αν δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ας του δώσουμε ένα μπουκάλι δροσερό νερό. Μπορεί να το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα ή μπορεί να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκης αργότερα. Έστω ένα μπουκάλι, ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό.
0: Έτσι. Και όταν ο Χριστούλης σταμάτησε εκεί για να πιει λίγο νεράκι, ήταν πιο κοπιακός από τη ζεστή. Ένας που σταμάτησε λίγο να του δώσει λίγο νερό, έγινε η Αγία Φωτεινή.
1: Έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Εμείς. Καλό.
1: Την ευχή σας, ευλογείτε.
0: Καλό.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
5: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
3: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
6: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά έχουν διεδρός, έρχονται και μαγειρεύουν στο συστήριο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
4: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενοριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
7: Η ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες, αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που ζητίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
3: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάσετε. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
4: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
3: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
8: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
10: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

0: Είμαστε εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Νικητιάδη.
1: Να τον υποδεχθούμε.
0: Βεβαίως.
2: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός.
0: Κύριε Νικητιάδη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε και σήμερα κοντά μας.
3: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις τελευταίες μέρες ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί πνιγμοί και από νέους ανθρώπους και από μεγαλύτερους φυσικά. Και
3: είναι,
0: δεν ξέρω,
3: πάρα πολύ λυπηρό για μια χώρα που, όπως είμαστε εμείς, αυτό το φαινόμενο πραγματικά, αλλά είναι φαινόμενο που το οποίο το συναντούμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Σε τόσο βαθμό όμως, γιατρέ μου.
3: Ναι, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο χαρακτηριστικό του λαού μας, όπως είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω, επιπόλαιος, δεν κρατάει κανόνες.
1: Ατίθασος.
3: Είναι εγωιστής όπως όταν οδηγάει. Έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Όλα αυτά μαζί νομίζω. Και βέβαια, τόσα χρόνια που συζητάμε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα το οποίο έχει προσθεθεί είναι το κινητό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπάνω, διότι είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν, το οποίο δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ο μπαμπάς και η μαμά ή η γιαγιά ασχολούνται με το κινητό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πάρα πολλά λεπτά ώστε να γίνει το κακό.
0: Μάλιστα.
3: Είτε σε πισίνα είναι, είτε σε παραλία, είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 80% των πνιγμών, συμβαίνει πολύ κοντά στη στεριά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε το μυαλό μας εκεί, θα αποφύγουμε οτιδήποτε, γιατί μπορούμε σε ένα λεπτό να πιάσουμε το άτομο που κινδυνεύει, να το βγάλουμε έξω. Αν αφήσουμε όμως λίγα λεπτά και κοιτάμε το κινητό μας, ξεχαστούμε λίγο, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποιος άλλος κοιτάει το δικό μας το παιδί, ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, τότε δεν αργεί πάρα πολύ να γίνει το κακό. Αυτό.
0: Όντως είναι έτσι. Βέβαια, εκτός από παιδιά πνίγονται και μεγαλύτερες ηλικίες. Άκουσα για κάποιον 22 χρόνων και βέβαια και μεγαλύτερους, έτσι, και πάνω από 50 και πάνω από 60. Εντάξει, άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν έχουμε πλέον το μυαλό μας να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε όταν θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Βλέπω στην παραλία πίνουν μπύρες, τρώνε και μετά πηγαίνουν και κάνουν βουτιές.
3: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
3: Είναι συμπυκνωμένα πολλά πράγματα μαζί, όπως τα έθεσες. Πρώτον είναι το ότι δεν τηρούμε τους κανόνες. Και ο κανόνας λέει ότι, για να τους υπενθυμίσουμε έτσι λίγο, είναι το ότι πρέπει να περάσουν 2,5-3 ώρες περίπου μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ πριν πέσουμε στη θάλασσα. Θα πρέπει να ξέρουμε τα νερά και να μην βουτάμε κατευθείαν σε θάλασσες ή νερά τα οποία δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Γιατί έτσι όπως το θέσεις το θέμα, δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι και η κάκος. Είναι δηλαδή και το ατύχημα το οποίο οδηγεί σε πνιγμό. Γιατί ένα παιδί 22 χρονών, το πιθανότερο είναι να έχει χτυπήσει σε κάποιο βράχο, να έχει χάσει τις αισθήσεις του, να έχει προηγηθεί κάποιο ατύχημα πριν.
0: Mm-hmm,
3: ή μετά, έτσι πάλι όπως το έθεσες, είναι ένα τρίτο και πολύ σοβαρό για την πατρίδα μας, είναι το ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Και αυτό θα έπρεπε να εκλείψει επιτέλους στην ελληνική κοινωνία, γιατί είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερο εκπαιδευμένους, είμαστε πολύ ανεκπαίδευτοι στην κολύμπηση. Όποιον μεσήλικα και πάνω να πάρεις, δεν ξέρει να κολυμπήσει, δεν ξέρει το σωστό τρόπο κολύμπησης και δεν ξέρει και το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη θάλασσα. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, επειδή εμείς την έχουμε μέσα στα πόδια μας, ποτέ δεν μάθαμε σωστά. Οι άλλοι, οι Σκανδιναβοί, ξέρω, οι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι μαθαίνουν μέσα σε πισίνα με εκπαιδευτή, ξέρουν να λειτουργούν καλύτερα.
1: Δεν,
3: το τελευταίο
1: δεν έχουμε μάθει γιατρέ να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι για παράδειγμα περνούν τα χρόνια, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε όπως κολυμπούσαμε νεότεροι. Πρέπει λιγάκι να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Πρέπει να προσέχουμε ή να, και να προσέχουμε όχι μόνο εμείς αλλά και να μας έχουν και στην προσοχή τους οι άλλοι. Δηλαδή αν θέλουμε να κολυμπήσουμε, να γνωρίζει κάποιος ότι βρισκόμαστε εκεί, να μας έχει λίγο έγνοια, να έχουμε και εμείς έγνοια, να μην ξανοιγόμαστε, να είμαστε κοντά σε κόσμο.
3: Yeah, αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω. Πολύ σωστά το λες. Οι ακραίες ηλικίες, έτσι όπως το λέμε εμείς, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι που έχουν και άλλα προβλήματα, ακριβώς έτσι πρέπει να ξέρουν πού ήταν, να είναι κάποιος διασώστης σε αυτή την παραλία, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτό το σημείο μπάνιο, αυτό θα κάνουμε, παραπάνω δεν χρειάζεται. Να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις σωστές ώρες για κολύμβηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος κατά μεσήμερο να κάνει μπάνιο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και βασικά, ίσως το νεότερο δεδομένο και ίσως αυτό που μπορεί να βοηθήσει κάποιος έναν άνθρωπο είναι να μάθουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες και έχει διασώστη. Αν δείτε τα ποσοστά των ανθρώπων που πηγαίνουν, υπάρχει και πάρα πολλά ποσοστά ανθρώπων που σώνονται. Κυρίως από διασώστες βέβαια, έτσι, αυτό είναι το
0: σωστό.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και πνιγοί, διότι υπάρχουν και πνιγμοί και δυστυχώς έχουμε δει τον τελευταίο καιρό κάμποσους, πνιγμούς ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν κάποιον άλλον και τελικά έχασαν εκείνη τη ζωή τους.
3: Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτό είναι το πιο μοιραίο από όλα, διότι τέλος πάντων, αν κάποιος δεν κάνει σωστά, δεν τηρεί τους κανόνες και δεν κάνει σωστά αυτό που πρέπει να κάνει, είναι ο ίδιος παίρνει την απόφασή του και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χάνονται ζωές προσπαθώντας να χάσουν κάποιον άμυαλο, για να το πούμε έτσι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από αυτή τη μορφή.
0: Είναι τραγικό.
1: Γιατρέ, πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει μια μικρή μετάβασή μας από ένα μέρος σε ένα άλλο, αλλάζοντας τη εξωτερική θερμοκρασία, δηλαδή σε έναν κλειστό χώρο με air condition, όπου και εκεί είμαστε λιγάκι υπερβολικοί εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή το 25 είναι το ιδανικό, αλλά φοβάμαι ότι χαμηλώνουμε πολύ
0: τη θερμοκρασία. Ναι,
1: βγαίνοντας μετά σε ένα περιβάλλον 40 βαθμών Κελσίου, αυτή η τεράστια ψαλίδα που δημιουργείται, πόσο μπορεί να επιδεινώσει.
3: Πολύ ωραία. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάζουν υδρότα, να το πω έτσι, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, είναι ένας μεγάλος εφιάλτης. Οι άνθρωποι, οι νέοι, αυτοί που δουλεύουν, είναι δραστήριοι κτλ. Και μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του περιβάλλοντος με την αλλαγή του υδρότα, δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Ούτε υπάρχει αυτό, γιατί καταλαβαίνω που αναφέρεις στο μύθο του ότι θα κρυώσει. Έτσι και ρεύμα ή έτσι και αλλάξει η θερμοκρασία. Δεν θα αρπάξει μια λίμωξη, το κρυώνω. Δεν νομίζω ότι παίζει τέτοιο πράγμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, είναι ηγέστατες. Αυτούς όμως που έχουν δυσκολία λόγω της ηλικίας, λόγω των φαρμάκων κτλ., πραγματικά θα είναι ένα μαρτύριο. Γιατί θα πρέπει ο οργανισμός να μπαίνει από τη μία προσαρμογή στην άλλη και δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Και θα θέλαμε πριν σας αποδεσμεύσουμε να μας πείτε για άλλη μια φορά πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάθει θερμοπληξία.
3: Ναι. Η θερμοπληξία, για να θέσουμε αυτούς τους όρους σε μια σειρά, είναι το χειρότερο από την ηλίαση. Δηλαδή ξεκινάει μια σκάλα από τη διάγνωση ηλίαση μέχρι τη διάγνωση θερμοπληξία. Αυτά λοιπόν έχουν διαβαθμισμένα τα συμπτώματα που θα σας πω. Την αρχή είναι ο πονοκέφαλος. Μετά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί στην θερμοπληξία να φτάσει 41 και να μην πέφτει με τίποτα. Είναι ο εμετός και κυρίως τους ηλικιωμένους είναι αυτή η διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή εκεί που μίλαγε και συνεννοήσουν με έναν άνθρωπο, ξαφνικά τον βλέπεις ότι είναι πιο βραδύς, πιο, όπως λέει, είναι ωραία και κάρβουνο. Αυτό είναι, νομίζω, καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, κυρίως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο. Και ένα άλλο που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος, είναι πολύ παρατηρητικό, είναι το ότι το σώμα του είναι στεγνό, δεν έχει υδρότα και είναι κόκκινο, ερυθρό.
0: Α, μάλιστα.
3: Έτσι κάπως αντιλαμβάνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εκτεθεί πολύ στη δέστη και χρειάζεται τα ανάλογα μέτρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές που πάντα έτσι είναι και απλές και τις καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Να είστε καλά, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ας βάλω, αν ήταν τόσο χρήσιμο, που να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι πραγματικά είναι αποκαλυπτικοί για τη χώρα μας, γιατί το συζητάμε κάθε χρόνο και να μην πω ότι κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο, αλλά είναι περίπου το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.
1: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
2: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
10: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα και στο 6981-91-2-91-2, γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Τονίζουμε, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 6981-91-2-91-2.

0: Σας λέει κάτι λέξη ελπίδα, πατέρα Δανίλ?
1: Λέει πολλά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι μία λέξη από το σημερινό σας θέμα, ε?
1: Ναι, είναι, ξέρετε, όλες οι λέξεις έχουν δυναμική, αλλά η λέξη ελπίδα εμπεριέχει μέσα της όλη τη δύναμη, όλη την ένταση, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Όλα εκείνα που είναι απαραίτητα εφόδια για να ζήσει κανείς, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο επέκεινα, στην επόμενη ζωή, στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάμε λοιπόν να σας υποδεχθούμε και επίσημα και να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Να ζούμε με ελπίδα λοιπόν το σημερινό θέμα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ένα θέμα που έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να το ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη ελπίδα στη ζωή μας, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι τέτοιο για να παίρνουμε δύναμη, για να στεκόμαστε όρθιοι, για να αγωνιζόμαστε σε αυτούς τους ανελαίητους κυριολεκτικά καιρούς που ζούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως είναι μεγάλη εκείνη η δύναμη της ελπίδας. Ποιας ελπίδας όμως? Που στηρίζεται στον Κύριο. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ελπίδα, αλλά στηρίζουν την ελπίδα τους πού? Στη θέση τους, στο αξίωμά τους, στα χρήματά τους, στα υπάρχοντά τους. Μία τέτοια ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι φρούδα. Έχει μεγάλη δύναμη η ελπίδα εκείνη που στηρίζεται στον Κύριο, στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, σε εκείνον που νίκησε τον θάνατο, σε εκείνον που είναι ο αληθινός Θεός, που είναι η αυτοζωή, η αυτοσοφία, η δύναμη πάντα. Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα αυτό της ελπίδος. Οι πατέρες Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ορισμένες πολύ πετυχημένες, επιτρέψτε μου να πω, παρομοιώσεις. Παρομοιάζουν την ελπίδα με περικεφαλαία. Σήμερα οι στρατιώτες μας δεν φορούν αυτή τη στολή, αυτή την στρατιωτική ενδυμασία. Παλαιότερα όμως χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην στρατιωτική στολή, στη στρατιωτική ενδυμασία, την περικεφαλαία. Γιατί? Διότι ήταν εκείνο το όργανο το οποίο προφύλασε το κέριο και πιο ευαίσθητο από τα σωματικά μας όργανα, που είναι το κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε πως η ελπίδα είναι η πνευματική εκείνη περικεφαλαία, η οποία προφυλάσσει τι? Το νου μας. Είναι αυτό που λέμε πρόσεξε μη σου σαλέψει. Όποιος έχει ελπίδα διατηρεί το νου του σε ένα επίπεδο ώστε και δεν κάνει σφάλματα, αλλά και δεν περιπίπτει σε ενέργειες για τις οποίες μετά είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Να σας πω και μία δεύτερη έτσι παρομοίωση που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Παρομοιάζουν την ελπίδα με άγκυρα. Όπως η άγκυρα κρατάει το σκάφος, το καράβι σταθερό, έτσι και η ελπίδα σε αυτόν τον κλείδωνα της ζωής που ζούμε, και εμείς το ξέρουμε περισσότερο σήμερα, πραγματικά μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, κρατάει σταθερό τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ούτε να κλειδονιστεί, ούτε να πέσει πάνω σε βράχια, σε σκοπέλους, σε υφάλους και να καταστραφεί. Επιτρέψτε μου, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, αλλά πολύ διδακτική, σχετική με το θέμα μας.
0: Βεβαίως, κάποτε
1: συναντήθηκαν. Ορίστε.
0: Σας ακούμε, λέω, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Κάποτε λέει συναντήθηκαν δύο κουβέντες που στο χείλος ενός πηγαδιού. Ο ένας ήταν χαρούμενος, ο άλλος κουβάς ήταν λυπημένος. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή, αφού άρχισαν τη συζήτηση, ρωτάει κάποια στιγμή ο χαρούμενος κουβάς το λυπημένο κουβά και του λέει: «Γιατί είσαι, φίλε μου κουβά, λυπημένος?» Και εκείνος απάντησε: «Ξέρεις, φίλε μου, Κάθε φορά ανεβαίνω από το πηγάδι γεμάτος. Αλλά λυπάμαι, γιατί κάθε φορά κατεβαίνω άδειος σε αυτό το πηγάδι. Εσύ όμως δεν είσαι χαρούμενος. Και απαντάει ο χαρούμενος κουβάς και λέει, φίλε μου, εγώ κάθε φορά κατεβαίνω άδειος, αλλά χαίρομαι διότι κάθε φορά ανεβαίνω γεμάτος. Και οι δύο κουβάδες επιχειρούν ακριβώς το ίδιο έργο. Κάποιος άνθρωπος τους έβαζε μέσα στο πηγάδι και αντλούσε νερό. Κάθε φορά και οι δύο κατέβαιναν άδειοι και κάθε φορά και οι δύο ανέβαιναν γεμάτοι με νερό. Όμως άλλη θεώρηση είχε ο ένας και άλλη θεώρηση είχε ο άλλος. Αυτή η διδακτική ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία με μια πρώτη ματιά, με ένα πρώτο άκουσμα, είναι πολύ ωφέλιμη για μας. Γιατί μας λέει πως όλοι ζούμε στο ίδιο καμίνι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ίδια περιπέτεια. Δουλειά, άγχος, αναδουλειά, έλλειψη χρημάτων, προβλήματα, δυσκολίες. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο η θεώρηση, η ενατένιση της ζωής, των προβλημάτων, της καθημερινότητας. Άραγε εμείς με ποιον κουβά μοιάζουμε, με τον χαρούμενο ή με τον λυπημένο? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Κάπου εδώ να σταματήσω και αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, γιατί δεν θέλω να μονολογώ, είναι και κάπως κουραστικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε, και για τα όσα πολύ ωφέλιμα μας είπατε σήμερα. Έχουμε εδώ ερωτήσεις και συζητάμε και εκτός αέρα έτσι πολλές παρατηρήσεις από αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να επεκταθούμε άλλο, πατέρα Δανίλ.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε με ελπίδα.
0: Ελπίδα. Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Την ευχή σας.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
5: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
3: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
6: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
7: συμπέρασμά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά βουλευτερός έρχονται και μετρέουν στο συστήμιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
4: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
7: Το Ιερά του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια που

0: προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
1: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
0: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
3: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη.
11: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι επικοινωνήσαν.

0: Να ευχαριστήσουμε θερμότατα και ιδιαίτερα όλους όσοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας δεν ξεχνάνε τους συνανθρώπους τους και βοηθούν και ενισχύουν με κάθε τρόπο το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και γενικότερα εκφράζουν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους με κάθε τρόπο. Είμαστε ευγνώμονες. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι όποιος θέλει και εθελοντικά να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Πειραϊκή Εκκλησία και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο. Θυμίζουμε τα χρειαζόμενα, νερά πολλά, είδη πρώτης ανάγκης, τροφές, τρόφιμα και βέβαια είτε οικονομική ενίσχυση είτε μπορεί κάποιος να πάρει κάποιους από τους λογαριασμούς που υπάρχουν σε ενίκεια, σε ρεύματα, σε νερά και να μπορέσει να αποπληρώσει ένα μέρος ή ακόμη και ολόκληρους τους λογαριασμούς των συνανθρώπων μας. Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή, Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα, Τάσος Γιάκας για την δεύτερη, Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Σας προτρέπουμε κυρίες και κύριοι να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας. Και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα ένθρη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
6: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα, η υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος, τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσει Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθώντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: όνομά σου σε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ένα ταξίδι, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, τον μήνα της Παναγιάς, στα διάφορα μέρη όπου έχουν αποθησαυριστεί εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εικόνες αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε την ιστορία από μία άλλη οπτική. Από εκείνη την οπτική και την προοπτική της αιωνιότητας. Όταν ο Θεός επεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο με τη χάρη Του στα ανθρώπινα, όπου η πραγματικότητα γύρω μας μεταμορφώνεται σε θαύμα. Άλλος ένας τόπος ευλογημένος από την χάρη της Θεοτόκου είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στο όρος Βέρμιο, στην περιφέρεια Καστανιά Βερίας, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σουμελά. Ποια όμως είναι αυτή η ιστορία, γιατί λέγεται Σουμελά, πώς βρέθηκε στο Βέρμιο της Μακεδονίας? Πάνω σε υψηλό βουνό, στην τραπεζούντα του πόντου, δέσποζε για αιώνες η ιερά μονή Σουμελά. Το όνομα της μονής προέρχεται από το όνομα του όρους Στουμελά και στο ποντιακό ιδίωμα Σουμελά. Για την ίδρυση της Ιεράς Μονής λαμβάνουμε εδώ την επικρατέστερη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, η υπάρχουσα εικόνα της Παναγίας υποστηρίζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν παράλληλα, εκτός από γιατρός, και θαυμάσιος ζωγράφος. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν ο Λουκάς παρουσίασε την εικόνα στην Παναγία, αυτή χάρηκε, την ευλόγησε και είπε λόγια ευχής, προσευχητικά, και ενθάρρυνε τον Ευαγγελιστή Λουκά στο έργο του. Διαμέσου

παρέλαβαν την εικόνα και μετέβησαν στο όρος Μελά της επαρχίας Τραπεζούντος στον Πόντο και εκεί ίδρυσαν μοναστήρι. Μεγάλη ακμή γνώρισε το μοναστήρι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας όταν εκεί βασίλευαν οι μεγάλοι Κομνηνοί. Αυτοί ευεργέτησαν τη μονή με κάθε τρόπο και έδωσαν πλήθος προνομίων. Αλλά και μετά την διάλυση του Βυζαντινού κράτους και την κυριαρχία των Τούρκων, το μοναστήρι γνώρισε και πάλι μέρες δόξας και έτυχε μιας προστασίας από τους Σουλτάνους. Στην περίοδο γενικά της Τουρκοκρατίας, η μονή υπήρξε αξιόλογο κέντρο παιδείας και οι μοναχοί ήταν συνήθως και δάσκαλοι. Υπήρχαν όμως και εποχές που το μοναστήρι δέχτηκε επιδρομές και ερημώσεις. Έτσι, μέσα από τους πολλούς αιώνες των αιμάτων και των αγώνων, φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το μοναστήρι ερημώνεται ολοκληρωτικά και αφού έφυγαν οι χριστιανοί Έλληνες από τον Πόντο, η καταστροφή έγινε σχεδόν ολοκληρωτική. Την φοβερή εκείνη εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, όπου μένονταν οι σφαγές και η διωγμή του ελληνικού στοιχείου από τους Τούρκους, οι μοναχοί πριν φύγουν από την Μονή έκρυψαν εκεί την πάνσεπτη εικόνα της Παναγιάς μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μέρος των Ελλήνων της περιοχής, όσους το μαχαίρι του δυνάστη δεν μπόρεσε να σφαγιάσει, πέρασαν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι μοναχοί της Μονής διατήρησαν ζωηρή την ανάμνηση εκτός των άλλων και της Μονής Σου Μελά και μάλιστα της ιστορικής εικόνος. Διακαής πόθος τους ήταν το πώς θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, αφού μόνον αυτοί γνώριζαν που ήταν κρυμμένοι. Κάποιες ευνοϊκές συνθήκες και συγκυρίες επέτρεψαν την μεταφορά της στην Ελλάδα κατά τον εξής θαυμαστό και ευλογημένο τρόπο. Το έτος 1931, ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συνέβη να παρευρεθεί σε θρησκευτική τελετή στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου στην περιοχή των Καλαβρίτων. Μετά την τελετή βρήκε την ευκαιρία ο τότε Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, γνώστης των πραγμάτων, και πληροφόρησε τον Βενιζέλο καταλήλως για την απόκρυψη της Ιεράς Εικόνος του Ευαγγελιστού Λουκά και άλλων πολυτίμων αντικειμένων στη Μονή Σου Μελά του Πόντου. Ο Βενιζέλος υποσχέθηκε να βοηθήσει. Όταν σε λίγο ήρθε στην Αθήνα ως προσκεκλημένος της κυβερνήσεως ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτιν Ονού για να παρακολουθήσει τους Βαλκανικούς αθλητικούς αγώνες, ο Βενιζέλος, κατόπιν υπομνήσεως του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ζήτησε να επιτρέψει σε έναν Έλληνα κληρικό να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να μεταφέρει κρυμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Ο Ινωνού έδωσε την συγκατάθεσή του. Έτσι ο ιερομόναχος της ερυπωμένης πλέον Μονής, Αμβρόσιος ονόματι, που βρισκόταν στην Ελλάδα ως μόνιμος πρόσφυγας πλέον, έλαβε την άδεια να επανέλθει στη γνωστή του Μονή Σου Μελά. Εκεί βρήκε στην Κρυψώνα το κυβότιο με τα κοιμήλια και την εικόνα της Παναγιάς και με την άδεια των τουρκικών αρχών τα μετέφερε στην Ελλάδα. Παραλείπουμε εδώ το πώς βρήκε τη Μονή Σου Μελά ο μοναχός, καμένη και εγκαταλελειμμένη από την τουρκική βαρβαρότητα. Αδύνατο να περιγραφεί το τι ένιωσε βλέποντας τα πάντα κατεστραμμένα. Τι δάκρυα συνεχώς εκεί έχησε για τον γενικό ξεριζωμό των Ελλήνων. Τι κραδασμούς ψυχής

τι αναφιλητά καρδίας, τι καυτά λόγια θα απίφθινε μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πόσα γιατί η χάρη της παραχώρησε τέτοιο απερίγραπτο κακό. Ενώ τα μάτια έρεαν συνεχώς, κουβέντιαζε με την Βασίλισσα Παναγιά. Σαστισμένη η μικρή συνοδεία του τον έβλεπε και τον άκουγε. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ανοίχτηκε το κυβότιο και πήρε στα χέρια του το παμπάλιο Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό που ήταν δώρο του βασιλέως Κομνηνού, μα προπαντός την θαυμαστή ιστορική εικόνα. Ήταν στιγμή μοναδική. Όντως, ο κληρικός αυτός, με βάση το παρελθόν που είχε ζήσει εκεί, το μεγαλείο της Μονής, με χιλιάδες προσκυνητές και την τόση παρουσία του ελληνικού στοιχείου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει προηγούμενο το τι στιγμές έζησε και πώς άντεξε η καρδιά του. Αλλά φαίνεται ότι τον κράτησε και η κρυφή χαρά πως θα γυρίσει στην Ελλάδα με τα πολύτιμα κοιμήλια.

0: ανοερό ταξίδι κάνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Παναγιά σου Μελά, και ένα ιστορικό ταξίδι, πώς αυτή η εικόνα από την περιοχή του Πόντου μεταφυτεύτηκε, μεταλαμπαδεύτηκε στην Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος μας για τον μοναχό Αμβρόσιο, ο οποίος πήγε στον Πόντο να βρει μέσα σε κουτί, σε σεντούκι, ασφαλισμένα τα πολύτιμα κοιμήλια του μοναστηριού που είχαν κρύψει για να τα διασώσουν από την τουρκική βαρβαρότητα. Μόλις ανακάλυψε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό, αποφάσισε το ταξίδι της επιστροφής προς την ελεύθερη Ελλάδα. Επιστρέφοντας με πλοίο στον Πειραιά, κατευθύνθηκε αμέσως στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου ανέμενε να παραλάβει την εικόνα και τα άλλα κοιμήλια της Μονής του Πόντου ο αρχιερέας Χρύσανθος, Μητροπολίτης έως τον ξεριζωμό της Τραπεζούντος, στην περιοχή της οποίας υπήρχε και η Μονή σου Μελά. Απερίγραπτη συγκίνηση, τα δάκρυα που έχησε και ο κληρικός Χρύσανθος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όταν πήρε στα χέρια του τελικά και κατασπάστηκε την ιστορική εικόνα. Μαζί φυσικά και τόσοι Πόντιοι πρόσφυγες κατασυγκινήθηκαν σε εκείνη την υποδοχή. Η εικόνα αρχικά τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το έτος 1931. Έτσι, φτάνουμε στην σύγχρονη ιστορία της εικόνας με την ίδρυση του προσκυνήματος Παναγία σου Μελά πλησίων του χωρίου Καστανιάς Βερίας. Το έτος 1951, με πρωτοβουλία και ενέργειες ποντίων προσφύγων, με επικεφαλή στον γιατρό Φίλον Ακτενίδη, η εικόνα παραλήφθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο και μεταφέρθηκε στον χώρο ανεγέρσεως του Ιδρύματος. Εν συνεχεία, με κόπους, δωρεές και προσφορές, κτίστηκε ναός, ξενώνες και άλλα κτίρια, τα οποία εξυπηρετούν τους πολλούς προσκυνητές, όσους καταφθάνουν από διάφορα σημεία της χώρας και του πλανήτη. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός κατά τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ήδη πλέον για το μήνα Αύγουστο η Παναγία σου Μελά συμπεριλαμβάνεται στα 3 ή 4 μεγάλα πανελλαδικά προσκυνήματα. Διασχετικού διατάγματος, από το έτος 1966 το προσκύνημα χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό κοινοφελές ίδρυμα. Δηλαδή η Παναγία σου Μελά δεν είναι νοριακός ναός, αλλά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Τελεί δε κάτω από την πνευματική επιστασία του Μητροπολίτου Βερίας. Κάποτε η εικόνα κυριαρχούσε στην περίφημη Μονή σου Μελά του Πόντου. Ως φιλάνθρωπος πάντων δέσποινα, οικονόμησε ώστε στο σημερινό ελλαδικό χώρο να δημιουργηθεί και η Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο. Είναι κυρίως ο πνευματικός μαγνήτης του ελληνισμού που έλκει την καταγωγή από τον Πόντο. Ακόμη ζουν κάποιοι γέροντες που υπήρξαν μάρτυρες της καταστροφής της Μικράς Ασίας και γνώριζαν την εκεί Μονή σου Μελά. Αυτοί, αλλά και οι πολλοί πλέον απόγονοί τους στην Παναγία σου Μελά Βερμίου, νιώθουν ανίποτα ψυχικά αισθήματα για την Παναγιά του Πόντου. Μια θεοφιλής ψυχή που φαίνεται είχε μεγάλη βλάβεια προς την Παναγία σου Μελά, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής, ως μαρτυρία που βρίσκουμε σε βιβλίο του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα σχετικά με τις εικόνες της Παναγίας. Η ευσεβής αυτή η ψυχή γράφει τα εξής: «Δεν μπορώ να ζήσω το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα άλλων λαών για να πω ότι υπάρχουν και άλλοι λαοί χριστιανικοί που αισθάνονται το ίδιο, αλλά για εμάς τους Έλληνες νομίζω ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο βαθύ, πιο θείο από την υπεραγία Θεοτόκο. Δεν υπάρχει εύκολα Έλληνας που στη δύσκολη στιγμή της ζωής του δεν θα πει το «Βοήθα Παναγιά μου». Είμαστε ωραίος λαός. Αυτό με κάνει να το πιστεύω ακράδαντα η σκέψη πως ο Έλληνας αντιμετωπίζει και αισθάνεται την Παναγιά. Πόσοι στον πόλεμο δεν την οραματίστηκαν, πόσοι ασθενείς δεν βρήκαν την υγεία τους καταφεύγοντας την Παναγία Σουμελά, την Παναγιά της Τίνου και τόσες άλλες Παναγίες εντός εισαγωγικών που ο λαός μας τη συνδέει με συγκεκριμένα τοπονύμια και ευεργεσίες της. Πόσοι ξενιτεμένοι δεν έχουν προσευχηθεί στην άγρια ξενιτιά να τους βοηθήσει να γυρίσουν πίσω και υπόσχονται να ανάψουν ένα κερί στην εικόνα της, να έρθουν προσκυνητές στη χάρη της. Προς αυτή την μεγαλόχαρη, μπρος στην ωραιότητα της παρθενίας της, κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και την παρακαλούμε να μας βοηθάει και σαν λαός ευλαβής που την αισθανόμεθα, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Με αυτήν την ευχή κλείνουμε και εμείς την σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που σκοπό είχε να ταξιδέψει και να προσκυνήσει νοερά την Παναγία Σουμελά, την Παναγία του Πόντου, στα βόρεια της Ελλάδος. Ο Θεός μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: 30 Αυγούστου στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
10: Ώρα Ελλάδος, 4.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, έχει ως ακολούθως. Σήμερα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός. Αύριο Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Πανηγυρικά θα τιμήθει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεοχο Πυραιός η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινέως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων Πυραιός και Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 10 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κυπούπολης. Στο παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής Παναγίας Χελιδονού, στο ρέμα της Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά, σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ θα ψαλεί παράκληση Θεοτόκο χωροστατούντος αρχιερέως. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί αύριο το βράδυ στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας Σουβάλα Χαλκίδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πύρεως, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΓΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το One θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό στις 14 Αυγούστου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναόγιο Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα Εγγόμια της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριός. Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσιο Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίες Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις 14 και 15 Αυγούστου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ανκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει επίσης κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναόγιον Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΑΕΚΑ, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιά, κομωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία τη Περιφέρεια Αττική και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών τη τοπική εκκλησία και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσει διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από του ιερού ναού τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πύρεω αυτή την περίοδο. Πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας είναι στον ήχο. Κοντά μας και εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί ένα βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, το οποίο σας προτείνουμε εν θέρμος. Το έχουμε δει και εδώ σε κάποιες εκπομπές και θα το ξανακάνουμε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς με τα θαύματα του Χριστού, ένα βιβλίο του George MacDonald, από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

μείνει στο κεφάλαιο για τα θαύματα θεραπείας που ο Κύριος τέλεσε αυτοπροαίρετα, χωρίς δηλαδή να του το ζητήσουν οι άλλοι. Η διδασκαλία του Κυρίου που ακολουθεί αμέσως μετά σχετικά με τις ταπεινές απαρχές της βασιλείας του που συμβολίζονται στον Συναπόσπορο και το Προζύμι, μπορεί νομίζω να έχει άμεση σχέση με τη θεραπεία αυτής της γυναίκας και να δείχνει, τη συγκύπτωσας δηλαδή, ότι ο Ιησούς θεωρούσε τη δοξολογία της προς το Θεό για την ανάρρωσή της ως μία από αυτές τις απαρχές της μεγάλης ανάπτυξης. Της ανάπτυξης του ίδιου του ανθρώπου δηλαδή. Τις ίδιες παρομοιώσεις βρίσκουμε στον Ματθαίο και τον Μάρκο, σε διαφορετική όμως συνάφεια. Ο Κύριος μίλησε σε πολλούς χώρους, σε διαφορετικά ακροατήρια και με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά. Επέλεξε τις καλύτερες παρομοιώσεις για να μπορέσει να επικοινωνήσει με όλους, συμπεριλαμβανομένης της βραδίνειας των μαθητών του. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θαύμα αυτής της ομάδας, το οποίο διασώζουν όλοι οι Ευαγγελιστές εκτός του Ιωάννη. Αναφέρομαι στη θεραπεία του άνδρα με το παράλυτο χέρι. Αυτό, όπως και το προηγούμενο, συνέβη μέσα σε συναγωγή. Να σημειώσω εδώ ότι όλα τα θαύματα αυτής της ομάδας, με εξαίρεση το τελευταίο που συνέβη κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, ο Κύριος τα έκανε την ημέρα του Σαββάτου, εγείροντας έτσι συζητήσεις γύρω από την ομιμότητα των πράξεών του. Ο Μάρκος λέει ότι παρακολουθούσαν τον Ιησού για να δουν εάν θα θεραπεύσει τον άνδρα την ημέρα του Σαββάτου. Ο Λουκάς προσθέτει ότι ο Ιησούς γνώριζε τους διαλογισμούς τους, γι' αυτό και τους έφερε αντιμέτωπους με το ερώτημα της νομιμότητας των αγαθών πράξεων την ημέρα του Σαββάτου. Ο Ματθαίος λέει ότι τον προκάλεσαν να τους πει εάν επιτρέπονται οι θεραπείες το Σάββατο. Το γεγονός ότι ο Ιησούς παρακολουθούνταν σίγουρα δεν διέφυγε της προσοχής του άνδρα με το παράλυτο χέρι, και είναι απίθανο να μην κατάλαβε ότι όλο αυτό είχε κάποια σχέση με τον ίδιο και την κατάστασή του. Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά ένδειξη ότι ο άνδρας ζήτησε κάτι. Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι μεσήλικες έχουν κάποια στιγμή νιώσει το σώμα τους να τους προδίδει με κάποιο τρόπο, και τότε θεώρησαν ότι η αποκατάσταση της υγείας τους είναι αποκατάσταση ενός δικαιώματός τους. Εάν το πνεύμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο από το πνεύμα του Θεού, το σώμα θα ήταν απλώς ένας οίκος ζωής, ένας υπάκουος υπηρέτης. Με τις αισθήσεις του θα ήταν όντως ένας ταπεινός μεσολαβητής ανάμεσα στις σκέψεις του ανθρώπου και στις σκέψεις του Θεού. Όμως, όταν έρχεται η ασθένεια και ακόμα και η ανάσα μπαινοβγαίνει στο σώμα με βασανιστική δυσκολία, τότε που ο πόνος μετατρέπει την πίστη σε σκιά ελπίδας, τότε που αντικρίζουμε τα παράλυτα μέλη να κρέμονται ανεξέλεγκτα, απονεκρωμένα και βαριά, αδρανή ομοιώματα αλωτινής δύναμης να αιωρούνται άψυχα περαδόθε, τότε ακόμα και ο υγιής άνθρωπος νιώθει τον στεναγμό της δημιουργίας προς τον Υιό του Θεού. Και ειδού, μέσω του λόγου που βγαίνει από το στόμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, το φτωχό, παράλυτο, παραμορφωμένο και άθλιο χέρι ξαναζωντανεύει και υπακούει στις εντολές του νου. Τεντώνει μπροστά τα δάχτυλά του και ξαναγεμίζει από την παλιά ανθρώπινη δύναμή του. Μπορεί και πάλι να κάνει μια φιλική χειραψία, να χαϊδέψει με αγάπη, να εργαστεί για το ψωμί που συντηρεί τη ζωή. Μπροστά σε όλο αυτό, ο θεραπευμένος άνδρας ελάχιστα νοιάζεται για το εάν κάποιοι άλλοι αμφισβητούν τη Χριστοήθεια εκείνου που τον θεράπευσε, ακόμη και αν αυτοί οι άλλοι είναι αρχισυνάγωγοι, γραμματείς ή φαρισαίοι. Η
δύναμη που αποκατέστησε το δώρο της ζωής στο σώμα του δεν μπορεί παρά να είναι από το Θεό. Μπορούν βέβαια να επικαλεστούν ένα σωρό επιχειρήματα ξεσηκωμένα από παλαιά βιβλία, παλαιά έθιμα και εμβρυθείς ερμηνείες, προκειμένου να αποδείξουν την ανθρώπινη άποψη που λέει ότι το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικό από τους νόμους του κόσμου του. Ωστόσο, ο άνθρωπος που είδε το χέρι του αποκατεστημένο όπως το άλλο, πίστευε ακράδαντα ότι το παράλυτο μέλος έπρεπε να γίνει όπως το υγιές. Αυτοί μπορεί να λένε διάφορα. Εκείνος όμως ευχαριστεί το Θεό που το χέρι του ξαναζωντάνεψε. Μπορούν να τον μπερδέψουν με σχόλια και ερμηνείες για τις εντολές και την τήρησή τους. Δεν μπορούν όμως να εμποδίσουν τη χαρά μέσα στην καρδιά του. Και αυτή η χαρά δεν μπορεί παρά να γίνει η δοξολογία προς το Θεό. Ο άνδρας αναγνωρίζει αυτόν που τον θεράπευσε. Το χέρι του είναι τώρα έτσι όπως το έφτιαξε ο Θεός. Βλέποντας το πρόσωπο του Ιησού, αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει μόνο το σωστό. Δεν ήταν ο Σατανάς που τον ελευθέρωσε από την ασθένεια. Ήταν ο Θεός. Εδώ, σύμφωνα με την αφήγηση, είναι σαφές ότι ο Κύριος έδωσε στον άνδρα μερίδιο στο θαύμα. Μερίδιο όχι απλής συγκατάθεσης, αλλά ενεργής θέλησης. Εάν ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού, τότε πρέπει να συμμετέχει στα έργα του Πατέρα. Χωρίς τη συμμετοχή στο Θείο έργο, την οποία εξασφαλίζει η πίστη, η θεραπεία θα ήταν ελάχιστα ωφέλιμη. «Τέντωσε το χέρι σου», είπε ο θεραπευτής. Ο άνδρας έκανε την προσπάθεια και το παράλυτο χέρι τον υπάκουσε και έπαψε πια να είναι παράλυτο. Με την πράξη της κίνησης ήρθε η θεραπεία. Με το τέντωμα του χεριού η επιθυμία γίνεται πράξη και παίρνει μορφή. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε πνευματική απολύτρωση. Σκεφτείτε για μια στιγμή με πόση χαρά θα χρησιμοποιούσε ο άνδρας το χέρι του. Το δεξί του χέρι θα γινόταν στο εξής το χέρι του Θεού. Όμως και το άλλο το χέρι δεν ήταν εξίσου του Θεού. Η δύναμη του Θεού δεν ήταν διαρκώς παρούσα στο αριστερό του χέρι που ήταν γερό και τον υπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια. Η ζωή του Θεού δεν ήταν αυτή που ενέπνεε όλο του το σώμα. Η απώλεια και η αποκατάσταση της ζωής σε ένα του μέλος θα τον βοηθούσε να αντιληφθεί τη ζωή που είχε σε όλο του το κορμί. Ό,τι είναι το παραλυμένο και αποκατεστημένο μέλος για τον άνθρωπο, το ίδιο είναι ο σακατεμένος και θεραπευμένος άνθρωπος για τους αδελφούς του. Σε κάθε άνθρωπο, η δύναμη δια της οποίας κάνει τα πιο συνηθισμένα πράγματα είναι η δύναμη του Θεού, φίλοι ακρότες. Η δύναμη δεν προέρχεται από μας. Η δύναμή μας δημιουργεί πράγματα, αλλά εμείς δεν δημιουργούμε τη δύναμή μας. Αυτό το τόσο απλό είναι ταυτόχρονα το δυσκολότερο μάθημα για τους ανθρώπους, που αδυνατούν να το μάθουν με πίστη και αίσθημα ευχαριστίας. Θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε τέτοια απόσταση από Αυτόν, που για να μπορέσουμε να στραφούμε προς την πηγή μας, θα πρέπει να εξασκήσουμε τη θεία αυτή δυνατότητα που υπάρχει μέσα μας, τη βούλησή μας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε απείρως σημαντικότεροι και πιο ευλογημένοι όταν κατευθυνόμαστε από μια τέτοια αυτεξούσια θέληση που υπάρχει μέσα μας, παρά όταν προσπαθούμε να ζήσουμε από τη σκοπιά μιας υποτιθέμενης ανεξάρτητης καταγωγής. Αυτό είναι μια αλήθεια που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει, να αισθανθεί και να αναγνωρίσει αληθινά, μόνο στο μέτρο που έχει γίνει ένα με την τέλεια καταγωγή του, το θέλημα του Θεού. Ανάμεσα στον πλάστη και το πλάσμα του υπάρχει μεγάλη απόσταση. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις του πλάσματος αναπόφευκτα χαρακτηρίζονται από δυσαρμονία και σύγχυση. Το πλάσμα δεν έχει σωστή αντίληψη για τη σχέση του με το Θεό του.
αδυνατεί να κατανοήσει τη δύναμη της ελευθερίας του, όταν αυτή εξασκείται ως αγία εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, όταν το θέλημα του Θεού είναι η απόλυτα ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Αδυνατεί να αντιληφθεί μια ενότητα σαν και αυτήν που είναι ανέφικτη ανάμεσα σε ανεξάρτητα θελήματα, αλλά εφικτή μόνο μέσω της άρρητης αγάπης και στοργής ανάμεσα στο αιτιώδες θέλημα και στο αιτιατό θέλημα. Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν πως το ανθρώπινο θέλημα μπορεί να είναι ελεύθερο όταν εξαρτάται από το θέλημα του Θεού, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το θέλημα του Θεού δημιούργησε το θέλημα του ανθρώπου, ότι το ανθρώπινο θέλημα είναι παιδί του θεϊκού θελήματος και άρα δεν μπορεί να υπάρξει φυσική εναντίωση ή διαμάχη ανάμεσά τους, ακόμα και όταν το ανθρώπινο θέλημα φαίνεται να λαχταρά την ελευθερία του. Και όχι μόνο αυτό, ο Θεός διαρκώς εργάζεται ώστε το ανθρώπινο θέλημα να είναι ελεύθερο με τον ίδιο τρόπο που είναι ελεύθερο και το δικό του, μέσω δηλαδή της τέλειας αγάπης του ανθρώπου για ό,τι είναι αληθινό, αρμονικό, νόμιμο και δημιουργικό. Ίσως κάποιος σκεφτεί, μήπως το θέλημα του Θεού δημιούργησε το δικό μου θέλημα με σκοπό να το παρακάμψει και να το υποδουλώσει. Απαντώ, ένα τέτοιο θέλημα δεν θα μπορούσε να δημιουργεί, δεν θα μπορούσε να είναι Θεός, γιατί περιέχει μέσα του τη δολιότητα και την αντιπαράθεση. Αυτό θα ήταν σαν να δημιουργεί ο Θεός ένα θέλημα με σκοπό να μην είναι θέλημα. Αλλά το να δημιουργεί κανείς κάτι με σκοπό να το αφανίσει, αυτό δεν είναι πράξη θεϊκή. Ωστόσο, ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι θέλει, αλλά δύναμη να κάνει κανείς αυτό που οφείλει, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει ενάντια στις εντονότερες παρορμήσεις του. Όντως, εκεί βρίσκεται η ελευθερία.

ελευθερία λοιπόν είναι το θέλημά μας, φίλοι ακροατές, να θέλουμε να είναι το θέλημα του Θεού. Έρχομαι τώρα, λέει ο Μακδόναλντ, στην περίπτωση του ανθρώπου που ήταν παράλυτος για 38 χρόνια. Η ιστορία της μεγάλης ταλαιπωρίας του για πολλούς από εμάς σήμερα κινείται στα όρια του θρύλου και του μαγικού. Γιατί πιστεύω ότι η πληροφορία για τον άγγελο που κατέβαινε στη Δεξαμενή και ανακάτευε τα νερά της είναι απλώς μια δυσιδαιμονία εκείνης της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, πόσο διαφορετικό είναι αυτό που πίστευαν ότι έκανε ο άγγελος από τις θεραπείες του Κυρίου. Αυτό που εκείνος προσέφερε, ο Χριστός δηλαδή, ήταν δωρεάν για όλους. Καμία θεραπεία από το χέρι του δεν αποδυνάμωνε αυτό το χέρι, ούτως ώστε να μην μπορεί να θεραπεύσει και άλλους. Στον Χριστό κανείς δεν φτωχαίνει επειδή κάποιος άλλος γίνεται πλούσιος. Φαίνεται πάντως ότι αυτός ο θρύλος για την αναπάραξη της Δεξαμενής καλλιεργούσε στους αρρώστους το κακό πάθος του ανταγωνισμού κατά τρόπο ιδιαίτερα εγωιστικό. Στη Θεία Τάξη Πραγμάτων, το κέρδος του ενός ποτέ και πουθενά δεν είναι απώλεια του άλλου. Εάν κάποιος πει ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός καθόριζε ποιος θα θεραπευόταν, τότε απαντώ ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει, γιατί η όλη διαδικασία ήταν αντίθετη σε κάθε έννοια ανθρωπιάς. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, ο Σερ Φίλιπ Σίδνεϊ, Άγγλος ποιητής, σύμφωνα με αφηγήσεις όταν έπεσε βαριά πληγωμένο στο πεδίο της μάχης, έδωσε το νερό του σε έναν άλλο τραυματισμένο στρατιώτη λέγοντας: «Το έχεις πολύ περισσότερο ανάγκη από μένα». Ο Φίλιπ Σίδνεϊ λοιπόν θα έπρεπε να είχε πιει ο ίδιος το νερό που προσέφερε στο στρατιώτη. Θα μπορούσε ποτέ το φρόνημα του Χριστού, που σημαίνει η οδή του Θεού, να δεχτεί μια κατάσταση όπου ο ικανότερος από τους αρρώστους, και άρα αυτός που έχει τη λιγότερη ανάγκη, τρέχει, προσπερνάει τους άλλους και βουτάει πρώτος μέσα στους σχηματισμούς του νερού για να κερδίσει το δώρο από τον φανταστικό άγγελο? Και εάν η απόκτηση του επάθλου εξαρτιόταν από τη βοήθεια των φίλων, τότε αυτός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον είχε ανάγκη της θεραπείας ήταν ένας άνθρωπος σαν αυτόν της ιστορίας, που ελπίζουμε να υπάρχουν ελάχιστοι σαν αυτόν, ένας άνθρωπος που δεν είχε φίλους να τον ρίξουν μέσα στα νερά της τριλούμενης ελπίδας ή να τον παρηγορήσουν τις περιόδους της απελπισίας, που βασανιστικά διαδέχονταν η μία την άλλη σε μια ζωή που κυλούσε μέσα σε μια άδεια προσδοκία. Ο Κύριος πλησιάζει με τη δύναμη της ζωής να αναπαύεται μέσα του, σαν να βρίσκεται στο σπίτι της ή στο λαμπρό ιερό της. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν, στον Χριστό δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέξει να προλάβει. Ο Ιησούς ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα αυτός ο άνθρας να θεραπευτεί, γι' αυτό και δεν περιμένει να του το ζητήσει. Άλλωστε ο άνθρας δεν τον γνώριζε, ούτε καν ήξερε το όνομά του. «Θέλεις να γίνεις καλά? Κύριε, δεν έχω κανένα να με βάλει στη Δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα. Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κύριός μας δεν καθυστερεί τη θεραπεία με περαιτέρω συζήτηση. Ο άνδρας δεν τον γνωρίζει καθόλου, γι' αυτό και δεν του ζητά την πίστη του, παρά μόνο την υπακοή του. Του ζητά μόνο να κάνει κάτι. Ξέρει ότι θα τον συναντήσει πάλι σε λίγο. Ο άνδρας υπακούει, σηκώνει το κρεβάτι του και περπατάει. Ο Χριστός ανοίγει μπροστά μας ένα μονοπάτι. Πρέπει να το περπατήσουμε. Ακόμη περισσότερο πρέπει να θελήσουμε να πιστέψουμε ότι το μονοπάτι είναι ανοιχτό και ότι έχουμε τη δύναμη να το περπατήσουμε. Το δώρο του Θεού γλιστράει μέσα στην ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο να ακολουθούμε το δρόμο που ανοίγει η προπορευόμενη δύναμή του με δική μας προσπάθεια. Εάν αρνηθούμε, καταστρέφουμε το δώρο. Η θεραπεία του δεν αρμόζει σε όσους επιλέγουν να είναι ανάπηροι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, φίλοι ακρόπες.
Εδώ που τα λέμε, μπορεί και αυτός ο παράλυτος ή οποιοδήποτε άλλος, εν πάση περιπτώσει, στην θέση αυτού του παραλύτου εδώ, να βολευτεί μέσα στην αρρώστια του, στην αναπηρία του, να τον φροντίζουν οι άλλοι, να μην έχει καμία ευθύνη. Επομένως, όντως, ασυνείδητα ή συνειδητά, κάποιοι επιλέγουν να είναι άρρωστοι ή αδύναμοι. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, πρέπει να θέλουν να γίνουν υγιείς. Ακόμη και αν αυτό απαιτεί να κουβαλήσουν το κρεβάτι τους και να περπατήσουν. Κάποιοι παραμένουν στο κρεβάτι, παρότι έχουν αρκετή δύναμη για να σηκωθούν και να περπατήσουν. Σε αυτούς υπάρχει μια έγνοια για τον εαυτό τους και μια αυτολύπηση, μια οκνηρία και μια ψευδής αίσθηση ανικανότητας που αρρωσταίνουν το σώμα όσο και το νου, ενώ παράλληλα καταρακώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και απομακρύνουν τη συμπάθεια των άλλων. Ποιος χρειάζεται τα θαύματα περισσότερο από τους ανάπηρους? Κι όμως, κάποιοι ανάπηροι δεν είναι για να γιατρευτούν ακριβώς επειδή δεν θα θεραπευτούν. Δεν θα απλώσουν το χέρι τους. Δεν θα σηκωθούν. Δεν θα περπατήσουν. Και το σημαντικότερο, δεν θα εργαστούν. Ωστόσο, η μόνη γιατριά για την ασθένειά τους ίσως είναι η εργασία που τόσο απεχθάνονται ή, εάν όχι η γιατριά, τουλάχιστον η καλύτερη δυνατή βελτίωση. Ο μόχθος της εργασίας δεν είναι καθεαυτόν κάτι το κακό, όπως η ασθένεια. Συχνά είναι ένα θεϊκό και μακάριο γιατρικό. Ούτε βέβαια ισχύει ότι η εργασία είναι μόνο για αυτούς που πρέπει να το κάνουν για να επιβιώσουν. Κανένας πλούτος, όσο μεγάλος κι αν είναι, δεν απαλλάσσει κάποιον από την υποχρέωση της εργασίας. Και μάλιστα μέσα σε ένα κόσμο του οποίου ο Θεός εργάζεται διαρκώς. Αυτός που δεν εργάζεται δεν έχει ακόμη ανακαλύψει για ποιο πράγμα τον έφτιαξε ο Θεός και αποτελεί παραφωνία μέσα στην ορχήστρα του σύμπαντος. Η κατοχή πλούτου είναι σαν μια προπληρωμή για ένα καθήκον τιμής. Να κάνει κανείς αγαθά έργα ανάλογα του πλούτου του. Αυτός που δεν ξέρει τι να κάνει, δεν αναρωτήθηκε ποτέ σοβαρά τι οφείλει να κάνει.

υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που, ενώ είναι το εντελώς αντίθετο από αυτούς, σφάλουν κατά παρόμοιο τρόπο και έτσι έρχονται στο ίδιο σημείο όπως τα άκρα που συναντώνται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να θεραπευτούν, γιατί δεν αποκτούν ποτέ την ηρεμία μέσα στην οποία ο Θεός δίνει τα δώρα του σε αυτούς που αγαπά. Κάποιες αρρώστιες θεραπεύονται με ηρεμία και ανάπαυση, άλλες με εργασία. Ο σωστός τρόπος είναι το παν. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίζει κανείς την αρρώστια όπως θα την αντιμετώπιζε ο Θεός. Να παραδίδεται ή να αντιστέκεται σύμφωνα με τις συνθήκες της θεραπείας. Οτιδήποτε δεν είναι από πίστη είναι αμαρτία. Αυτός που δεν πηγαίνει στον καναπέ του να αναπαυθεί εμπιστευόμενος τον Κύριο είναι το ίδιο αξιοκατάκριτος με αυτόν που δεν σηκώνεται να πάει στη δουλειά του. Νομίζω είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι αυτός ο άνδρας ήταν υπαίτιος για την ασθενειά του και δεν εννοώ ότι παραμελούσε τους φυσικούς νόμους, αλλά ότι έκανε πράξεις που γνώριζε ότι είναι άδικες. Έτσι, παρότι ο Κύριος αρχικά τον άφησε να χαρεί πέρα ως πέρα τη θεραπεία του, όταν αργότερα τον ξανασυνάντησε, δεν του στέρισε το μάθημα ότι κάθε υγεία και κάθε ευημερία εξαρτώνται από την καθαρότητα του βίου. Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο. Είναι η μοναδική περίπτωση καταγεγραμμένης θεραπείας όπου ο Κύριος δίνει μια τέτοια προειδοποίηση. Συνεπώς, νομίζω ότι η πιθανότητα που προανέφερα ότι ο ίδιος ήταν υπαίτιος της κατάστασής του είναι βάσιμη. Άρα το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε υπαίτιοι για τα δεινά μας δεν πρέπει να μας εμποδίζει να απευθυνόμαστε στο Θεό για να μας λυτρώσει από αυτά. Εδώ νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν αμαρτάνουμε επεμβαίνει ο Θεός και στέλνει αρρώστιες, αλλά ότι η ίδια η αμαρτία είναι μια κατάσταση που οδηγεί στην ασθένεια σωματική ή ψυχική, φιλιακρότες. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εμποδίζει να απευθυνόμαστε στο Θεό για να μας λυτρώσει από αυτά τα βάσανα. Ο βασιλιάς Δαβίδ το γνώριζε αυτό. Και αυτό ακριβώς περιγράφει σε ένα μεγαλειώδες ποίημά του, τον 107ο ψαλμό.

επόμενο περιστατικό που θα εξετάσουμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν αποδίδει την κατάσταση του επιγενετής τυφλού στην αμαρτία του ίδιου ή των γονιών του. Κρίνοντας από τη στάση τους στο διωγμό που ακολούθησε, φαίνεται ότι τόσο ο άνδρας αυτός όσο και οι γονείς του ήταν άνθρωποι ακέραιοι, συνετοί και έντιμοι. «Γεννήθηκε τυφλός», είπε ο Χριστός, «για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν». Ποια είναι αυτά τα έργα λοιπόν? Καταρχάς, το έργο της δημιουργίας, που είναι κάτι διαφορετικό από το έργο της θεραπείας. Ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά δεν έπαθε τίποτα επειδή γεννήθηκε τυφλός. Απλά ο Θεός δεν τον έκανε αρχικά τόσο πρικισμένο όσο και τους άλλους ανθρώπους, γιατί σκόπευε να αποκαταστήσει την όρασή του και να του προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά αργότερα, επιφυλάσσοντάς του τη τιμή να γίνει όργανο για να αποκαλυφθούν τα έργα του πάνω στους ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτού του άνδρα, ο Ιησούς δημιούργησε την όραση μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, διότι το έργο του Θεού, που στην αρχή είπε «γεννηθεί το φως», παραμένει το να δίνει φως στον κόσμο. Και ο Ιησούς πρέπει να κάνει τα έργα του Θεού και να είναι το φως του κόσμου. Φως κάθε βαθμού και είδους, που φτάνει σε κάθε γωνιά όπου μπορεί να γίνει έργο, για να αφυπνιστούν καρδιές κοιμισμένες και να ανοίξουν μάτια τυφλά. Ο Ιησούς είδε τον άνδρα. Οι μαθητές του τον ρώτησαν γι' αυτόν. Εκείνος τους απάντησε και αμέσως μετά έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού. Γιατί έπρεπε να μεσολαβήσει ο πυλός? Γιατί χρειαζόταν το φτήμα και η επάλυψη. Διότι ο άνδρας, που δεν μπορούσε να τον δει, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει σε αισθητή επαφή μαζί του, ούτως ώστε να ξέρει ότι η θεραπεία του προήλθε από τον άνθρωπο που τον άγγιξε. Ο Κύριος φρόντισε τα πράγματα να γίνουν έτσι, επειδή ο άνδρας ήταν τυφλός. Και για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του άνδρας στο θαύμα, αφού τον τυφλώνει, θα λέγαμε, για δεύτερη φορά με τον πυλό, τον στέλνει να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα. Και ο πυλός ενδεχομένως να έχει και την ερμηνεία της αναδημιουργίας του ανθρώπου, γιατί από πυλό δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη γραφή, και εδώ τον επαναδημιουργεί τον τυφλό μέσω του πυλού. Ο πυλός και η τυφλότητα, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, έπρεπε να φύγουν μαζί με μια πράξη πίστης εκ μέρους του άνδρα. Ήταν σαν να έλεγε ο Κύριος, σε τύφλωσα, τώρα πήγαινε και ανάβλεψε. Ό,τι συνέβη ήταν η κρίκη της αλυσίδας με την οποία ο Κύριος έδεσε τον άνδρα με τον εαυτό του. Η φωνή του, εάν την άκουσε, που υπερασπίστηκε αυτόν και τους γονείς του από την κρίση των μαθητών του. Ο ισχυρισμός ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, κάτι που οι άλλοι είχαν, αλλά ο τυφλός γνώριζε μόνο δια της απουσίας του. Ο ήχος του φτισήματος πάνω στο χώμα, το άγγιγμα από τα δάχτυλα εκείνου που του μιλούσε, ο πυλός στα μάτια, η εντολή να ανοιχτεί, η διαδρομή προς την κολυμβήθρα, το νερό που τον ξέπλυνε, το ξάφνιασμα της πρώτης ματιάς. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Ποιος μπορεί όμως να συλλάβει, παρά μόνο με μια αντίληψη μεταβίας λίγο καθαρότερη από την τυφλότητα του άνδρα, τη λαμπρότητα που τον κατέκλυσε όταν, καθώς ο ιαματικός πυλός ξεπλενόταν από τα μάτια του, το φως του κόσμου εισέβαλε στην έκπληκτη ψυχή του? Και μόνο η σκέψη μας συγκλονίζει. Η μαυρίλα του σκοταδιού δεν ήταν επισκέπτη.

έκπληξη είναι. Μέσα από αυτή την έκπληξη, κάθε έκπληξη είναι πλέον δυνατή. Η όρασή του είναι τόσο καινούρια, σαν να δημιουργήθηκε τότε για πρώτη φορά, σαν να ήταν αυτός ο πρώτος άνθρωπος. Όμως, το καλύτερο βρισκόταν λίγο πριν. Προτού εμφανιστεί στα μάτια του το φως του κόσμου, ένας άνθρωπος είχε πει «Είμαι το φως του κόσμου». Οι λέξεις αρχικά ήταν σαν σκιές μέσα στο σκοτάδι. Τώρα όμως το φως είχε καταλάβει τα μύχια της ψυχής του. Δεν είχε ωστόσο δει ακόμη το πρόσωπο του ανθρώπου που είναι το φως του κόσμου. Δεν είχε ακόμη δει τον δημιουργό της όρασής του. Παρ' όλα αυτά είχε πιστέψει σε αυτόν, γιατί λίγο αργότερα τον υπερασπίστηκε για την ίδια κατηγορία που τον είχε υπερασπιστεί και ο Ιησούς, την κατηγορία περί αμαρτωλότητας. «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού», του είπαν. «Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». «Ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει», απάντησε. «Κι όμως αυτός ο άνθρωπος μου άνοιξε τα μάτια». Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όταν ο Ιησούς τον συνάντησε και τον ρώτησε «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?», εκείνος αποκρίθηκε «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?». Ήταν έτοιμος. Χρειαζόταν μόνο να μάθει ποιος ήταν για να μπορέσει να τον λατρέψει. Το φως του κόσμου στεκόταν επιτέλους μπροστά του. Ο άνθρωπος που είχε πει «Είμαι το φως του κόσμου» και παρευθύς ο κόσμος εμφανίστηκε στα μάτια του μέσα στο φως. Ο άνδρας αυτός θα χρειαζόταν άραγε ποτέ, ξανά, άλλη απόδειξη ότι υπήρχε όντως ένας αληθινός Θεός για τους ανθρώπους? Δεν νομίζω, γιατί αυτός είχε ήδη γνωρίσει τον Υιό του Θεού καλύτερα από ότι οι ίδιοι του οι μαθητές εκείνη τη στιγμή. Οι επίδοξοι αρνητές της εμπειρίας του, αφού από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού, οι αντιρρήσεις των θρησκευτικών αρχών ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου, καθώς και οι ατελείωτες απορίες και ερωτήσεις για το πώς και το γιατί, δεν θα μπορούσαν ποτέ να κλονίσουν την πίστη αυτού του άνδρα. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Ο άνδρας δεν μπόρεσε να πείσει τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς δεν γίνεται παρά να είναι καλός, πράγμα για το οποίο ο ίδιος δεν αμφέβαλε καθόλου, αφού όλο του το είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα είχαν φωτιστεί και δοξαστεί από εκείνον. Με τόσο φως στα μάτια, το νου και την καρδιά του, φως που διαπερνούσε και ενοποιούσε τη σωματική και ηθική του φύση, φως που διατράνωνε την παρουσία του με το να του επιτρέπει να βλέπει τον εαυτό του αρτιμελή, πως θα μπορούσε να αμφιβάλλει? Τα θαύματα ήταν σημαντικά κυρίως για τους ανθρώπους στους οποίους συνέβησαν. Σίγουρα κάτι σήμαιναν και για όσους ήταν θεατές. Ωστόσο, για τους αποδέκτες των θαυμάτων η αξία τους ήταν ανίποτη και η επίδρασή τους απεριόριστη. Στην πραγματικότητα τα θαύματα έγιναν γνωστά στους άλλους μέσω αυτών που θεραπεύτηκαν. Η μαρτυρία της ζωής τους ξεπερνούσε κατά πολύ τη μαρτυρία της γλώσσας τους. Οι γλώσσες τους μαρτυρούσαν ένα γεγονός, ενώ οι ζωές τους ήταν η μαρτυρία μιας αλήθειας. Σε αυτό, όπως και στα άλλα του θαύματα, ο Ιησούς πραγματοποίησε σε μικρή κλίμακα το μεγάλο έργο του Πατέρα. Γιατί είναι αμέτρητοι αυτοί που έχουν λάβει από το Θεό το θαυμαστό δώρο της όρασης, ασύγκριτα περισσότεροι από τους τυφλούς που ο Κύριος θεράπευσε. Το σχόλιο αυτό μάλλον ακούγεται αδύναμο και παρατραβηγμένο στα αυτιά του ανθρώπου που διακατέχεται από το πνεύμα της κοινοτοπίας, τον μεφιστοφελή του κοινού νου. Αυτός που χρησιμοποιεί την όρασή του μόνο για τη φροντίδα του εαυτού του και την καλοπέραση του μυαλού του, πώς μπορεί να καταλάβει το δώρο του Θεού και μάλιστα ως κάτι θαυμαστό? Ο άνθρωπος όμως που μέσα στην ψυχή του συνειδητοποίησε κάποια στιγμή το μεγαλείο και τη δόξα του ουρανού, της γης, της θάλασσας και των πηγών των υδάτων, αυτός θα καταλάβει πόσο θεϊκή εφεύρεση και τι δυνατό εκ Θεού δώρο είναι αυτό το τόσο κοινό πράγμα. Αυτά τα μάτια με τα οποία βλέπουμε, φίλοι ακροατές, αυτό το

φως που φωτίζει τον κόσμο και αυτή η όραση που είναι το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Θα καταλάβει ποια δύναμη πίστης γέμισε τον εκγενετής τυφλό μετά τη θεραπεία του. Θα καταλάβει πως η ορμητική εισρωή λαμπρότητας και μεγαλείου τον κατέστησε ικανό να μπορεί στο εξής να πιστεύει ανενδίαστα και στα πιο μεγάλα και καλά πράγματα, ακόμη και στην αλήθεια, την πιο δύσκολα αποδεκτή από τον κοινό νου της ανθρωπότητας, παρότι για όσους την έχουν δει είναι το πιο φυσικό και λογικό πράγμα, ότι ο Θεός του Φωτός είναι ένα αφοσιωμένο, στοργικό έντιμο και ειλικρινές όν, γεμάτο από αυταπάρνηση και απόλυτη αφοσίωση στο υπέρτατο καλό των ανθρώπων που έπλασε.

Τέτοιος είναι ο πατέρας των φώτων που φωτίζει τον κόσμο και κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν. Κάθε αχτίδα φωτός σε κάθε ανθρώπινο νου είναι από αυτόν. Κάθε αίσθηση νόμου και τάξης είναι από αυτόν. Κάθε ίχνος δικαίου, κάθε έφεση προς την αλήθεια, κάθε προσδοκία αγαθού, κάθε επιθυμία για φως, κάθε αντίληψη ότι κάτι είναι αληθινό ή ότι κάτι πρέπει να γίνει, έρχεται από τον πατέρα των φώτων. Το άπειρο και πολύμορφο φως του συγκεντρώθηκε σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα παρά μόνο με εικόνες. Συμπυκνώθηκε και ενσαρκώθηκε στον Ιησού και έγινε έτσι το φως του κόσμου. Από εκεί και μετά το φως δεν διαχέεται απλώς. Στον Χριστό ο άνθρωπος βλέπει το φως και από πού εκραίει. Δεν φωτίζεται απλώς το δωμάτιό μας, αλλά βλέπουμε την ίδια τη λάμπα. Και έτσι στρεφόμαστε πάλι στο Θεό, τον πατέρα των φώτων, τον πατέρα του φωτός του κόσμου. Εφ' εξής ξέρουμε ότι κάθε φως, οπουδήποτε και αν διαχέεται, έχει το κέντρο του στο Θεό. Όπως το φως που φώτισε τον τυφλό, εκπήγασε από το κέντρο του στον Ιησού. Με άλλα λόγια, έχουμε μια θολή, αδύναμη, ανθρώπινη αντίληψη της απόλυτης δόξας. Γνωρίζουμε τι είναι ο Θεός τη στιγμή που τον αναγνωρίζουμε ως Θεό μας. Ο Ιησούς έπραξε τα έργα του Πατέρα. Το επόμενο θαύμα, το οποίο καταγράφει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι η θεραπεία του ανθρώπου που έπασχε από υδροπικία. Και αυτή η θεραπεία τελέστηκε την ημέρα του Σαββάτου και μάλιστα στο σπίτι ενός Φαρισαίου άρχοντα. Ο Κύριος πήγε εκεί προσκεκλημένος σε κάποιο γεύμα, στο οποίο προφανώς συμμετείχαν πολλά άτομα, εάν κρίνουμε από το γεγονός ότι η παραβολή που ακολούθησε απευθυνόταν προς τους καλεσμένους, που τους είδε ο Ιησούς με ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο υδροπικός πρέπει να ήταν ένας από τους καλεσμένους. Βέβαια, η είσοδος στα σπίτια τους ήταν ευκολότερη από ότι είναι στα δικά μας και άρα δεν ήταν δύσκολο για κάποιον απρόσκλητο να εισέλθει και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συγκέντρωσης. Ωστόσο νομίζω ότι η φράση «μπροστά του» σημαίνει «απέναντί του στο τραπέζι». Επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι για να είναι καλεσμένος δεν πρέπει να ήταν πολύ άρρωστος. Η φράση «έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει» δεν νομίζω ότι υπονοεί πως ο άνδρας ήταν ανίκανος να κινηθεί. Απλώς σημαίνει ότι ο Ιησούς έβαλε πάνω του τα χέρια του, τον κράτησε για να φανεί ότι αυτός ήταν που επιτέλεσε τη θεραπεία και κατόπιν τον άφησε να φύγει, δηλαδή πήρε τα χέρια του από πάνω του. Αφήνοντάς τον, μπόρεσε αμέσως μετά να στραφεί προς τους άλλους καλεσμένους και να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας ότι και εκείνοι το ίδιο θα έκαναν εάν έπρεπε να βοηθήσουν το παιδί ή το βόδι τους την ημέρα του Σαββάτου. Νομίζω ότι ο άνδρας επέστρεψε στη θέση του για να απολαύσει το πλούσιο γεύμα με την όρεξη που φέρνει η υγεία. Ίσως πάλι να ήταν τόσο χαρούμενος που δεν είχε μυαλό για φαγητό, καθώς συνειδητοποιούσε ότι επιτέλους ανέπνεε φυσιολογικά. Ήταν ανάλαφρος και δυνατός και ένιωθε το σώμα του να τον υπακούει, για να μην μιλήσω για το γεγονός ότι ήταν εκεί παρόν αυτός που τον θεράπευσε. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο θαύμα αυτής της κατηγορίας. Η περίπτωση είναι ιδιαίτερη, αφού δεν πρόκειται για θεραπεία κάποιας ασθένειας ή φυσικής αναπηρίας, αλλά για την αποκατάσταση ενός ακροτηριασμού ή τουλάχιστον τραυματισμού που προκάλεσε ένας από τους μαθητές του. Και αυτό το θαύμα διασώζεται μόνο από τον Λουκά. Οι άλλοι Ευαγγελιστές αφηγούνται τα γεγονότα που έγιναν η αιτία για το θαύμα, αλλά όχι το ίδιο το θαύμα. Αναφέρουν το χτύπημα, αλλά όχι το θαυματουργικό άγγιγμα. Συνεπώς, δεν θα συγκρίνω τις αφηγήσεις τους, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις αλλά όχι αντιφάσεις. Θα περιοριστώ στην ιστορία έτσι όπως την αφηγείται ο Λουκάς. Είναι σαφές ότι ο Πέτρος επιχείρησε να ανοίξει το κεφάλι ενός από τους δούλους του αρχιερέα που είχαν έρθει για να συλλάβουν τον Ιησού. Το χέρι του όμως ασυνήθιστο, καθώς ήταν σε τέτοιες ενέργειες και πιθανόν τρεμάμενο από οργή και ίσως από φόβο, δεν βρήκε το στόχο του, κατάφερε να κόψει μόνο το αυτί του άνδρα. Ο Ιησούς είπε τότε στους μαθητές: «Φτάνει έως εδώ». Νομίζω ότι οι λέξεις αυτές θα έπρεπε να έχουν ερωτηματικό,
τους ώστε η σημασία τους να είναι. Μέχρι εδώ φτάνετε. Αυτό είναι το όριο της υπομονής σας. Όμως δεν είμαι βέβαιος. Αμέσως μετά τα λόγια αυτά, ο Ιησούς άγγιξε το αυτί του δούλου και τον γιάτρεψε. Προτού προλάβει ο πόνος της πληγής να φτάσει στο αποκορύφωμά του, το απαλό χέρι εκείνου, τον οποίο ο δούλος είχε έρθει για να σύρει στα βασανιστήρια, τον απάλλαξε από την αγωνία του σαν να μην είχε ποτέ συμβεί. Δεν ξέρουμε αν ο Ιησούς αποκατέστησε το αυτί ή μόνο έκλεισε την πληγή, αφήνοντας την απώλεια για να θυμίζει στον άντρα τη συμμετοχή του στην επίθεση ενάντια στον Κύριό του, καθώς και τον τρόπο που ο Κύριος του το ανταπέδωσε. Ούτε ξέρουμε αν έφυγε ντροπιασμένος και συντετριμμένος, έχοντας νιώσει προσωπικά τη ζωή που ενικούσε στον Ιησού, ή αν συμμετείχε μέχρι τέλους στη σύλληψή του. Πιθανόν το χτύπημα του Πέτρου να ήταν η μορφή που πήρε η πρόνοια του Θεού για να προετοιμάσει το δρόμο, όπως η ετυχενετή τυφλότητα για τη δόξα που έμελε να φανερωθεί σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Κύριος δεν θα μπορούσε να επιτρέψει καμία βία προς υπεράσπισή του. Ας του κάνουν ό,τι θέλουν. Εφόσον ο πατέρας του δεν τον υπερασπίζεται, ούτε εκείνος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Στο κατόφλι του τρομακτικού θανάτου που τον περίμενε, η καρδιά του Ιησού δεν είχε σκληρινθεί ούτε στο ελάχιστο μπροστά στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου. Ούτε είχε κάποια σημασία για αυτόν ότι ο πόνος ήταν του εχθρού του, κι ας ήταν ένας εχθρός που είχε έρθει για να τον οδηγήσει στο σταυρό. Από τη μια υπήρχε ο πόνος και από την άλλη η γιατριά, γιατί ήρθε για να κάνει τα έργα αυτού που τον έστειλε. Έκανε καλό σε αυτούς που τον μισούσαν, γιατί ο πατέρας του είναι ο σωτήρας των ανθρώπων που τους λυτρώνει από τις κακοπάθειές τους. Έως εδώ για σήμερα λοιπόν. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, από τις εκδόσεις μας έρχονται από ενορία της Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, εκδόσεις Ιωνάς. Τα θαύματα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μένετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
5: ώρα Ελλάδος 5.
2: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Η προφορική αλλά και η γραπτή παράδοση για την έβρεση της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας επιβεβαιώνουν ένα θαύμα που έχει συνοπτικά ως εξής. Στο σημείο που σήμερα δεσπόζει το ιερό προσκύνημα της Παναγίας στα Κύθυρα, πριν από πολλά χρόνια ευδοκιμούσαν κυρίως μυρσίνες, μυρτίδια και άλλα άγρια φυτά και δέντρα. Ο δε τόπος ήταν ακατάλληλος κυρίως για τη βόσκηση πυμνίων. Γι' αυτό και στην περιοχή αυτή συνήθιζε να οδηγεί το κοπάδι του ένας ταπεινός αλλά πιστός και αγαθός περιχωρητής. Και επειδή ο Θεός ταπεινής δίδωσε την χάριν, ενώ αντίθετα απεχθάνεται τους πονηρούς και εγωιστές, επανειλημμένως έστειλε στη διάρκεια του ύπνου του ταπεινού βοσκού σημαδιακά μηνύματα, ιδιαίτερα όταν αυτός έβοσκε το πίμνιό του στην περιοχή των Μυρτιδίων. Την 40η μάλιστα ημέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ αναπαυόταν στον έρημο εκείνο τόπο και αναλογιζόταν τα επανειλημμένα οράματα, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει: «Αν με ζητήσεις, κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, διότι ήρθε εδώ πριν από καιρό, παρασχήν βοήθειαν το τόπο τούτο». Ο αγαθός ποιμένας, παρά τη μεγάλη έκπληξή του, δεν τα έχασε. Κατάλαβε και από τα οράματα που είχαν προηγηθεί ότι ήταν η φωνή της Θεοτόκου. Γονάτισε και προσευχήθηκε και παρακάλεσε τη χάρη της να του αποκαλύψει πού ακριβώς βρισκόταν η ιερή εικόνα της. Το αίτημά του εισακούστηκε και στρέφοντας το βλέμμα του ερευνητικά δεξιά και αριστερά, αντίκρισε την άχραντη εικόνα της ανάμεσα στα κλαδιά και τα φύλλα μιας μυρτιάς. Την πήρε στα χέρια του με ανίποτη χαρά και συγκίνηση. Την ασπαζόταν με κατάνοιξη και ευλάβεια ο ταπεινός βοσκός και ευχαριστούσε τη μεγάλη χάρη της γιατί τον αξίωσε μιας τέτοιας ευλογίας. Κατόπιν την τοποθέτησε στην απέριτη καλύβα του και έσπευσε να αναγγείλει το γεγονός στους οικείους και συγχωριανούς του. Το επόμενο πρωί, καθώς ξύπνησε, θέλησε να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Με δέος διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν στη θέση που την είχε τοποθετήσει. Του πέρασε η σκέψη μήπως κάποιος συγγενής ή γείτονάς του από ζήλια ή κακότητα την είχε με τρόπο αφαιρέσει στη διάρκεια της νύχτας. Περίλυπος, πήρε το κοπάδι του και το οδήγησε στον τόπο έβρεσης της εικόνας, ενώ ενδόμηχα παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να τον αξιώσει να την ξαναβρει. Με αγωνιώδη προσμονή κοίταζε ερευνητικά στα κλαδιά των Μυρτιδίων, παρακινούμενος από μια εσωτερική παρότρινση. Και πράγματι, ύστερα από λίγο, είδε την ιερή εικόνα στο ίδιο δέντρο. Την πήρε με ευγνωμοσύνη και την ξανάφερε στην καλύβη του. Αλλά ανεξήγητα, το πρωί αυτή δεν βρισκόταν στη θέση της. Την ξαναβρήκε στο ίδιο δέντρο. Όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, ο αγαθός και ταπεινός ποιμένας ενόησε ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να παραμείνει στο σημείο της αρχικής έβρεσης. Έτσι, με τη βοήθεια συγγενών και ευλαβών χριστιανών, επιδόθηκε στον καθαρισμό του σημείου της έβρεσης και στην ανέγερση Ναΐσκου, στον οποίο τοποθέτησε την ιερή εικόνα που της έδωσε και την προσωνυμία Μυρτιδιώτισσα. Στη συνέχεια άφησε τη μέχρι τότε ενασχόλησή του με την ποιμενική και αφιερώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Ναΐσκου και της ευρεθήσας ιερής εικόνας μέχρι την κοίμησή του. Προτού αναφερθούμε στην εξέλιξη του αρχικού Ναΐσκου σε προσκύνημα, θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε με συντομία τα σχετικά με το χρόνο της έβρεσης και τον ποιμένα. Όπως γράφει ο Σοφοκλής Καλούτσης στο εκτενές έργο του «Ακολουθία και θαύματα της Παναγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης», έκδοση του 2006, επιμέλεια και επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, δυστυχώς ουδε μία γραπτή ή άγραφος μαρτυρία διεσώθη μέχρι σημών περί των σπουδαίων ζητημάτων τούτων. Ενώ όμως θεωρεί μάταιη κάθε προσπάθεια έρευνα σχετικής με το όνομα του Βοσκού ως προς το ζήτημα της χρονολόγησης της έβρεσης, δυνάμεθα γράφει, επί τη βάση των υπαρχόντων στοιχείων να καταλήξομεν, λογικό σκεπτόμενοι, εις ασφαλές κατά το μάλλον και ήτον συμπέρασμα. Έτσι, με βάση τις αρχαιότερες ακολουθίες της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, τα μαρτυρούμενα θαύματά της, τις μεταγενέστερες ιδιόχειρες σημειώσεις, τις καθιερωθήσεις και τελούμενες στο ναό εορτές και πανηγύρις, δεν θα ευρεθόμεν μακράν της αληθείας, καθορίζοντας ως πιθανόν χρόνων της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος μεταξύ των ετών 1300-1400.
Κατά την άποψη όμως του ιερέα Δανιήλ Βαρυπάτη, που είχε διατελέσει εφημέριος του προσκυνήματος, ως έτος έβρεσης θεωρείται το 1446. Ενώ σύμφωνα με το χρονολογικό πίνακα των σπουδαιότερων γεγονότων των Κυθύρων, που συνέταξε ο Παλαιός και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κυθριακή το 1928, η έβρεση τοποθετείται στο έτος 1160. Παρά τις ανωτέρω διαφορετικές χρονολογήσεις, αναμφισβήτητη είναι η αρχαιότητα της ιερής εικόνας. Για το λόγο μάλιστα για τον οποίο βρέθηκε κρυμμένη στον έρημο εκείνο τόπο, η πιθανότερη απάντηση είναι ότι κατά τη μακρά περίοδο των εικονομαχικών ερίδων, 8ο-9ο αιώνα, κάποιος ευλαβής χριστιανός, λαϊκός, μοναχός ή κληρικός, την απόθεσε στο δέντρο της Μυρτιάς. Η ρυφθίσα κατά την αυτήν εποχήν εις την θάλασσα και υπό τη θείας προνοίας η διηγηθήσα εις τον τόπο της Ευρέσεως. Θέλησε η υπεραγία Θεοτόκος να οδηγηθεί στα Κύθυρα για να γεμίσει με πνευματική ευωδία και χάρη το νησί του οποίου επί αιώνες αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε το καύχημα, το στεφάνωμα και τον πολυτιμότατον θησαυρών.

ο αγαθός Ποιμένας που βρήκε την εικόνα κλήθηκε στον ουρανό πλήρης ημερών στην υπηρεσία του αρχικού Ναΐσκου τον διαδέχθηκε μοναχός με το όνομα Λεόντιος. Με προσωπική του εργασία αλλά και την ολόθυμη συνδρομή των κυθυρίων, ο Λεόντιος αφενός διεύρυνε τον αρχικό Ναΐσκο, αφετέρου ανοίγειρε μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών, που ευγνώμονες για την έβρεση της χαριτόβρητης ιεράς εικόνας της Παναγίας Μερτιδιώτισσας, έσπευδαν από όλα τα σημεία του νησιού να την προσκυνήσουν. Στο διευρυμένο ναό, το δεξιό κλήτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου, προστάτη των Κυθύρων. Το δε άριστο κλήτος της ήταν αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Όταν αιώνες αργότερα, η φήμη της θαυματουργής εικόνας είχε διαδοθεί πολύ πέρα των Κυθύρων και οι προσκυνητές συνέρεαν από πολλά σημεία, κυρίως της Πελοποννήσου, κατέστη αναγκαίο να ανεγερθεί μεγαλύτερος ναός. Τα δύο αυτά κλήτη καταργήθηκαν και σώζονται μόνο τα κτίρια, άτινα εχρησίμευαν ως βάσεις του νέου μεγαλοπρεπούς ναού. Σώζεται ο παλαιός ναός της Ευρέσεως, στον οποίο φυλάσσεται η ιερή εικόνα από την 21η Νοεμβρίου μέχρι το πρώτο Σάββατο των νηστειών. Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένει στην πρωτεύουσα του νησιού, ενώ κατόπιν, αφού λιτανευθεί, περιοδεύει τα χωριά των Κυθύρων για ευλογία και αγιασμό. Και μετά από αυτή τη γύρα, όπως λένε οι ντόπιοι, στη συνέχεια εναποτίθενται στο Φρούριο. Το σπουδαίο έργο της ανέγερσης του μεγαλύτερου ιερού ναού ανέλαβε ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος στο διάστημα 1841-1857, κατά το οποίο του είχε παραχωρηθεί από την Ιόνιο Πολιτεία, Κέρκυρα και την Αγγλική Διοίκηση η επικαρπία του προσκυνήματος της Μυρτιδιώτισσας Κυθύρων. Αυτό συνέβη μόλις ο Αγαθάγγελος αποφύτησε από το ιεροσπουδαστήριο σεμινάριο της Κέρκυρας. Φτάνοντας στα Κύθυρα, με την άδεια και ευλογία του τότε αρχιεπισκόπου του νησιού Προκοπίου του Καλονά, μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Εσταυρωμένου, πέτυχε να συγκινήσει το εκκλησίασμα, τονίζοντας πως δεν αρμόζει να φιλοξενείται η θαυματουργή ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας σε τόσο ταπεινό και ευτελή ναό. Παρακίνησε τους ευσεβείς Κυθυρίους να κινητοποιηθούν και να μεριμνήσουν για την ανέγερση αντάξιου νέου ναού. Η φλογερή ομιλία του είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συστάθηκε αμέσως ερανική επιτροπή στην οποία μετήχαν οι πρόκριτοι του νησιού. Οι Κυθύριοι έσπευσαν να προσφέρουν με προθυμία τον οβολό τους, ενώ αναπτύχθηκε μια ευγενής άμυλα περί του τι εξ αυτών θα καταβάλει πλοίωνα, με κορυφαίο τον Νικήτα Τζάνε που πρόσφερε 2.000 δίστυλα, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή. Με κινητήρια δύναμη τον Αγαθάγγελο και την ολόθυμη συμπαράσταση των κατοίκων των Κυθύρων και των αποδήμων του νησιού, η ανέγερση ξεκίνησε το 1841 και ολοκληρώθηκε το 1857. Έτσι, το προσκύνημα απέκτησε το σωζόμενο μεγαλοπρεπή ναό σε ρυθμό βασιλικής που ανοικοδομήθηκε στη θέση του παλαιού Ναΐσκου. Γύρω από αυτόν κτίστηκαν αρκετά κελιά, κάτω από την αυλή δημιουργήθηκε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή με δαπάνη των Δημητρίου και Νικολάου Ανδρονίκου, ενώ το έτος 1888 υψώθηκε το μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο σε σχέδιο και εκτέλεση Νικολάου Φατσέα ή Φουριάρη. Στα αρχικά κελιά προσθέθηκαν αργότερα και άλλα, έτσι ώστε οι πολυπληθείς προσκυνητές, κυρίως κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, οπότε δεκαπεντίζουν, να βρίσκουν εκεί φιλοξενία εκπληρώνοντας το τάμο τους ή επιθυμώντας να βιώσουν πνευματικά τις ημέρες αυτές. Και σε αυτό συντελούν τα πάντα. Η χαριτόβρητη ιερά εικόνα, το αγίασμα, οι κατανυκτικές ακολουθίες και παρακλήσεις, το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη των Κυθυρίων προς τον κτήτορα ιερομόναχο Αγαθάγγελο Καλιγέρη είναι διαρκής. Αποτείεται δε με τρόπο στον εκεί τάφο του και την προτομή του στον αύλιο χώρο του προσκυνήματος.

Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη σημερινή της κατάσταση παρουσιάζει τη Θεοτόκο μέχρι των στέρνων να κρατάει με το αριστερό της χέρι το βρέφος Ιησού Χριστό. Η παράσταση είναι επιπλακώς εκ μετάλλου αγνώστου και αδιαφθόρου γεγραμμένη. Είναι επενδυδημένη με καθαρό χρυσό και φέρει πολύτιμους λίθους. Δυστυχώς, τα πρόσωπα της Θεοτόκου και του Ιησού είναι τελείως μελανά και δεν διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό φυσικά δεν συνέβαινε την εποχή που βρέθηκε η ιερή εικόνα και τα αμέσως επόμενα χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο ο βοσκός που τη βρήκε, όσο και οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές και οι χριστιανοί αναγνώριζαν σε αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο βρεφοκρατούσα. Επίσης, το γεγονός ότι όσοι αργότερα φιλοτέχνησαν αντίγραφά της παρουσίαζαν τα εναυτή πρόσωπα με χρώμα βαθύ καστανών, όπως πράττουν και οι νεότεροι αγιογράφοι. Η αρχική ιερή εικόνα σε μεταγενέστερους χρόνους τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινο πλαίσιο κατά το όπισθεν αυτής μέρος, ενώ η χρυσή επένδυσή της φιλοτεχνήθηκε το έτος 1837 με επιμέλεια των επιτρόπων Μαχαιριώτη και Μόρμορη, τη Συνδρομή Χριστιανών και κυρίως του Αλμπανάκη και της Σιρήνης, διαχειρώσεμού του αμαρτωλού Νικολάου Θεοφίλης Πιθάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή της. Πρωτού κατασκευαστεί η χρυσή σημερινή επένδυση, η ιερή εικόνα έφερε ασημένια. Η Θεοτόκος φέρει αδαμαντοκόλλητο στέμα, δεξιά και αριστερά, του οποίου παριστάνονται δύο άγγελοι, που με το ένα χέρι τους κρατούν το στέμα και με το άλλο ανοιχτά ηλιτά με τους στίχους του ακαθίστου, αντίστοιχα. «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα». Κάτω από τους αγγέλους απεικονίζονται εγχάρακτοι ο προφήτης Σολομών κρατώντας ηλιτό που γράφει «Πολλέ θυγατέρες επίησαν» η μητελήση φράση και ο προφητάναξ Δαβίδ στο ηλιτό του οποίου αναγράφεται «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Τέλος, στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης έχουν χαραχθεί τρία από τα σημαντικότερα θαύματα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας για τα οποία θα γίνει στη συνέχεια λόγος. Το θαύμα έβρεσης της ιερής εικόνας, το θαύμα ίασης του παραλίτου και το θαύμα διάσωσης του φρουρίου και της πόλης των Κυθήρων από κεραυνό το 1829.

θεραπεία του παραλίτου. Ο Θεόδωρος Κουμπανιός από το χωριό Κουκουνάρι, απόγονος του βοσκού που βρήκε την ιερή εικόνα, κάθε χρόνο πήγαινε κατά την επέτειο εύρεσής της 24 Σεπτεμβρίου στη Μονή της Μυρτιδιώτισσας και με ιδιαίτερη ευλάβεια τελούσε με δαπάνες του ιερή πανηχίδα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ήταν τα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα, όταν ξαφνικά εξαιτίας μιας αρρώστιας ο Κουμπανιός έπαθε παράλυση και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Δεν έπαψε παρά ταύτα να ευλαβείται την υπεραγία Θεοτόκο και να επικαλείται τη μεσητεία της για να ξαναβρει την υγεία του. Και επειδή ο ίδιος δεν ήταν δυνατόν να μεταβαίνει στη Μονή, έστελνε τους οικείους του για να τελούν την πανηχίδα και την αρτοκλασία, ανάβοντας λαμπάδα και για τον ίδιο. Παρά το ότι οι προσευχές για τη θεραπεία του δεν εισακούονταν, εκείνος δεν έπαβε να οικετεύει. Η πίστη του δεν κλονιζόταν. Μόνο ένιωθε στενοχώρια επειδή σκεπτόταν ότι μπορεί να φύγει από τον παρόντα κόσμο χωρίς να αξιωθεί να ξαναπροσκυνήσει την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Κάτι τέτοιο όμως του φαινόταν ανυπόφορο. Γι' αυτό και μια χρονιά, καθώς πλησίαζε 24 Σεπτεμβρίου, παρακάλεσε πιεστικά τους οικείους του να τον μεταφέρουν με το κρεβάτι του στην Ιερά Μονή, όπως μεταφέρουν τους νεκρούς. Πράγμα που παρά τις μεγάλες δυσκολίες έγινε. Τοποθέτησαν τον παράλυτο μπροστά στη χαριτόβρητη ιερή εικόνα και εκείνος δεν έπαβε να οικετεύει τη χάρη της καθ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας. Τότε λοιπόν συνέβη απρόσμενο γεγονός. Κάποιος από τους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς βρήκε για λίγο έξω από το ναό, επέστρεψε όμως αμέσως ανήσυχος και ταραγμένος, λέγοντας ότι προς τη μεριά της θάλασσας άκουσε θόρυβο που έμοιαζε με απόβαση μεγάλου αριθμού πειρατών, οι οποίοι προφανώς θα έρχονταν για να συλλήσουν τη Μονή και να εχμαλωτήσουν τους χριστιανούς που παρευρίσκονταν. Πράγμα συνηθισμένο κατά την εποχή εκείνη. Όπως ήταν επόμενο, η ακολουθία διακόπηκε αμέσως και οι εκκλησιαζόμενοι έσπευσαν να φύγουν προκειμένου να κρυφτούν σε ασφαλή σημεία, χωρίς κανένας τους να σκεφτεί πάνω στη σύγχυση τον ταλέπορο παράλυτο. Η αγωνία του υπήρξε απερίγραπτη, ήταν μόνος και αβοήθητος από ανθρώπους. Στην κατάσταση αυτή, ευρισκόμενος κατέφυγε με βαθιά πίστη στην ευσπλαχνία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, ζητώντας τη σωτηρία του. Και ότου θαύματος, οι πολύχρονες προσευχές του και η τωρινή θερμή ηκεσία εισακούστηκαν. Γιατί από την ιερή εικόνα ακούστηκε η γλυκιά και επιτακτική φράση «Εγέρθητη και φεύγε». Στη στιγμή, ο επιχρόνια παράλυτος Θεόδωρος Κουμπανιός σηκώθηκε από το κρεβάτι του, ασπάστηκε με άπειρη ευγνωμοσύνη τη θαυματουργή εικόνα και βγαίνοντας από τον ιερό ναό, άρχισε να διαλαλεί το θαύμα, καλώντας να βγουν από τα σημεία που κρύβονταν οι οικοί του και άλλοι χριστιανοί. Πράγματι, σε λίγο συνάχθηκαν και πάλι όλοι στον ιερό ναό και δοξολόγησαν την υπεραγία Θεοτόκο για το υπερφυές θαύμα. Τότε μάλιστα διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος που είχε ακούσει ο εκκλησιαζόμενος από το μέρος της θάλασσας δεν προερχόταν από πειρατές, αλλά συνέβη κατά θείαν οικονομίαν, όπως απομείνει μόνος εν το ναό ο παράλυτρος, αγωνιών και άπελπης, και αξιώθη να θεραπευθεί, πράγμα που με τόση πίστη ζητούσε. Η ασυβαριάς εγκεφαλικής αποπληξίας. Την 1η Φεβρουαρίου του 1732, ο καγκελάριος του νησιού Ιωάννης Καλούτσης, ενώ εργαζόταν στο γραφείο του στο Φρούριο, ξαφνικά έπαθε εγκεφαλική αποπληξία βαριάς μορφής. Περιήλθε σε κομματώδη κατάσταση, έπαθε δεξιά ημιπληγία και αναισθησία, φαινόμενα σημαίνοντα βαρυτάτην και σχεδόν πάντοτε θανατηφόρων προσβολήν εγκεφαλικής αποπληξίας. Οι γιατροί που κλήθηκαν αμέσως από τους οικείους του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τα φάρμακα, δεν πέτυχαν την παραμικρή βελτίωσή του. Αντίθετα, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν διαρκώς. Το γεγονός συντάραξε τους κυθυρίους, γιατί ο καγκελάριος του νησιού ήταν αγαπητός από όλους και διακρινόταν για το ήθος και τις αρετές του. Έτσι, μαζί με τον τότε επίσκοπο κυθύρων Νεόφυτο Λεβούνη, αποφάσισαν να τελεστεί πάνδημη η δέηση ενώπιον της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας με τη συμμετοχή και των οικείων του, Ιωάννη Καλούτσι. Η ηκεσία όλων υπήρξε θερμή. Και με πίστη παρακαλούσαν την Παναγία. Και τότε συνέβη το θαύμα.
Όταν ολοκληρώθηκε η δέηση, η σύζυγος και η λοιποί οικοί επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκαν τον μέχρι πριν λίγο έτοιμο θάνατο, που η ιατρική επιστήμη θεωρούσε ανίατο τελείως καλά, συνδιαλεγόμενο μετά των υπηρετών αυτού, χωρίς να φέρει κανένα ίχνος της εγκεφαλικής αποπληξίας. Γι' αυτό και με επικεφαλή στον καγκελάριο, ολόκληρη η οικογένειά του και πολλοί χριστιανοί και κληρικοί επέστρεψαν στο ναό και γονατιστοί ενώπιον της θαυματουργής εικόνας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το υπερφυές θαύμα. Η σύζυγός του μάλιστα της αφιέρωσε δύο χρυσά βραχιόλια μεγάλης αξίας. Ο δε γιος του Γεώργιος κατέβαλε τη δαπάνη για την έκδοση το 1744 στη Βενετία της ασματικής ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, έργου του Επισκόπου Κυθήρων Σοφρονίου. Στο πρόλογό του αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στο υπερφυές θαύμα. Παρόμοιο θαύμα ίασης οξύτατης νευρασθένειας αποδόθηκε στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και κατά το Σεπτέμβριο του 1810, που έγινε στο δόκτωρο Εμμανουήλ Μόρμορη. Τούτο αναφέρει λεπτομερώς ο ίδιος σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Κυθήρων Άνθιμο Λεβούνη, η οποία είναι καταχωρημένη εν είδη προλόγου στην έκδοση της ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, που πραγματοποίησε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του, έχει δε ως εξής. Επί τρία χρόνια, εξαιτίας δεινών συμβεβικότων και των αμαρτιών του, γράφει, υπέφερε από ένα πάθος και ψυχής και σώματος αθεράπευτων. Χωρίς να ελπίζει σε βοήθεια ανθρώπινη για τη σωτηρία του, ο ίδιος, μέρα και νύχτα ζούσε με στεναγμούς, με δάκρυα, με φόβο, με ανησυχία, με απελπισία. Τα ταξίδια του, ακόμα και έξω από την πατρίδα του, με την ελπίδα να μετριαστεί η αγριότητα του πάθους, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τότε προσεύχε στη χάρη της Μυρτιδιώτισσας με πίστη και θερμές προσευχές, ενωμένες με τις θεοποιηθείς ευχές του Επισκόπου και τις οικεσίες της Παμφιλτά της συζύγου του, της μητρός του, των αυταδέλφων και των λοιπών συγγενών του, που μαζί με τις παρακλήσεις ολόκληρης της ιδιαίτερης πατρίδας του εξηλαίωσαν προς βοήθειάν του των ύψιστων, διαπρεσβειών βέβαια της Θεοτόκου. Και το θαύμα δεν άργησε. Από τις 2 Σεπτεμβρίου του έτους 1810, όπως γράφει ο ίδιος, αισθάνθηκε τον εαυτό του εξαλαφρωμένον και ησυγίαν. Το γεγονός αυτό θεώρησε ο ίδιος όχι αποτέλεσμα ανθρώπινης βοήθειας και θεραπείας, αλλά δώρων και χάρη της πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών με το μέσον της θαυματοβρήτου Αγίας εικόνος της. Θαύματα κατά των πειρατών. Οι πειρατές που τις παλιότερες εποχές αποτελούσαν σοβαρότατο κίνδυνο και απειλή των νησιών του Αιγαίου, του Ιουνίου και των παράκτιων περιοχών της Ελλάδος, σε αρκετές περιπτώσεις αποκρούστηκαν σωτήρια από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν οι πειρατές πληροφορήθηκαν για την έβρεση της ιερής εικόνας και τα συντοχρόνο πολύτιμα αφιερώματα των πιστών, σχεδίασαν τη διαρπαγή τους και την εχμαλωσία όσων χριστιανών βρουν εκεί. Προσορμίστηκαν λοιπόν τη νύχτα στο λιμενίσκο Λιμνάρια, έτοιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου τους, όταν ξαφνικά αντίκρισαν πέριξ του ναού της Μυρτιδιωτίσσης πλήθος φωτεινών σημείων. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αναμένα φυτίλια πυροβόλων όπλων και ότι οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί για το σχέδιό τους, φοβήθηκαν και αποχώρησαν βιαστικά από το νησί. Οι χριστιανοί πάλι, που γνώριζαν ότι στη Μονή δεν υπήρχε ούτε ένα πυροβόλο, απέδωσαν δικαίως το θαύμα στη σωστική παρέμβαση της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Άλλη φορά, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν στην Κρήτη, αρμάδα πολεμικών πλοίων τους, διερχόμενη κοντά από τα Κύθυρα, προσέγγισε το νησί και πολλοί Τούρκοι αποβιβάστηκαν με σκοπό τη λαιλασία του και την εχμαλωσία Κυθυρίων για να τους πουλήσουν ως σκλάβους. Η εντολή του αρχηγού της αρμάδας προς τους ναύτες ήταν να επιστρέψουν αμέσως τα πλοία ευθύς ως άκουσαν δύο βολές πυροβόλου. Αποβιβάστηκαν στο χωρίον της Κυράς, σημερινό ποταμό. Οι λιγοστοί κάτοικοι έσπευσαν να κρυφτούν ειδοποιώντας και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών. Έμειναν στο χωριό της Κυράς μόνο οι άντρες που ήταν οπλισμένοι και αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Ξαφνικά και ανεξήγητα ακούστηκαν δύο βολές πυροβόλου. Οι Τούρκοι ναυτικοί έτρεξαν και επιβιβάστηκαν βιαστικά στα πλοία τους. Ο αρχηγός της αρμάδας, βέβαιος για το ότι οι βολές δεν προέρχονταν από την ναυαρχίδα του, απέδωσε το γεγονός σε υπερφυσική δύναμη και διέταξε την απομάκρυνση του στόλου του. Το νησί, χάρη στη σκέπη και προστασία της Μυρτιδιώτισσας, σώθηκε για ακόμη μία φορά. Με το ασημένιο περίβλημα της ιερής εικόνας που έφερε πριν επενδυθεί με χρυσό το 1837, συνδέεται και το επόμενο θαύμα.
Οι κυθύροι από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα για τις ευεργεσίες της συνέλεξαν νεράνους και παράγγειλαν στην Κρήτη αργυρή επένδυσή της. Όταν αυτή φιλοτεχνήθηκε, ο Χρυσοχώος την παρέδωσε σε πλοίο που θα περνούσε και από τα κύθυρα. Όταν τούτο βρισκόταν μεταξύ των ακατοίκητων νησίδων Κοφινίδια έξω από το λιμάνι του Καψαλίου Κυθύρων, έγινε αντιληπτό από πειρατές που άρχισαν να το καταδιώκουν με σκοπό προφανή. Οι κυθύροι που δεν γνώριζαν για τη μεταφορά της αργυρής επένδυσης, από συμπάθεια προς το πλοίο που κινδύνευε, παρακάλεσαν το διοικητή του φρουρίου να διατάξει τη ρήψη μιας εστοβολής από μικρό πυροβόλο, λουμπάρδα, με σκοπό να φοβηθούν οι πειρατές και να πάρουν κουράγιο ή εντός του πλοίου που κινδύνευε. Πράγματι, η βολή ρίχτηκε, αλλά παρά το ότι εκτοξεύθηκε από μικρό πυροβόλο, έκανε μια ανεξήγητα μεγάλη τροχιά και έπεσε πολύ κοντά στα πειρατικά πλοία. Οι πειρατές, φοβισμένοι, εγκατέλειψαν την καταδίωξη του πλοίου και απομακρύνθηκαν. Όταν αυτό προσορμίστηκε στο λιμάνι και οι χριστιανοί πληροφορήθηκαν ότι μετέφερε την αργυρή επένδυση της πολύτιμης ιεράς εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, ενόησαν την αιτία του παραδόξου θαύματος και δοξολόγησαν από καρδίας την Θεοτόκον. Ο ναίσκος του Αγίου Νικολάου στη θέση Μαύρος Βράχνος κοντά στα Μυρτίδια είναι ψευδής μάρτυρας ενός ακόμη μεγάλου θαύματος της Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1619, πλοίο φορτωμένο με κρασί ιδιοκτησίας του κυθύριου Νικολάου Κασιμάτη έπλεε κοντά στο ναό των Μυρτιδίων όταν ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Από στιγμή σε στιγμή κινδύνευε να βυθιστεί. Ο ιδιοκτήτης και καπετάνιος μαζί με τους ναύτες του επικαλέστηκαν με θερμή πίστη τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας, τον ιερό ναό της οποίας αντίκριζαν από το σημείο που έπλεαν, και του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Η ταραγμένη θάλασσα γαλήνεψε ξαφνικά και έτσι μπόρεσαν να πιάσουν στο λιμενί σκολυμνάρια των Μυρτιδίων. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα έσπευσαν να ευχαριστήσουν γονατιστή την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου. Ο δε Κασιμάτης ανήγειρε τον προαναφερθέντα ναίσκο πάνω από την ωραία πύλη του οποίου σώζεται ως σήμερα η επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού καπετάνιου Νικολάου Κασιμάτη, άμα συμβίας αυτού και των τέκνων αυτού, αμήν», 1619 Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι αντί για νερό, οι εργάτες χρησιμοποίησαν κατά τις εργασίες ανέγερσης το κρασί που μετέφερε το πλοίο εις αιωνίαν μνήμη της θαυμαστής σωτηρίας. Κατά το διάστημα φιλοξενίας της ιερής εικόνας στον ιερό ναό του Φρουρίου, επιτελέστηκαν επίσης διάφορα θαύματα, μαρτυρούμενα και από σύγχρονα προς τα γεγονότα έγγραφα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας στον ναό του Φρουρίου έγινε την εποχή της Ενετοκρατίας για λόγους ασφαλείας ένεκα των πειρατικών επιδρομών. Επιστράφηκε δε στη Μονή το 1841 επί ηγουμενίας Αγαθαγγέλου Καλιγέρου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι αυτό έγινε διότι η Θεοτόκος επανειλημμένα εμφανιζόταν στον ύπνο του εφημερίου του ναού στο Φρούριο και ζητούσε επίμονα την ανακομιδή της εικόνας της. Επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1842, το πρωτότυπο στην ιταλική γλώσσα, καθορίζει τις λεπτομέρειες της ανακομιδής της μεταφοράς της ιερής εικόνας και συγκεκριμένες περιόδους στο ναό του Φρουρίου και της λιτανεύσεώς της, ως και της περιοδίας της στα χωριά του νησιού προς ευλογία και αγιασμό των χριστιανών. Κατά το διάστημα της παραμονής της στο Φρούριο, αποσόβησε θαυματουργικά την Πανόλη από το νησί το 1816, διέσωσε το Φρούριο από σφοδρό κεραυνό 21 προς 22 Ιανουαρίου 1829 κλπ.

χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

ουσιαστικά όλα τα χριστιανικά δόγματα ως ακριβής ενοιολογική διατύπωση της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας αναπτύχθηκαν ως απάντηση και αντίδραση στους διάφορους ακροτηριασμούς και παραμορφώσεις που υπέστη αυτή η πίστη από διάφορες αιρέσεις. Η λέξη αίρεση σημαίνει κυριολεκτικά επιλογή, μείωση δηλαδή και συνεπώς παραμόρφωση. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ουσιαστική σημασία αυτού ή εκείνου του συγκεκριμένου δόγματος είναι ακριβώς να το δούμε σε σχέση με την αίρεση που καταπολέμησε με το ερώτημα στο οποίο απάντησε. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο αιρέσεις. Αυθαίρετες επιλογές και αυθαίρετοι υποβιβασμοί. Ο κόσμος αυτός δεν είναι μόνο ένας αληθινά διαλυμένος κόσμος με ένα διεσπασμένο όραμα και μια κατακερματισμένη γνώση, αλλά η βαθιά τραγωδία του συνίσταται στο εξής. Κάθε θράβεσμα που προέρχεται από αυτή τη διάσπαση γίνεται αποδεκτό και βιώνεται ως ολόκληρη η αλήθεια και κάθε μείωση αναγγέλλεται ως καθολικότητα. Οι χριστιανοί περισσότερο από κάθε άλλον είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγική υποβάθμιση. Επειδή αντί να τη θεραπεύσουν με το φως και τη δύναμη της καθολικότητας, του ολικού δηλαδή και καθολικού οράματος, οι ίδιοι για χάρη μιας επιφανειακής σχέσεως παραδίδονται πολύ συχνά στις μερικές και κατατερμαχισμένες υποβαθμίσεις του κόσμου τούτου.

καλύτερο παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ακριβώς η Μαριολογία. Ενώ μερικοί χριστιανοί τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο του σταθερού συντηρητισμού τους και ζουν με την νοσταλγία της μεσαιωνικής της λαμπρότητας, πολλοί άλλοι, και μάλιστα η πλειοψηφία, την εγκαταλείπουν σιωπηρά ως κάτι το μεσαιωνικό, το αρχαϊκό και συνεπώς αχρίαστο σε ό,τι θεωρούν πως αποτελεί μια καινούρια συνάντηση του χριστιανισμού με τον σύγχρονο κόσμο. Και το κάνουν αυτό επειδή δεν ερωτούν. Η μαριολογική εμπειρία της Εκκλησίας σε ποιο αιώνιο ερώτημα αποτελεί απάντηση? Σε ποια βασική εμφανή ή αφανή αίρεση αποδεικνύει την υπέρβαση και την ανέρεση? Όμως, μόνο αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ξανά στη γνώση και στην ευλάβεια προς την Παναγία αυτό ακριβώς που είναι το ουσιώδες και χωρίς το οποίο το χριστιανικό μας όραμα θα έπαβε να είναι καθολικό, θα παραμορφωνόταν και θα συσκοτιζόταν ή θα ακροτηριαζόταν. Αν, με άλλα λόγια, μάθουμε πώς να συσχετίζουμε τη Μαριολογία με την πληρότητα της χριστιανικής πίστεως. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξανασυλλαβήσουμε το αληθινό νόημα της εμπειρίας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία.

μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτό το μικρό κείμενο είναι να σκιαγραφίσω εν συντομία, χωρίς την προσπάθεια να αποδείξω ή να αναπτύξω την πολύ γενική προοπτική μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει σήμερα να μελετηθεί και να κατανοηθεί η πλούσια μαριολογική παράδοση της Εκκλησίας στα πλαίσια του πνευματικά διεσπασμένου κόσμου μας. Μου φαίνεται ότι πρώτο μας καθήκον εδώ είναι να καθορίσουμε επακριβώς αυτή την αίρεση. Η χριστιανική απάντηση σε αυτή την αίρεση μας αποκαλύπτεται στην Μαριολογία, αν και αυτή η απάντηση υπερβαίνει εμφανώς το ερώτημα και τελικά μεταμορφώνει την ίδια του τη φύση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η αίρεση αφορά τον άνθρωπο και τη φύση του και πως το ουσιώδες θεολογικό πλαίσιο για την κατάλληλη κατανόηση της ευλάβειας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία είναι πάνω απ' όλα ανθρωπολογικό. Αυτό αλήθευε πριν από πολλούς αιώνες, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η Μαριολογία στις διάφορες πτυχές της. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα σήμερα. Πράγματι, η βασικότερη πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αν τη δούμε από τη χριστιανική σκοπιά, πρέπει να ονομαστεί ανθρωπολογική αίρεση. Ριζώνει πάνω σε μια βαθιά παραμορφωμένη κατανόηση της φύσεως και της ζωής του ανθρώπου. Η πιο καταπληκτική και πραγματικά παράξενη πλευρά αυτής της αιρέσεως, μια πλευρά που κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο φαίνεται να αγνοείται από τους υπερμάχους καθώς και από τους εχθρούς αυτής της αιρέσεως, είναι η θεμελιώδης εσωτερική της αντίφαση. Ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική ελαχιστότητα και μεγιστότητα.

Καταρχάς, η ανθρωπολογική ελαχιστότητα αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται πάνω απ' όλα στις αποκαλούμενες επιστήμες του ανθρώπου, που ρίχνουν ακριβώς το κύριο βάρος τους στο να μειώσουν τον άνθρωπο σε ένα φαινόμενο ολοκληρωτικά προσδιορίσιμο, μέσα από ένα δίκτυο απρόσωπων φυσικών νόμων, των οποίων ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα και το όργανο. Αυτή η μείωση μελετάται και επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο βιολογικό και γενετικό, στο οικονομικό, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό. Και σε όλα αυτά, εκείνο που εξίσου απουσιάζει είναι ακριβώς η ελευθερία. Η δυνατότητα του ανθρώπου για έναν αληθινά προσωπικό αυτοπροσδιορισμό. Ο παλιός ορισμός του Φούερμπαχ, «Ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει», έχει επεκταθεί για να καλύψει ολόκληρο το φαινόμενο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει γίνει η βασική υπόθεση εργασίας σε κάθε πιθανή θεώρηση του φαινομένου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια άνευ προηγουμένου εξίμνηση του ανθρώπου που θεμελιώνει πραγματικά και διαποτίζει τον πολιτισμό μας, αποτελεί έκφραση μιας ανθρωπολογικής μεγιστότητας με διαστάσεις άγνωστες στο παρελθόν. Το πάθος του σύγχρονου κόσμου είναι μια ατελείωτη κατάφαση των απόλυτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και της απόλυτης ελευθερίας του. Η αναζήτηση της απελευθερώσεως και της αυτοδιαθέσεώς του. Η απόρριψη κάθε περιορισμού του δυναμικού του.

καταπληκτικό όμως και παράδοξο του πολιτισμού μας είναι πως αυτές οι δύο όψεις του ανθρώπου, αυτές οι δύο ανθρωπολογίες που τόσο εμφανώς αλληλοαποκλείονται, στην πραγματικότητα είναι δεμένες μαζί και συνιστούν το βασικό κοσμοείδωλο του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται επιπλέον να είναι εντελώς απληροφόρητος για τον βασικό του παραλογισμό. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, όμως μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα του, κι όμως είναι ελεύθερος. Το πρόσωπο δεν υπάρχει ως υποκείμενο που υπερβαίνει τη φύση του, αλλά ο άνθρωπος διαθέτει προσωπικά δικαιώματα. Καθορίζεται από το σώμα του, αλλά έχει και το δικαίωμα να το διαθέτει. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ωστόσο παραμένει μια απόλυτη αξία. Αν αυτό το παράδοξο, αυτό το παράλογο είχε περιοριστεί στην περιοχή του απλού θεολογικού στοχασμού, θα μπορούσαμε εύκολα να τον αγνοήσουμε ως κάποιο παράξενο παράδειγμα λογικής ασυνέπειας. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί την πηγή της παρούσας τραγωδίας και του μπλεξίματος του ανθρώπου. Είναι η αποκαλυπτική ατμόσφαιρα που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στον πολιτισμό μας. Με τη γλώσσα του χριστιανισμού σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση, όπως άλλωστε και κάθε αίρεση, όσον αφορά τον άνθρωπο,

είναι πάνω απ' όλα ένας υπαρξιακός και όχι ένας απλά θεωρητικός ακροτηριασμός και μια παραμόρφωση που καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ολοκληρωτικό χάος και σκοτάδι. Σήμερα διαθέτουμε την αλάνθαστη πρόγευση αυτού του σκότους. Και το σκότος βρίσκεται στο εξής. Όσο κι αν ο άνθρωπος εξυμνείται και απελευθερώνεται, δηλαδή μεγεθύνεται, τόσο και παραμένει αναπόφευκτα δούλος της οντολογικής του ελαχιστότητας. Ένας δούλος που τα όνειρά του για ευτυχία και αυτοδιάθεση στην απόλυτη έννοια αυτού του κόσμου είναι παράλογα. Αυτή η κατακερματισμένη ανθρωπολογία είναι η πηγή όλων των τραγωδιών και των αδιεξόδων, τα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν σήμερα. Πιστεύω δε βαθιά πως μπορούν να ανακαλύψουν το όραμα και τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη θεραπεία στη Μαριολογία.

Στο δογματικό επίπεδο, η Μαριολογία, όπως είναι σε όλους γνωστή, ξεκίνησε ως μία αποσαφήνιση του όρου Θεοτόκος, αυτή που γέννησε το Θεό, στο πλαίσιο των μεγάλων χριστολογικών συζητήσεων του 4ου και 5ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής η Μαριολογία έγινε αντιληπτή ως ένα απόσπαστο τμήμα της Χριστολογίας και συνεπώς τελικά της χριστιανικής εμπειρίας για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο όρος Θεοτόκος που εμφανίστηκε αρχικά στον Lex Orandi, δηλαδή ως λειτουργικός όρος, αμφισβητήθηκε ως θεολογικά παράλογος. Πώς γίνεται ο Θεός να έχει μητέρα? Και παραπλανητικός. Η Μαρία είναι μητέρα του Χριστού και όχι του Θεού. Ωστόσο, όχι μόνο διατηρήθηκε αυτός ο όρος ως λειτουργικά επιτρεπτός, αλλά και επιβεβαιώθηκε επιπλέον από την Εκκλησία, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431, ως η κατάλληλη έκφραση του μυστηρίου της σαρκώσεως, ως μια ουσιαστική θεοφάνεια του νοήματός του. Αν και η νίκη της Εφέσου εκφράστηκε περισσότερο με τη λειτουργική ευλάβεια προς τη Θεοτόκο παρά με τον θεολογικό στοχασμό, κατέληξε σε ένα όραμα αφάτου βάθους και ομορφιάς. Το όραμα αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί σήμερα, επειδή, και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο, περιέχει και αποκαλύπτει ακριβώς την ανθρωπολογική έκφραση και διάσταση της Χριστολογίας. Είναι, σαν να λέμε, ο καρπός της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία.

αναπτύχθηκε σε δύο ταυτόχρονα, θα λέγαμε, συμπληρωματικά του ενός προς το άλλο κινήματα. Δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά και ουσιαστικά και συνεπώς αναγκαία. Το πρώτο, το χριστολογικό καθ' αυτό, συνίσταται στην ερμηνεία και στη βίωση του ρόλου της Παναγίας στην ενανθρώπιση, ενός ρόλου που θα τον ονομάζουμε καταλυτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ έχουμε την πηγή και την ουσιαστική βάση της Μαριολογίας. Η Μαριολογία αρχίζει με τον Χριστό και όχι με την ίδια την Παναγία. Ο Χριστός και όχι η Παναγία είναι αυτός που στέκεται στο κέντρο της πίστεώς μας, ως το απόλυτο περιεχόμενο, η δύναμη, η πληρότητα και η χαρά. Όμως, και αυτό συνιστά το δεύτερο κίνημα, βλέποντας τον ρόλο της Παναγίας στην ενανθρώπιση και την καταλυτικότητα που έχει αυτός ο ρόλος, δεχόμαστε αναπόφευκτα την αποκάλυψη της ίδιας της Παναγίας και η γνώση μας σχετικά με την Παναγία εκπληρώνεται ως γνώση για αυτή την ίδια. Επειδή το όργανο της ενανθρωπίσεως μας αποκαλύπτεται ως ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο εκείνο που δίνει το έσχατο νόημα του οργάνου. Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις και οι δύο διαστάσεις που συνιστούν μαζί σε μια θαυμάσια και όμορφη σύνθεση, την ουσία της ευλάβειας της Εκκλησίας προς τη Θεοτόκο, είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του ανθρώπου και περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας αληθινά χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε ότι η θεολογική έρευνα της Μαριολογίας δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη της εργαλειακής της πλευράς. Μας ενδιαφέρει η Παναγία μόνο στο βαθμό που αποτελεί εργαλείο για την ανάληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Χριστό. Αυτή φαίνεται να είναι η σκοπιά τους. Θα δέχονταν την ευλάβεια προς την Παναγία, αλλά μόνο ως ευλάβεια, δίχως την αναζήτηση της σημασίας που έχει για τη θεολογία. Αυτό όμως που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως τοποθετώντας ένα τέτοιο όριο, πως τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεολογία και στην ευλάβεια, μεταμορφώνουν τη δεύτερη σε μια ουσιαστικά αυτόνομη περιοχή και μετατρέπουν τη Μαριολογία σε μια σχεδόν ανεξάρτητη λατρεία, που οι κίνδυνοι και οι υπερβολές της έχουν με κατάλληλο τρόπο καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν η Παναγία αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα της απαντήσεως στο ουσιώδες ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός», τότε η απάντηση αυτή με τη σειρά της αφορά και το άλλο ουσιώδες ερώτημα «Ποια είναι η Παναγία» και συνεπώς το ποιος και το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πιθανώς, αν αναφέρουμε το σύνολο της Μαριολογίας στην ανθρωπολογική αίρεση που προαναφέρθηκε, μπορούμε να δούμε τη σημασία που έχουν οι δύο κινήσεις μέσα στην χριστιανική πίστη για το θεμελιώδες χριστιανικό κοσμοείδωλο. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Μαριολογία, αν θεωρηθεί μονόπλευρα ως εργαλειακή, προσφέρει την ελαχιστοποιητική διάσταση της σύγχρονης απόψεως για τον άνθρωπο με μια ορισμένη θεολογική δικαίωση. Τουλάχιστον, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρωπολογική ελαχιστότητα ως μια χριστιανική αλήθεια που έχει παραστρατήσει και μας βοηθά έτσι να την αποκαταστήσουμε ως μια μερική αλήθεια την οποία σίγουρα περιέχει και συνεπάγεται.

χριστιανισμός, προκαλούμενος από τη σύγχρονη εξίμνηση του ανθρώπου και της απεριόριστης ελευθερίας του, τονίζει, όπως άλλωστε κάνει και η σύγχρονη επιστήμη, πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μέρος της φύσεως, αλλά ένα μέρος που όντως εξαρτάται από τη φύση και που είναι θεμελιωδώς υποταγμένο στους νόμους της. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμένος παραλληλισμός ανάμεσα στην επιστημονική άποψη για τον άνθρωπο, όπου η μόνη κατηγορία είναι αυτή της εξαρτήσεως, και στη θεολογική, βιβλική άποψη για την οποία ο άνθρωπος εξαρτάται αποκλειστικά από το Θεό, τον κτίστη του κόσμου, της φύσεως και των νόμων της. Υπάρχει επίσης μία σύγκληση στο ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως εργαλείο είτε μιας φυσικής διαδικασίας, είτε στο σχέδιο του Θεού. Όπως ακριβώς η επιστήμη ζητά από τον άνθρωπο υπακοή στους αντικειμενικούς νόμους της φύσεως, έτσι και η Βίβλος, μαζί με τη χριστιανική πίστη, ξεκινούν από μια ανεπιφύλακτη παράδοση του ανθρώπου με όλη την υπακοή και την ταπείνωσή του. Υπάρχει ανάγκη να αποδείξουμε πως στην οικονομία της χριστιανικής πίστεως η Παναγία είναι πρώτα απ' όλα η έσχατη έκφραση αυτής της θεμελιακής ανθρωπιάς και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σημάδι της ίδιας της φύσεως, η οποία τελικά είναι το εργαλείο αυτού του θείου θελήματος και σχεδίου. Αυτό συμπτωματικά είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απορρίπτουν την Παναγία. Δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ο σύμβολο αυτής της απελευθερώσεως που τονίζει το απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει τη ζωή και το σώμα του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει, με μια αυτοδιάθεση που ο ίδιος καθορίζει.

Έτσι, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία αρχίζει με κάποια ορισμένη ανθρωπολογική ελαχιστότητα, με την αναγνώριση κάποιου περιορισμού στον άνθρωπο, με την αποδοχή του Θεού και μιας θεϊκά εγκαθιδρυμένης τάξεως και φύσεως. Και η Παναγία, η Ιδούλη Κυρίου, βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του οράματος της Εκκλησίας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή, ως ο έσχατος καρπός και συνεπώς ως μια ανώτερη έκφραση αυτής της δουλείας, της ταπεινώσεως και της υπακοής. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει είσοδος στο μυστήριο της αληθινής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά αφήνουμε πίσω μας την ανθρωπολογική ελαχιστότητα. Μόλις στρέψουμε την προσοχή μας από την πρώτη, την εργαλειακή άποψη της Μαριολογίας, στην δεύτερη, στην ίδια την Παναγία, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Αρκώσεως και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό όμως που ανακαλύπτουμε ξανά εδώ είναι η ρίζα. Η αρχική έμπνευση τη φορά αυτή όμως της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, που όπως έχουμε δει ήδη, συνιστά τον δεύτερο πόλο του σύγχρονου κοσμοϊδόλου. Την ανακαλύπτουμε σαν μια άλλη χριστιανική αλήθεια που έχει ξεφύγει από το δρόμο της.

που είναι όντως κρίσιμο στην αποκάλυψη της Παναγίας, στο Ευαγγέλιο και κατόπιν στην πίστη και στην παράδοση της Εκκλησίας, που βρίσκεται στο κέντρο και εμπνέει την Ευλάβεια προς την Παναγία με φοβερή κατάπληξη και τελείωτη χαρά, είναι μια άλλη εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή τη φορά της ίδιας της σαρκώσεως, του ίδιου του θεϊκού σχεδίου, από την ελεύθερη και προσωπική επιλογή της Παναγίας, από την ελεύθερη αποδοχή της θεϊκής προκλήσεως. Αποκαλύπτεται ότι το θεϊκό σχέδιο και συνεπώς η φύση επικεντρώνονται σε ένα ελεύθερο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο που είναι ικανό να υπερβαίνει όλους τους περιορισμούς, να αποκαλύπτει πως η φύση ολοκληρώνεται στην ελευθερία. Σωτηρία δεν είναι πλέον η επιχείρηση για να σωθεί ένα οντολογικά κατώτερο και παθητικό «ον». Αποκαλύπτεται αληθινά πως είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Στην Παναγία, η υπακοή και η ταπείνωση φαίνεται πως δεν ριζώνουν σε κάποιο μειονέκτημα της φύσεως που έχει συνείδηση των ορίων της, αλλά πως αποτελούν έκφραση της βασιλικής ελευθερίας του ανθρώπου, της ικανότητάς του να συναντιέται ελεύθερα με την αλήθεια και να τη δέχεται ελεύθερα. Στην πίστη και στην εμπειρία της Εκκλησίας, η Παναγία αποτελεί όντως την ίδια την εικόνα της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, την αιώνια θεοφανία του.

Η Μαριολογία, αν κατανοηθεί σωστά, γίνεται ο κατεξοχήν θεολογικός τόπος της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Σε αυτή τη μοναδική γνώση του μοναδικού προσώπου, μια γνώση που η Εκκλησία ανανεώνει πάντοτε στην ευλάβειά της προς την Παναγία, κοινωνώντας μαζί της και χαίροντας για αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη γνώση μπορεί να διαλυθεί η άπελπης αντίφαση που είναι μέρος της κοσμικής ανθρωπολογίας της εποχής μας. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελαχιστοποιητική άποψη του ανθρώπου που ριζώνει στην επιστήμη και στις μεγιστοθεσικές ιδέες που διαποτίζουν τον ανθρωποκεντρικό μας πολιτισμό. Αυτό που αποκαλύπτει αυτή η προσωπική γνώση και θεώρηση της Παναγίας με έναν τρόπο που καμία επιστήμη, καμία θεωρία και ίσως καμία θεολογία να μην μπορεί να αποκαλύψει, είναι ακριβώς το τραγικό ψεύδος και των δύο υποβαθμίσεων, της ελαχιστοποιητικής και της μεγιστοθεσικής, στην αμοιβαία τους αποξένωση, στην απελπιστική διάσπασή τους. Αποκαλύπτει όμως και την κρυμμένη αλήθεια που περιέχουν αυτές οι δύο αυξομοιώσεις, μόλις ολοκληρωθούν μέσα σε αυτήν την καθολικότητα, που μοναδικός φορέας και εστίασή της στον κόσμο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που μια αφηρημένη, δηλαδή απρόσωπη μελέτη του ανθρώπου εξάγει ως αυταπόδεικτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος ως ολοκληρωτικά εξαρτημένος. Αυτό που επίσης μια αφηρημένη εξήμνηση του ανθρώπου θέτει ως επραϊόρη προϋπόθεση, ο άνθρωπος ως καθολική ελευθερία αποκαλύπτεται στη μοναδική προσωπική εμπειρία της Παναγίας. Μια εμπειρία που έχει δοθεί στην Εκκλησία και έχει γίνει εμπειρία της ως μία και μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο. Στην Παναγία οι έννοιες της εξαρτήσεως και της ελευθερίας πάβουν να είναι αντίθετες και να αποκλείουν η μία την άλλη. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως όπου υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία και όπου υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει εξάρτηση. Αυτή ωστόσο δέχεται, υπακούει, ταπεινώνεται όχι μπροστά στην εξάρτησή της από κάτι ή κάποιον, αλλά στην ίδια τη ζωντανή αλήθεια. Σε μία παρουσία, σε μία ομορφιά, σε μία ζωή, σε μία κλίση τόσο φανερή, ώστε να μετατρέπει την έννοια της εξαρτήσεως σε κενή έννοια ή μάλλον σε ταυτόσημη της ελευθερίας. Επειδή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη πλευρά της εξαρτήσεως. Μια διαμαρτυρία και μια εξέγερση ενάντια στην εξάρτηση. Με άλλα λόγια, η ίδια η ελευθερία, το νόημα της οποίας εξαρτάται από μια εξάρτηση, θα αποτελεί μια κενή έννοια. Κάθε φορά που επιλέγει και δέχεται, πάβει να είναι ελευθερία. Εδώ όμως, στη μοναδική εμπειρία του προσώπου της Παναγίας, η ελευθερία γίνεται το ίδιο το περιεχόμενο της εξαρτήσεως, όπου το κάθε τι εκπληρώνεται αιώνια στο άλλο ως ζωή, χαρά, γνώση, κοινωνία και πλήρωμα.

Οι ανθρώπινες λέξεις είναι ακατάλληλες και φτωχές για να περιγράψουν μια εμπειρία, ένα όραμα, μια πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινο λόγο. Μόλις όμως τις διαβάσετε, στραφείτε ξανά προς τη γυναίκα που στέκεται αιώνια στο κέντρο της Εκκλησίας, γεμίζοντας τις καρδιές μας με μια μυστηριώδη και άρρητη χαρά, κάνοντάς μας να επαναλαμβάνουμε αιώνια τον ίδιο χαιρετισμό που ακούμε στο βάθος της καρδιάς της την ημέρα του Ευαγγελισμού. Χαίρε!

Τι αφορά αυτή η χαρά? Δεν αφορά την αποκάλυψη που μας δόθηκε εν αυτή και δι' αυτής, και η οποία, το γνωρίζουμε άλλωστε, αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί, και που προσπαθήσαμε να υποσημάνουμε έστω απλά και αδέξια σε αυτό το κείμενο. Είναι όντως μοναδική, επειδή η ανθρώπινη τελειότητά της είναι μοναδική, και μοναδική η σχέση της με τον Υιό της. Κι όμως, είναι μία από μας, είναι σαν εμάς. Η ζωή και η εμπειρία της είναι τόσο ανθρώπινες. Πού αλλού παρά σε αυτήν δεν πρέπει να αναζητήσουμε το αληθινό μέτρο για τη ζωή μας, την απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα για τον άνθρωπο? Πού αλλού βρίσκεται το τέλος και η λύση όλων των διχοτομήσεων και των αδιεξόδων που απειλούν να καταστήσουν τον κόσμο μας απάνθρωπο?

0: μας έδωσε τον Χριστό και αυτός που αιώνια παραμένει ο Υιός της μας την προσφέρει ως βεβαιότητα πως ο άνθρωπος είναι η εικόνα της ανέκφραστης ομορφιάς του, αντικείμενο μιας αιώνιας αγάπης σε ένα αιώνιο βασίλειο.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όλοι, και μεταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον είναι θεμελίως αυτά, όλοι ανέθω παραλεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη. Το ξαποστέλων πηγάσεν φάρανξ, να μες των ωραίων διαλεύσονται είδατε. Ποτίσι πάντα θηρία του αγρού, προδόξονται όνα αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίσεται η γη. Με ξανατέλων χόρτων της κτίνεση, και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Σε εξαγαγήν άρτουν εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρή είναι πρόσωπο εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτάστησε τα ξέα του πεδίου, εκέδι του λιβάνου ας εφύτευσης. Έκει εις τρουθία ενωσεύσεις, του ρεδικατοικία αιγείται αυτόν. Όλοι είτε υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσελη είναι εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γενετών ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσε τ' άθου τα έργων αυτού, με εργασίαν αυταίως ως πέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάν και στον αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκοντος ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητος. Άποστεψε το πρόσωπο ταραχθίσονται, αντελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθίσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι.

πνεύμα σου προσφέρομαι, Χριστέ ο Θεός ημών, Ιησούς μνημονίας πνευματικής, ο προσεξάμενος, Χριστέ υπέρ ουράνιος θυσιαστήριον, να την κατάπνευσιν τη χάρη του.

Καλησιμάς εκπάντων των θρεύοντας τυχάσιμων, ότι προσέ Κύριε, Κύριο Φαλήμων, μη κατεσχύνεις ημάς ο Θεός μου, ότι επισύλπηκαμε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, ποινή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

εις το Ιησού, επίλεξον σε αυτόν άνδρας δυνατούς και εξελθόν παράταξε το αμαλικαύριο. Και είδω εγώ έστικα επί της κορυφής του βουνού και η ράβδος του Θεού εν τη χειρή μου. Και επίσεν Ιησούς καθάπερ είπεν αυτό Μωυσής. Και εξελθόν παρετάξατο το αμαλίκ. Και Μωυσής και όρ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού. Και γένετο όταν επήρε Μωυσής τα σχήρας αυτού, κατήσχεν Ισραήλ. Όταν δε καθήκε τα σχήρας, κατήσχεν αμαλίκ. Ελεχείρες Μωυσή βαρία και λαβώντες λίθων υπέθηκαν υπ' αυτών και κάθητο επ' αυτού και αρών και όρ εστήριζον τα σκύρας αυτού εντεύθεν εις και εντεύθεν εις και γένοντο εχείρες Μωυσέως εστηριγμένη έως δυσμόν ηλίου και ετρέψα το Ιησούς τον αμαλίκ και πάντα το λαόν αυτού εν φόνο μαχαίρας. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, κατάγραψον τούτο εις μνημόσυνον εν βιβλίο και δώσ εις τα ότα Ιησού ότι αληθεί εξαλείψω το μνημόσυνον αμαλίκ έτης υπό των ουρανών. Και οκοδόμησε Μωυσής θυσιαστήριον το Κυρίο και επωνόμασε το όνομα αυτού Κύριος. Καταφυγή ότι εν χερσή και κρυφία πολεμή Κύριος επί Αμαλίκ από γενεών εις γενεάς.

0: Κύριος εξ Ιερουσαλήμ, εξελεύσονται οι καταλελειμμένοι και οι σωζόμενοι εξ όλους ιών. Ο ζήλος Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει τα αυτά. Δια τούτο που το λέγει Κύριος επί βασιλέα Ασσυρίων, ου μη εισέλθει στην πόλη ταύτη, ου δε μη βάλει επ' αυτή βέλος, ου δε μη επιβάλλει επ' αυτήν θηρεών, ου δε μη κυκλώσει επ' αυτήν χάρακα, αλλά τι οδό ήλθεν εν αυτή αποστραφήσετε και εις την πόλη ταύτη ου μη εισέλθει. Τάδε λέγει Κύριος, υπεράσπιο υπέρ της πόλεως ταύτης, του σώσε αυτήν διε με και διε Δαβίδ τον πέδα μου. Και εξήθεν άγγελος Κυρίου και ανήλεκ της παρεμβολής των Ασσυρίων 185.000 και αναστάντες το πρωί εύρων πάντα τα σώματα νεκρά. Και απήλθεν αποστραφής και απέστρεψεν στεναχυρίμ βασιλεύς Ασσυρίων και όκησεν εν Νινεβή. Και εν το αυτόν προσκυνήν εν το οίκο Νασαράχ θεού αυτού, Αβδαμέλεχ και Σαρασάρ ή αυτού, επάταξαν αυτόν μαχαίρες, αυτοί δε διεσώθησαν εις Αρμενίαν και βασίλευσεν Ασορδάν ο Υιός αυτού ανταυτού. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: σοφία προσκομέν,
0: δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστου. Δια τούτο λείψον το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνίδε απότομων, οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι, βολίδες αστραπών, και ως απ' ευκύκλου τόξων εφών, επί σκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτών είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών,

αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εν φιλίου πολέμου και ευηγείου θανάτου και υπερπύλων εμένη και διάλεπτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόνη κινημένη.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανάλου.

Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Έφλεπα να είδη με σταυρό του Χριστού φρατσάμενος τα της ψυχής αισθητήρια προς τον αντίπαλον εκ ουσία γνώμη καρτερός εχωρίσας και τούτον προφανούς τρόπος άμενος.

Ότι την ονομία με εγώ γινώσουμε και η αμαρτία με να οποιώνουμε στην ίδια παντός. Σήμανο είπατε και το απόνειρό να οποιώνουσαι επίσης από σαν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις σε το κρινές θέσαι. Ήδου γάρα ενώ μία συνελήφθη και ένα αμαρτία σε κήσεις σε με ειδίκρυμα. Ήδου γάρα αλήθεια διδάψε στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάδη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε πλημίσμα και υπέρχε να λευκαθήσουμε. Από τις μία αγαλία σε και προσκύνα αγαλιά σου δωστέ το ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά μου χτίσον με μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψε από το πρόσωπο σου το πνεύμα στο άγιο, μη εντελένη απέ μου. Από όντω με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω αν όμω θα σου δούσε και εσύ τη επισέ επιστρέψου, σιρήσε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυλεί την ενέσία σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία ανέδωκαν, λοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ευσθενός. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη συναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπτω θυσιαστηριών σου μόνος.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.

και τις απαταίνε τις φωνές.

Okay.

Σ' ακούς θα σωθείς.

αρχόντας εγώ τους παρθένους.

Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποσης χώρας της ανομίας ημήν. Άγιε επίση ψυχίας ασθενίας ημών, ένα και το ματό σου κυβελέησον, κυβελέησον, κυβελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν τοις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιδούσεων, δώσ' ημί σήμεων, και άφεσι μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά

Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γεννημή δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και λέησον ημάς.

Διετινημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίου Ενδόξου

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του Μακαριστού Γέροντος Αθανασίου.
2: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τον 12ο συντηρωμένο μετά από εκλογή και από κλήρου επί το ασφαλούς, τον Απόστολο Μανθία. Θα ήθελα βεβαίως πρώτα να πω κάτι και στον εαυτό μου και προς την αγάπη σας και όσοι μας ακούνε παραπέρα, γιατί πολλές φορές λέμε ήταν γραμμένο έτσι. Έτσι θέλει ο Θεός. Μην είμαστε κατήγοροι και μην έχουμε άγνοια. Το γραμμένο μόνο το Κοράνιο το λέει, το πεπρωμευγή σε γίνα του. Η Εκκλησία μας έχει τι, το που το προβλέπει. Τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνει ο καθένας μας και πού θα ενισχυθεί και πού θα βοηθηθεί και πού και πώς και πού θα καταλήξει, γιατί ακριβώς είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν θέλει να τιμωρήσει. Θέλει ακριβώς τι να κάνει. Να απαλύνει και να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό λοιπόν ήταν προβλεπωμένο για τον Ιούδα ότι θα τον μορδώσει ένας από τους 12 που θα είχε κοντά του. Και γι' αυτό και οι Απόστολοι πήραν την απόφαση και είπαν ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τη θέση του Πεσόγειου Ιούδα. Και έριξαν κλήρο και έπεσε στον Μανθέα, ο οποίος πραγματικά και ύστερα συγκαταψηφίθη μετά τον 11 και τον 12. Η αλήθεια είναι μία, ότι προβλέπει ο Θεός, δεν γράφει, και ότι θέλει να με σώσει και να μας σώσει. Θέλει να μας βοηθήσει και μας βοηθάει. Αν γνωρίζαμε με τι αφρίζουσα λύσα έρχεται ο πονηρός κατά του ανθρώπου, τότε πραγματικά θα απορούσαμε όσες φορές μας φυλάει ο Θεός από πράγματα που εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ή και πόσες φορές και εμείς οι ίδιοι δεν τα προκαλούμε, και πόσες φορές ακόμα είναι και τι ορισμένα πράγματα τα οποία συναντάμε στην πορεία της ζωής μας που δημιουργούνται καταστάσεις τα οποία πάλι και εκεί υπάρχει προβλέψη και μας προειδοποίησει. Θα είστε μισούμενοι από πάνω τον εθνόδια το όνομά μου. Θα σας διώκουνε. Θα πολλά πράγματα τα οποία όλα αυτά είναι προβλεπωμένα ότι θα υπάρχουν και υπάρχουν. Αλλά εδώ χρειάζεται λιγάκι, ή έχω πίστη ή δεν έχω. Πρέπει να ζυγίσω τον εαυτό μου όταν ακριβώς στηρίζουμε στην πίστη. Δεν λέω βεβαίως αυτό. Θα κάνω κι εγώ από την ανθρώπινη πλευρά την προσπάθεια, αλλά εκείνος θα βοηθήσει, γιατί αλίμονο αν μπορούσαμε να νικήσουμε τον πονηρό μόνοι μας δίχως τη βοήθεια του Θεού. Και με τα δυνατά όπλα που μας έδωσε, όπλο κατά του διαβόλου του Σταυρών Μηδιαδουκάς. Και εκείνο που δεν μπορεί να πιάσει ο πονηρός είναι τι? Η ταπείνωση δεν μπορεί να την πιάσει. Τον εγωιστή τον πιάνει. Γραντζώνει τα νύχια του και δεν βγαίνει με τίποτα. Το προζύμιο όσο και να του σφίξει το χέρι θα σου φύγει. Έτσι είναι και ο ταπεινός άνθρωπος. Όταν έχει ταπείνωση, κατεπείνωση, και όταν λέμε κάνω τον ταπεινό και ακόμη ταπεινολογώ και είμαι υποκριτής, τα πράγματα αλλάζουν. Ο καυτού καθεί αυτό ταπείνωση. Γιατί άκρα ταπείνωση μας έδειξε ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό ακριβώς ό,τι και αν τράβηξε, ό,τι και αν έκανε, τα έκανε λοιπόν να τα έχουμε πρότυπο εμείς. Και όσο μπορούμε να φτάσουμε προς τα εκεί, οι δυσκολίες αυτές που θα περάσουμε, θα περνάμε και θα περάσουμε. Αδύνατο να μην περάσουμε. ανάγκη είναι τα σκάνδαλα αλλού, βοήθεια του φέρουν τα σκάνδαλα. Γιατί έτσι όπως πάμε πολλές φορές σε αυτήν την χλιαρότητα που πάμε σήμερα, σε αυτή την ύλη που θέλουμε τι, να πιάσουμε, το αχόρτο αυτό που λέγεται η ειδονή, το χόρτο αυτό που λέγεται η φιλοδοξία, το χόρτο αυτό που λέγεται η χρηματολογία, το χόρτο αυτό που λέγεται τι, και οπωσδήποτε μια αλφα ζωή κατανοητική πολύ περισσότερο από ό,τι παράγουμε, όλα αυτά τα πράγματα θα οδηγηθούν κάπου οπωσδήποτε. Είναι αδύνατο. Δεν φταίει ο Θεός όμως. Το έχει προβλεπομένο. Ότι εγώ και ο καθένας μας θα προσπαθήσουμε. Και όσοι προσπαθούν πραγματικά και αγωνίζονται, και εκεί πάλι χάρη θα ενεργήσει έτσι, που και ο ίδιος θα απορρεί πώς ακριβώς γίνεται. Και έτσι ψήφισαν λοιπόν τον 12ο Απόστολο. Μια τέτοια παρόμοια πραγματικά γινόταν και εκλογές σε διάφορους, όπως είναι ακριβώς η Ιεροσύνη και η Αρχιεροσύνη ακόμα, τότε πραγματικά θα ήμασταν πολύ διαφορετικότερα. Γιατί τώρα επεμβαίνουν άλλες δυνάμεις πολλές φορές που θα πιέσουν, ή υποχρεώσεις ή ακόμα φιλία, το ένα το άλλο, και ψηφίζουν κάτι. Όταν όμως θα ήταν ότι όντως τη ψήφου κλήρου και λαού τα πράγματα καθαρίζουν όπως πρέπει να καθαρίσουν. Και έτσι, γι' αυτό λοιπόν βάλετε η Εκκλησία μας έσωθεν πολλές φορές. Όχι απ' έξω μόνο, απ' έξω δεν πάνε να ρίξουν ό,τι θέλουν, δεν πάνε να βομβαρδίσουν όπως θέλουν, δεν γίνεται τίποτα. Α, εσωτερικά είναι που είναι τα θεμέλια όταν σκάβουμε με την συμπεριφορά μας, με τον τρόπο μας, με την αδιαφορία μας ή ακόμα και με τις ιδέες που πολλές φορές βάζουμε και λέμε ότι σήμερα κάποτε ήταν η μονοφυσίτη, η αριανή, οι Προτεστάντε μετά, όλοι βγήκαν τώρα που έχουμε τον οικουμενισμό συνέχεια μπροστά μας. Τώρα εδώ θα ανάγει, πρέπει να γίνεται τι, μια σωστή πραγματική τι, κάθαρση μέσα μας. Είμαι Ορθόδοξος ή δεν είμαι. Αν είμαι, δεν χρειάζεται κανένα συμβιβασμό με τον οικουμενισμό. Αν δεν είμαι, τότε πάλι ο ίδιος δεν λέω. Θα μου δώσει ευκαιρία να αλλάξω. Αλλά θα είναι λανθασμένη όμως η απόφασή μου, γιατί έχω έτσι. Και μας χρειάζεται ο καθένας να χαράξει μέσα του τα πράγματα. Είμαι Ορθόδοξος και θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού να με βοηθήσει, να είμαι και Ορθόπραξος, για να το δείξω πραγματικά ότι η πίστη ή η Ορθόδοξος δεν είναι απλώς μια θεωρία, δεν είναι μια ψευδοφάνεια, δεν είναι ένας ατομισμός, αλλά είναι τη σύνολο, είναι κοινωνία, είναι αγάπη, είναι καλή συμπεριφορά, είναι καλός τρόπος. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πολλές φορές ξεθυμαίνουμε και ξεσπάμε στους άλλους, δείχνουν ότι μας αδικούν ή ακόμα αν ξεκουράστηκα. Τα αντίθετα, περισσότερο κουραζόμαστε έτσι όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε τον άλλον. Αλλά όταν έχεις όμως πίστη πραγματική και αγάπη και ταπείνωση κατά Θεόν, όλα αυτά πραγματικά τι, λυπάσαι, γιατί και εσύ νιώθεις ότι είσαι εσύ αμαρτωλός με τον συνάνθρωπο. Και είμαι και θα είμαστε. Αλλά εκείνο που χρειάζεται όμως τι, χρειάζεται πραγματικά να μπουν ακριβώς τι, σωστά στελέχη μέσα σε αυτό που λέγεται δικούσα εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι ο λαός. Και ο λαός σήμερα λιγάκι έχω μια αδιαφορία. Ούτε καν. Και ρίχνουμε όλο το βάρος εκεί. Εγώ είμαι εκείνο που θα προσφέρω στον κόσμο, δηλαδή ο λαός θα προσφέρει μέρη στην εκκλησία. Και η εκκλησία στη δικούσα επιβάλλει και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει την εκλογή σωστή κατά Θεόν και όχι από ρουσφέτια, και ούτε ακόμα και ξένες δυνάμεις και σκοτεινές να σφυρίξουν και να πιέσουν για να βγάλουν τον τάδι, τον τάδι, τον τάδι. Το Πνεύμα το Άγιο ανέχεται τότε. Δεν είναι ευλογή. Δεν κρυποφορούμε. Αλλά μας ανέχεται. Γιατί ακριβώς μας αγαπάει και δεν θέλει να εκδικηθεί. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη του Θεού πολλές φορές την εκμεταλλευόμεθα εμείς οι άνθρωποι. Οργιζόμαστε πάντα, ο Θεός θα με συγχωρέσει. Συγχωράει, καμία αντίρρηση. Αλλά ως πότε και ποια είναι η ώρα της στιγμής. Πότε θα φύγω και πότε θα είμαι και πώς θα μπορέσω άλλη φορά ή θα πορωθώ και δεν θα μπορέσω ακριβώς για να ξεφύγω. Γι' αυτό λοιπόν η εκλογή αυτή που έγινε σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίσει και στη δικούσα εκκλησία και στο σύνολο, μέσα στην κοινωνία, στον κόσμο. Γιατί έτσι θα μπορέσει πραγματικά τι. Και ο λαός να προσφέρει τα στελέχη, αλλά και οι δικούς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να εκλέξει. Και έτσι τότε πραγματικά, γιατί οπωσδήποτε, τότε βάλετε η Ορθοδοξία, τότε βάζουν μέσα για να μπορέσουν να βρουν σκάνδαλα, για να βρουν αδυναμίες, για να βρουν ακόμα και ιδέες, για να μπορούν να βρουν αυτά καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε και τα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ανήμωνα από τον άνθρωπο που γίνεται όργανο σκοτεινών δυνάμεων χάρη της φιλοδοξίας. Ανήμωνα από τον άνθρωπο που γίνεται ερείπιο χάρη των χρημάτων και σκληροκαρδίας. Ανήμωνα από τον άνθρωπο, τον εγωιστή, που πραγματικά ότι εγώ είμαι κι άλλος κανένας δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, προσοχή, προσευχή. Και προσευχή όταν ακριβώς τι. Πάντοτε να βγουν άξια στελέχη πραγματικά μέσα και η εκλογή να γίνεται ακριβώς τι, κατά Θεόν και όχι από ανθρώπινη πλευρά και μας ανέχεται ο Θεός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία. Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 16.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά, με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Γανωτή για την Παναγία μας ως κατηχήτρια. Πώς δηλαδή άφησε τον εαυτό της έτσι απροστάτευτο. Με αυτά θα ξεκινήσουμε, με αυτά τα ερωτήματα, εκείνη την εποχή πώς παραδόθηκε στο Θεό και τι μπορούμε εμείς σήμερα να πάρουμε από όλη αυτή την ιστορία της Παναγίας μας που δεν την έχουμε ακούσει να μιλά εμείς, αλλά άλλοι μιλούν για αυτοί, οι μαθητές μιλούν για αυτοί, οι ευαγγελιστές, και τόσο λίγο έχει μιλήσει η ίδια. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το θέμα το εμπνευστήκαμε από τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας για την Παναγία ως κατηχήτρια.
1: Εγώ κρατώ ακόμα τη συγκίνησή μου από μια ομιλία που έκανε σε ένα ναό στο Βύρονα, στην Αγία Τριάδα, για το θέμα, και ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη συγκίνηση που ένιωσα από αυτά που δεν είπα εγώ, τα διάβασα. Τα διάβασα από τροπάρια που γράψανε οι μεγάλοι, αυτοί οι μουσικοί μας, οι μεγάλοι ψάλτες μας της εκκλησίας μας για την Παναγία, δηλαδή ένα ερωτικό πανηγύρι, τέτοια λατρεία και τέτοια χαρά και τέτοιο θαυμασμό που έχουν για την Παναγία αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά αποτελούν την δόξα της Εκκλησίας μας.
0: Η Παναγία μας λοιπόν σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι πηγή έμπνευσης, κύριε Γανωτή.
1: Και σήμερα είναι, αλλά η Παναγία έγινε κατηχήτρια, δηλαδή μας πήρε από εκεί που ήμασταν στα βάθη της άγνοιας, παρόλες τις φαντασμαγορίες για τη σοφία μας, ναι, και μας έφερε στην επίγνωση της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν η Παναγία δεν έλεγε στον άγγελο το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου, και αν δεν ήταν μέχρι εκείνη την ώρα και ύστερα και σε όλη την επίγεια ζωή της ένα διαμάντι αγνότητας, δεν θα είχαμε σήμερα ούτε εκκλησία, ούτε πίστη, ούτε θεία κοινωνία, ούτε μεγαλείο της σωτηρίας μας. Και γι' αυτό είναι κατηχήτρια, διότι μας παίρνει και μας λέει ελάτε να ειδείτε. Τι να ειδείτε? Την απόλυτη αρετή και την απόλυτη εγκατάλειψη στο έλεος του Θεού, όπως το είπατε και εσείς πρωτήτερα, και το ότι ελάτρεψε τον Χριστό τόσο πολύ ώστε τον ανακάλυψε μέσα στα σπλάχνα της.
0: Η Παναγία μας όταν άφησε τον εαυτό της, ας πούμε έτσι, εκείνη την εποχή, άραγε σαν άνθρωπος θα είχε δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή τι πάω να κάνω τώρα?
1: Σκέψεις. Καταλάβατε, ξεκινάνε από σκέψεις και γίνονται πράξεις. Εδώ η Παναγία μας έμαθε να ζει μόνο με το Θεό. Από τα νηπιακά της χρόνια μέσα στο ναό, εγκαταλειμμένη από τους γονείς της, με αγγέλους να την διατρέφουν, και μας άγγελοι δεν μας διατρέφουν όταν παλεύουμε μέσα σε αυτή τη ζωή να επιβιώσουμε, τι μας, οι συντάξεις μας και οι μισθοί μας μας ζουν. Λοιπόν, ζώντας έτσι, και όταν τις είπαν τώρα θα σε παντρέψουμε, ενώ αυτή δεν είχε γνωρίσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, μόνο με τη σκέψη της ήξερε ότι για να γεννήσει μια γυναίκα πρέπει να έχει άντρα. Αυτό μόνο ήξερε. Λοιπόν, δεν είπε όχι σε τίποτα. Και ακόμη μας έδωσε ένα φοβερό μάθημα, μια κατήχηση πραγματική, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε από ζωή της τον τριαδικό Θεό. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός τον οποίον γέννησε αυτή κατά άνθρωπον, και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πώς μας το γνώρισε? Τι είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε. Και έτσι με τη ζωή της μας έδωσε το πρώτο μάθημα της κατήχησης που κάνουμε, το μήνυμα της Αγίας Τριάδας. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και μία φύση. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει η κατήχησή μας. Και τα κάνει μια κοπέλα η οποία δεν είχε πάει σχολείο, δεν είχε ζήσει μέσα στην κοινωνία, παρά ήταν μέσα στο ναό κρυμμένη σε μια γωνίτσα και προσεύχονταν. Και μόνο με την προσευχή όχι απλώς εγνώρισε τα πάντα όσα ο Θεός επέτρεψε να γνωρίσει, αλλά και μας δίδαξε τα πάντα, γιατί μας έφερε τον Χριστό που είναι η σοφία. Και γι' αυτό είναι κατηχήτριά μας. Παλεύουμε και εμείς τώρα οι δάσκαλοι και οι κατηχητές να διαφωτίσουμε τα παιδιά, αλλά ξέρετε, τα παιδιά δεν διαφωτίζονται από ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν το παράδειγμα του εαυτού τους. Εκείνο που κατηχεί τους ανθρώπους είναι το παράδειγμα που δίνει ο κατηχητής ως φορέας του Αγίου Πνεύματος. Απορούμε πολλές φορές και λέμε πως στα χρόνια των Αποστόλων χιλιάδες άνθρωποι επίστευσαν στον Χριστό, και στον μαρτύρων που πάνω στο μαρτύριό τους έβλεπαν γύρω τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν το μαρτύριο να μετανοούν, και οι ίδιοι που παρακολουθούσαν το μαρτύριο και οι ίδιοι οι εκτελεστές τους, οι βασανιστές τους, να τα παρατάνε κάτω και να γίνονται και αυτοί μάρτυρες, όπως αυτός που συμπλήρωσε τον 400ο μάρτυρα στους Αγίους 40. Λοιπόν, ήταν το παράδειγμα του ανθρώπου που έχει παραδοθεί στη χάρη του Τριαδικού Θεού και στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα.
0: Γι' αυτό και δεν την ενδιέφεραν οι παράπλευρες απώλειες, θα λέγαμε έτσι. Ποιος θα την πίστευε?
1: Όχι και να την ενδιέφεραν, δηλαδή να την ενοχλούσαν. Αλλά είχε μάθει από την κατήχηση που δέχτηκε και αυτή από το Άγιο Πνεύμα ότι αυτά που μας ενοχλούν είναι πειρασμοί, και στους πειρασμούς έχουμε βοηθό τον ίδιο τον Θεό. Άρα είναι σαν την πρόκληση που έχει ένας αθλητής να πηδήσει ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο βέβαια που το βλέπουμε μακριά όσο φτάνει είναι μια απειλή για αυτό, να πιαστούν τα ποδάρια του και να πέσει κάτω. Αλλά ο χριστιανός μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο ξέρει ότι όπου κι αν πέσει θα είναι η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή για αυτόν.
0: Αυτό το ξέρει από την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με αυτό το μυστικό τρόπο.
1: Δεν είχαν δει, ούτε μάρτυρες είχε δει η Παναγία μας, ούτε διδασκαλίες είχε δεχτεί από κανέναν. Δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομόντου. Έπαιρνε ο αρχιερέας μόνο μια φορά το χρόνο. Και πώς δεν τον ετσάκωσε, είδατε, τον εστράβωσε το Άγιο Πνεύμα και σου λέει μην κοιτάζεις κατά εκεί. Εκεί έχω το κοιμήλιον μου, την έλεγαν την Παναγία κοιμήλιον. Λοιπόν, και παρόλα αυτά γνώρισε τα πάντα. Είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το παιδί για να γίνει σωστός άνθρωπος πρέπει να τα γνωρίσει όλα. Όλα να τα γνωρίσει, ένα Αγίο Πνεύμα ότι τα γνωρίζει όλα. Ενώ με το να πέσει μέσα στις περιπέτειες της ζωής και στις αμαρτίες και σε όλα αυτά, δεν τον ωφελεί αυτό, γιατί γίνεται πειρασμός που πολλές φορές δεν μπορεί να τον υπερβεί ή και δεν θέλει να τον υπερβεί. Ενώ μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκτάει την πείρα των πάντων.
0: Και όταν βλέπουμε την πορεία της, εμείς ανθρωπίνως ας πούμε, αναρωτιόμαστε πώς η Παναγία μας έτσι μέσα στο χειμώνα τότε που πήγε να γεννήσει δεν κρίνει.
1: Ακόμα νωρίτερα, κυρία μου, και ακόμα νωρίτερα σκεφτείτε ότι όταν η Παναγία μας δέχτηκε το μήνυμα του Αγγέλου, Εκείνη την ώρα συνέλαβε το Χριστό μέσα της. Ασπόρος, εν πάση παρθενία και αγνότητη, χωρίς άντρα, γιατί δεν ήταν ακόμα παντρεμένη, ήταν μισθή. Και ο κόσμος απ' έξω την έβλεπε και κουνούσε το κεφάλι. Κοπέλα τώρα με το μνηστήρα της, που να ξέρω ότι είναι θείος της και ότι είναι γέροντας με 7 παιδιά και ότι δεν είναι, ας πούμε, νεαρός. Αλλά παρόλα αυτά λέγανε και να είναι και έγκυος, τώρα πια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν μπροστά τους μια μεγάλη αμαρτωλή για την οποία ο νόμος ο Μωσαϊκός προέβλεπε την θανάτωση δια λιθοβολισμού. Και ο Άγιος Ιωσήφ, τώρα ο μυστήρας της, λέει τι να γίνω που τη βλέπω έγκυον, και από ποιον έμεινε έγκυος, αφού ήξερε ότι αυτός δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Ναι, και σκέφτηκε να την κρύψω κάπου, γιατί τη βλέπω και αισθάνομαι ευλάβη επέναντί της και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή αμάρτησε, αλλά πάλι όμως είναι να την το φυσικό που λένε ότι αυτό είναι το αληθινό. Το φυσικό είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος, πρέπει να έχει σχέση με κάποιον άντρα. Τι γίνεται, τα χάσε ο άνθρωπος και λέει να την κρύψουμε κάπου, να πούμε δεν είναι εδώ, χάθηκε, για να μην μας την λιθοβολήσουν. Και ήταν ανιψά του, καταλάβατε. Λοιπόν, και θα μπορούσε αυτή στον μνήστορα Ιωσήφ, απέναντι στον οποίο είχε την μεγαλύτερη υποχρέωση να είναι ειλικρινής, να του πει άκουσε να δεις, την τάδε μέρα ήρθε ο Άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό, και εγώ του είπα, του προέβαλα και εγώ το φυσικό σε αυτά τα πράγματα, και του λέω μα πως θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άντρα. Και ήταν μέσα στο σπίτι του ραβωνιστικού της, καταλάβατε, και μου είπε «Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επισέ» και τα λοιπά. Οπότε θα ήταν μια διαφώτιση στην οποία θα ήταν δύσκολο να πιστέψει και ο Ιωσήφ, γιατί δεν ήταν κάτι που είχε ξαναγίνει, και μάλιστα κάτι που θα μπορούσε και να γίνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε άμα δεν έχουμε μια αφορμή, δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογισμό και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, τίποτα δεν του είπε. Στεκόταν μπροστά του με την κοιλίτσα φουσκωμένη και δεν του έλεγε τίποτα. Τι εγκατάλειψη. Ούτε το δίκιο της. Ούτε το παράπονο, γιατί δεν με πιστεύετε. Τίποτα.
0: Αυτό είναι ανεξήγητο, έτσι.
1: Άφησε στον Θεό να στείλει τον άγγελό του να πηγήσει στον ύπνο του στον Ιωσήφ, να του πει έτσι και έτσι και έτσι. Κράτησε τη γυναίκα σου. Ενώ δεν ήταν ακόμα γυναίκα του, βέβαια. Αλλά σου λέει ως προς τα χρέη που έχεις εσύ να είσαι ο προστάτης της, είναι γυναίκα σου. Σε τίποτε άλλο δεν είναι γυναίκα σου. Είναι πράγματα θαυμαστά. Και θαύμαστα, όχι μόνο θαύμαστα, πρωτόφαντα πράγματα. Και η Παναγία εγκαταλείφθηκε στη χάρη του Θεού. Σου λέει ο Θεός θα με δικαιώσει. Και την δικαίωσε ο Θεός. Και μετά θα μπορούσε, αφού το ήξερε αυτή, ότι το παιδάκι αυτό είναι ο Υιός του Θεού. Πώς μπορεί να το ξέρει κανείς αλήθεια, μπορεί να το πιστεύει αφού το είπε ο ίδιος ο Θεός, αλλά μέσα του να το κατατάξει σαν σκέψη, σαν βιωμένη σκέψη, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέει μέσα το Ευαγγέλιο ότι η δε μήτηρα αυτού ετηρεί πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής, τα κατάπινε αυτά μέσα της, τα φύλαγε. Και ήξερε ότι έχει μέλλον η υπόθεση για να τα καταλάβει τελείως και να τα παραδεχτεί. Λοιπόν, η Παναγία μας κατηχεί τώρα στο τι είναι ο Χριστός. Στο πώς ήρθε στον κόσμο, γιατί ήρθε στον κόσμο. Για να σώσει το λαό αυτού. Και τότε μεν λαός του Θεού ήταν μόνο οι Ισραηλίτες, έτσι πίστευαν οι ίδιοι μέσα στον εθνικισμό τους. Και τον εθνικισμό τους τον επέτρεψε ο Θεός για να μπορέσουν να διασωθούν από την ανάμειξή τους με τα άλλα έθνη γύρω γύρω, τα οποία ήταν σε βαθιά σκοτάδια. Λοιπόν, και τους είπε ότι θα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ενώ ύστερα είδαμε ότι Ισραήλ για το Θεό είμαστε όλοι, όλος ο κόσμος. Σπέρμα Αβραάμ είμαστε όλοι. Γιατί σπέρμα Αβραάμ? Γιατί και η Παναγία ήταν σπέρμα Αβραάμ. Και ο Υιός της, Υιός του Θεού, και εμείς τον κοινωνούμε και γινόμαστε και εμείς σπέρμα Αβραάμ. Δεν μπορούν να καφιόνται πια οι Εβραίοι ότι αποτελούν μια κάστα δυναμική και τα λοιπά, εφόσον εμείς κληρονομήσαμε την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, τόσα πράγματα μας διδάσει, και μετά από όλα αυτά να πρέπει να πάει ετοιμόγενη μέσα στο χειμώνα να αναβίστανται στο Ιεροσόλυμα, από την Ναζαρέτ στο Ιεροσόλυμα, που είναι 100 τόσα χιλιόμετρα, είναι 3 μερόνυχτα πορεία. Μια ετοιμόγενη γυναίκα να είναι πάνω στο γαϊδούρι 3 μερόνυχτα, βέβαια κάπου θα κουρνιάζουν τη νύχτα σε καμιά γωνίτσα εκεί πέρα και συνεχίζουν ύστερα. Είναι τρέλα ουσιαστικά. Και όμως δεν επιλέξει, πήγανε. Και να φτάσει εκεί η μητέρα του δημιουργού του κόσμου, η βασίλισσα των αγγέλων, και να φτάσει εκεί και να μην έχει που να μείνει και να μην παραπονεθεί, να πει: μα Ιωσήφ, δεν τους φωτίζει ο Θεός να καταλάβουν ποια είμαι εγώ? Αυτή έλεγε: ποια είμαι εγώ? Τίποτα δεν είμαι, ένα σκουπίδι είμαι εγώ, έτσι έλεγε. Και όσο αυτή έκανε τον εαυτό τη σκουπίδι, τόσο πολύ ο Θεός την ανέβαζε στους ουρανούς της μακαριότητας. Και να μην μείνει ούτε ένα σπιτάκι, ούτε ένα καλυβάκι, ούτε ένα τίποτα. Να είναι ένας στάβλος, που κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται στο στάβλο. Και μέσα στο στάβλο να πρέπει να γεννήσει. Πού να το βάλει το μωρό? Χάμου στις κοπριές. Τελικά βρήκε τη Φάτνη, το παχνί δηλαδή, το φύσηξε, το καθάρισε. Ίσως να είχε και κανένα κουρέλι μαζί της και το έβαλε μέσα, και εκεί πέρα απόθεσε το παιδί της. Και εκεί πέρα γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, χωρίς παράπονο και χωρίς, ας πούμε, αποτροπιασμό για το περιβάλλον. Εδώ με φέρετε να γεννήσω, τίποτα από όλα αυτά. Έλαμψε το ο στάβλος, ύμνησαν οι άγγελοι από πάνω. Για σκεφτείτε τη γέννηση του Υιού του Θεού μέσα σε ένα στάβλο. Το αστέρι σταμάτησε από πάνω. Βοσκοί ήρθαν και θαύμασαν με την αθωότητά τους το γεγονός, και οι μάγοι ήρθαν από την Ανατολή, βασιλιάδες, και έφεραν πολύτιμα δώρα. Πώς αναμίχθηκε η απόλυτη ταπείνωση και αφάνεια του ανθρώπινου και η απόλυτη επιφάνεια του θεϊκού από πάνω. Να μια κατήχηση. Όσο, παιδιά μου, λέει, εσείς θα κατεβάζετε τον εαυτό σας, θα τον βάζετε στις πιο απλές και ταπεινές θέσεις, όσο θα ανέχεστε όλα τα κακά που μπορεί να σας βρούνε, τόσο περισσότερο θα λάμπετε από τη χάρη του Θεού. Τι κατήχηση είναι αυτή, Θεέ μου, φοβερή. Και μετά να μην φτάνουν αυτά, μέσα σε αυτό το μπέρδεμα, πραγματικά εκείνη που είπε η μήτρη αυτοετήρη, πάντα τα ρήματα τα αυτά είναι την καρδία αυτής, να ότι πρέπει να φύγουν γιατί ο βασιλιάς του τόπου ψάχνει να βρει τον Χριστό και να τον σφάξει. Τι ανόητοι που είναι οι άνθρωποι, Θεέ μου. Και πρέπει να φύγουνε και να πάνε εξορία. Νύχτα να φύγουνε. Να μην τους δουν στα καλτερίμια να περνάνε. Γιατί είχε αμολύσει το στρατό του ο Ηρώδης να σφάξουν τα παιδάκια, που δεν μπορούσε να βρει ποιος είναι ο βασιλιάς που θα βασιλέψει στον Ισραήλ. Και να καταλαβαίνετε, η έρημος έπρεπε να περάσουν δηλαδή την Ιδουμαία και ύστερα την έρημο Σουρ, είναι 400 χιλιόμετρα να φτάσουν στα σύνορα της Αιγύπτου. Μέσα σε μια άγρια κατάσταση, βάρβαροι, που με ληστές, με θηρία, με λιοντάρια στον δρόμο, με φίδια, με τόσα πράγματα, και ακατοίκητα μέρη. πού πήγαινε και κουρνιάζανε, σε ποιες σπηλιές μέσα κρύβονταν. Και φτάσανε εκεί πέρα και έμεινε τώρα το Κάιρο, δείχνουν εκεί στα, μέσα στον ναό του Αγίου Μάρκου, νομίζω ότι είναι εκεί, το σημείο στο οποίο εγκαταδίωσε η Αγία η οικογένεια όσο καιρό έμεινε στην Αίγυπτο διωγμένη. Και να ξέρω ότι στρατεύματα από πίσω ψάχνουν να τους βρουν, να τους φάξουν. Μα τόση απόλυτη αγιότητα και απόλυτη ειρήνη, γαλήνη, αθωότητα και από την άλλη μεριά τόση ανόητη κακία και βαρβαρότητα. Εκεί έζησε η Παναγία μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί είδαμε, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που τα καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εμείς είδαμε και τους μετανάστες που ήρθαν στην πατρίδα μας με κάποια μεγαλύτερη από τον άλλον κόσμο συμπάθεια και κατανόηση. Και γιατί ήταν μετανάστης και ο Χριστός μας. Σκεφτείτε ότι λέει η παράδοση, την οποία έχει αποδειχθεί και η υμνογραφία μας που υπάρχει στο στον Ακάτσι στον ύμνο, που λέει ότι τα είδωλα μόλις μπήκε στα όρια της Αιγύπτου η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά, έπεσαν όλα τα είδωλα κάτω και έγιναν συντρίμια. Δεν το έχει το Ευαγγέλιο, αλλά το έχει παράδοση, για την οποία παράδοση ίσως την πήραν από τα απόκριφα Ευαγγέλια οι ποιητές μας και την χρησιμοποίησαν, άρα έχει επικυρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Και λέει κανείς, για σκεφτείτε ότι τα είδωλα γκρεμίστηκαν από τη χάρη του Θεού που είναι παντοδύναμη. Ακολουθούσε δηλαδή η παντοδυναμία του Θεού αυτό το βρεφάκι που ήταν πηλυγμένο σταυρό με κακουρελάκια που τον είχε τυλίξει η Παναγία, που θα είχε νερό και που θα είχε σαπούνια να τα πλύνει τα πανάκια του οι ευλογημένοι μας. Λοιπόν, και μετά να γυρίσουν πάλι τον ίδιο δρόμο και φτάνονται στα σύνορα του Ισραήλ, το πολύ ακόμα ο διάδοχος του τώρα, του, ο γιος του, του βασιλιά, ναι, του Ηρώδη, ακόμα έψαχνε να βρει τον διάδοχο του Ηρώδη και τα λοιπά. Και για να μην φανερωθούν έπρεπε να πορεύονται την νύχτα, να κρύβονται την ημέρα, να περάσουν από την Ιουδαία, να βγουν έξω από τον Ιορδάνη εκεί που είναι η Περαία τώρα που λέμε, γιατί δεν έπρεπε να περάσουν και μέσα από τη Σαμάρια, απαγορεύονταν, ναι, και να μπουν ύστερα πάλι στη Γαλιλαία, να περάσουν πάλι τον Ιορδάνη και να ανεβούν στη Γαλιλαία, να πάνε στην Ναζαρέτ, μία από τα πιο, ένα από τα πιο άσημα χωριά που υπήρχαν. Θυμηθείτε εκείνο που είπε ο Ναθανίλ, είναι δυνατόν κάτι καλό να βγει από αυτό το χωριό? Δύνατε τι εκ Ναζαρέτ καλό είναι τόσο πολύ, και να μείνουν εκεί σε αυτό το χωριό. Και η Παναγία μας δεν μπορούσε να πει από εδώ είναι ο άντρας μου, δεν θα έλεγε τέτοια, δεν θα έκανε τέτοια παραπλάνηση. Θα ήξεραν όλοι ότι εκεί είναι το χωριό του και τον ξέρουν ότι δεν ήταν παντρεμένος. Άρα κάθε φορά που η Παναγία μας έβγαινε στην πόρτα της να σκουπίσει ή άνοιγε το παράθυρο του σπιτιού της, έβλεπε κεφάλια γυναικών και ανδρών να κουνιούνται. Πού πέσαμε, πώς καταντήσαμε, την είχαν για εξόλης και προόλης την Παναγία μας. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά την κατέβασε ο Θεός, την άφησε να κατεβεί ο Θεός. Και όσο πιο χαμηλά κατέβαινε στην κρίση του κόσμου, στη μεταχείριση του κόσμου, τόσο πιο ψηλά ανέβαινε στη δόξα του Θεού. Αν τα ξέραμε αυτά και τα ζούσαμε σωστά, αν δηλαδή δεχόμασταν την κατήχηση της Παναγίας, την οποία την έκανε με τη ζωή της, με κλειστό το στόμα, δεν θα μας στενοχωρούσε τίποτα στον κόσμο. Ούτε η πιο μεγάλη αδικία που μας κάνουνε, ούτε η πιο μεγάλη στέρηση, ούτε η πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Μπορεί να πει κανείς ότι πήρε επάνω της η Παναγία μας όλο το βάσανο αυτής της ζωής, όπως ο Χριστός μας που πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, πήρε και αυτή όλες τις ταλαιπωρίες, όλες τις κατακρίσεις, όλες τις ταπεινώσεις, ακόμα και το φρικτό μαρτύριό της, να βλέπει το γιο της καρφωμένο στο σταυρό, να στάζουν τα αίματά του και αυτή να είναι κολλημένη και κοντά και να κλαίει, και μάλιστα οι ποιητές μας λένε ολολίζουσα, να ουρλιάζει από την πίκρα και το αίσθημα της αδικίας που γινόταν επάνω σε αυτόν τον Άγιο γιο της. Όλα αυτά είναι κατήχηση.

0: εισήγαν ότι σκεφτόμαστε ότι λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός είναι σε σιωπή. Αυτό μας φέρνει να σκεφτούμε ότι και η Παναγία ήταν σε μια σιωπή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ο Χριστός τουλάχιστον έκανε τόση διδασκαλία. Επί 3 χρόνια δίδαξε. Η Παναγία δεν έκανε τίποτα παρά μόνο υπέστη επάνω της όλα τα βάσιμα του κόσμου. Δηλαδή ανέχθηκε και ευχαρίστως δέχτηκε, να το πούμε καλύτερα, όλη την ταλαιπωρία που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό την τιμούμε και γι' αυτό την αγαπούμε. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, γιατί κάθε φορά που εμείς περνάμε ένα βάσινο λέμε «Ω μάνα μου, στρατιώτες εγκαταλειμμένοι στα μέτωπα, τραυματίες», λένε «Ωχ μάνα μου». Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι αυτή μας αγάπησε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πόνεσε πιο πολύ για μας. Λοιπόν τώρα όλοι στο σύνολό μας φωνάζουμε «Παναγία μας», γιατί είναι η μάνα μας, πόνεσε για μας πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και στην Τουρκία, αν κάνει κανείς μια βόλτα και θα μιλήσει έτσι με γνωστούς να μην φοβούνται, θα ακούσει τις χανούμισες τουλάχιστον να λένε «Παναγία μου, Παναγία μου», σε κάθε δύσκολη ώρα. Και λέω κι εγώ, λέει, γιατί επικαλείσαι την Παναγία? Δεν υπάρχει, λέει, καμιά ψυχή στον κόσμο που να μπορούμε να πούμε ότι μας αγαπάει. Και όλη μας η θρησκεία, η μουσουλμανική, δεν έχει ένα ίχνος ίκτου. Άκουγα και έκλαιγα από μια μετανάστρια που λέει, εγώ λέει δεν μπορώ να δουλέψω τόσο σκληρά που δουλεύω για να ζήσουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, που σηκώνουμε το πρωί στις 6 νύχτα ακόμα, να πάω στο σπίτι για να πιάσω δουλειά, μέχρι τη νύχτα πάλι και να γυρίσω στο σπίτι να ειδώ κι εγώ το μωρό μου που τάφησε κοιμισμένο, και πολλές φορές το βρίσκω κοιμισμένο. Αλλά τι να κάνω, λέει, ποιος να με λυπηθεί? Ούτε άντρας, ούτε κανένας, τίποτε. Και γι' αυτό περνάω το πρωί κρυφά, που μόλις έχει ανοίξει η εκκλησία, και ας είμαι μουσουλμάνα, πάω λέει και ανάβω το κεράκι μου.
0: Και είχαν ότι ακούμε για τους μουσουλμάνους που αγαπούν την Παναγία σε πολλά μέρη της γης, αλλά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι χριστιανοί προτεστάντες, ας πούμε, δεν την θέλουν καθόλου. Δεν είναι παράξενο?
1: Εγώ κάποτε κόντουσα να τρελαθώ σε ένα συνέδριο που είχαμε στη Γερμανία, σας το έχω ξαναπεί. Και εκεί πέρα ήταν κάποιοι πρεσβυτεριανοί, οι οποίοι λέγανε ότι καταδικάζαν, λέει, τους Ορθοδόξους. Εσείς οι Ορθόδοξοι, λέει, δεν αφήνετε γυναίκα να μπει, λέει, μέσα στο ιερό. Λέω, γιατί, λέω, ξέρετε να θέλει καμιά να μπει μέσα στο ιερό? Ύστερα λέω, εμείς πως μέσα στο ιερό έχουμε μια τεράστια εικόνα της Παναγίας που είναι γυναίκα και την τιμούμε τόσο πολύ. Λέει, εμείς, λέει, δεν έχουμε με την Παναγία τόσο στενές σχέσεις, γιατί, λέει, με την πολύ της ταπείνωση, με την πολύ της υπακοή, είπαν ακριβώς, κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Δεν αφήνει τις γυναίκες να πάρουν κεφάλι επάνω στους άντρες. Γι' αυτό, λέει, προτιμούμε να τιμούμε άλλες γυναίκες, ας πούμε τη Μαγδαληνή, που ήταν και αμαρτωλή. Δεν μπορούν να υποφέρουν.

0: Βέβαια. Και αν είχαμε ένα παράδειγμα βαρβαρότητας μεγάλης ως όλα τα χρόνια που υποφέραμε, να ξέρουμε ότι και μεταξύ τους έχουν τη βαρβαρότητα αυτή. Είναι θέμα κυρίως πολιτικό, το οποίο το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και το κάνει να γίνεται θρησκευτικό.
1: Είναι θέμα πολιτικό, τι εννοείται?
0: Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερα εις βάρος των άλλων, είτε των χριστιανών, είτε των Εβραίων, είτε των ίδιων των μουσουλμάνων που είναι αντίπαλοι τους κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κλπ. Ναι, αυτή την ώρα δηλαδή, αν πας μέσα στην αγορά, έτσι μου λένε τα παιδιά μου, εγώ δεν έχω πάει, μέσα στην αγορά και μιλήσει ελληνικά και τους πεις ότι είσαι Γιουνάνι, ανοίγουν κάτι αγκαλιές και σε σφίγγουνε.
1: Και αν ότι είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι η Παναγία θα μπορούσε να πει στον Ιωσήφ και στους άλλους, επιτέλους είμαι αυτό, συνάντησα τον άγγελο κλπ. Και να περάσει λίγο πιο εύκολα, που πάλι δύσκολα θα ήταν, αλλά να περάσει λίγο πιο εύκολα. Αυτό μας θυμίζει κάποιους ασκητές που διαβάζουμε, που δεν λένε ότι είχαν μια πνευματική χαρά ή ότι τους ήρθε το Άγιο Φως ή το είδανε το Άγιο Πνεύμα, για να μην χάσουν αυτή τη χαρά. Και όμως ένα κοριτσάκι σαν την Παναγία, που ήταν κοριτσάκι τότε, είχε αυτή την γνώση.
0: Γι' αυτό την είπαμε Παναγία. Ναι. Γιατί παρόλο το νεαρό της ηλικίας της, ανέβηκε σε όλο το ύψος και το ξεπέρασε όλων των ασκητάδων, οι οποίοι μπορεί 80-100 χρόνια ας πούμε να κάνουν μετάνοιση νηστείας, και αυτή τους ξεπέρασε όλους. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό δεν την είπαμε Αγία, τη λέμε Παναγία. Ενώ αντίθετα δυτικοί αδερφοί μας χριστιανοί λεγόμενοι την λένε Μαρία. Δεν λένε τη λέξη Παναγία ούτε τη λέξη Θεοτόκο. Την λένε Μαρία. Και που έχουν βάλει την αίρεσή τους οι άνθρωποι. Βέβαια. Επίσης η Παναγία μας με τη χάρη της, την οποία είχε και δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκε στα χρόνια της επίγειας ζωής του Υιού της, αλλά λέμε εμείς τώρα ότι ήταν ακόμα μνηστή. Ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά που είχε μείνει χείρος τη γυναίκα του. Έπρεπε λοιπόν αυτή η μικρούλα που έζησε με την προσευχή μονάχα, χωρίς να έχουν αδριέψει τα χέρια της από δουλειές, να περιποιείται μια τόση οικογένεια, να τους μαγειρεύει, να τους πλένει, να κάνει να κουβαλάει το νερό σιωπηλά. Για σκεφτείτε τα αυτά όλα. Και ουσιαστικά εδαπάνησε τη ζωή της διακονώντας. Και κάθε άλλη γυναίκα, κάθε μόνο ανθρώπινη γυναίκα, έχει και την αποζημίωσή της, την τρυφερότητα του συζύγου. Αυτή δεν είχε αυτό, ήταν σαν δούλη πραγματική μέσα στο σπίτι εκείνο, και τα έζησε η Παναγία μας. Και μετά δεν έμεινε στον τάφο, ούτε πρέπει, λέει, λένε τώρα αισθητάδες, ότι ούτε στον ουρανό ανέβηκε, γιατί είχε πολύ έγνοια κάτω στη γη, και ήρθε και περπατάει ανάμεσά μας τώρα. Και απλό χεράκι, και βοηθάει και θεραπεύει και παρηγορεί και ετοιμάζει τις απολογίες του καθενός από τώρα απέναντι στον Χριστό, για να μην κολλαστούνε, και κατηχεί τους ανθρώπους και την νεολαία μας. Θα πείτε πώς κατηχεί την νεολαία μας, αφού έχουμε τόσα παράπονα. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε παράπονα από την νεολαία. Η Παναγία τους καμαρώνει και λέει, κοίταξε πόσο πιο καλά είναι από τους γονείς τους. Ούτε παγκόσμιους πολέμους κάνουνε, ούτε ας πούμε εμπόρια ναρκωτικών κάνουν τα παιδάκια, ούτε πορνεία ανοίγουνε, ούτε πολιτικοί γίνονται να βγαίνουν στα κανάλια και να βρίζουν οι μεν τους δε και να τους συκοφαντούν.

0: κάνουνε τα χασά μου τα παιδάκια, κάνουν διάφορες αμαρτίες, αλλά είναι πολύ καλύτερα από τους γονείς τους. Και είναι αυτή απολογείται για λογαριασμό της νεολαίας μας. Και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το εκτιμήσουμε, ότι η Παναγία είναι η συνήγορος υπεράσπισης της νεολαίας απέναντι στον δικαιοκρίτη Χριστό.
1: Τη στιγμή που εμείς τα κατηγορούμε πολύ περισσότερο, έτσι, και ας είναι παιδιά μας.
0: Θυμηθείτε ότι την ώρα που προτεστάντες, διάφοροι προτεστάντες την λένε Μαρία, την Παναγία μας, οι Τούρκοι τη λένε Μαριάννα Αγιά. Μαριάννα Αγιά θα πει Αγία Μαρία. Καταλάβατε.
1: Πού οφείλεται αυτή η διαφορά τελικά, κύριε Γανωτή?
0: Κοιτάξτε, η Δύση βαρύνεται με το ότι έκανε το προπατορικό αμάρτημα του να αντικαταστήσει δηλαδή τον αληθινό Θεό με σκέψη, με πρωτοβουλία ανθρώπινη, με θεοποίηση του θνητού ανθρώπου, την έκανε πιο βαριά από όλους τους άλλους λαούς όλου του κόσμου, γιατί ήταν θιέστερη και γιατί είναι και η πλουσιότερη. Τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός τα χρησιμοποίησαν ακριβώς για να πολεμήσουν τον Θεό μέσα. Είδατε ότι προσπάθησαν να κάνουν σύνταγμα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απέτυχαν. Εμείς εδώ βέβαια θυμάμαι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τότε και να κρατάει ένα βιβλίο και λέει «Να, αυτό είναι το σύνταγμα της Ευρώπης». Αλλά το σύνταγμα της Ευρώπης δεν το υπέγραψαν και απέτυχε. Γιατί? Γιατί ήθελαν, λέει, δεν μπορούσαν να μην βάλουν μέσα το χριστιανισμό, μέσα στην αγκαλιά του οποίου, όπως κι αν ήταν, έζησε όλα τα χρόνια μέχρι τότε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι γεμάτη από ναούς, καλλιτεχνήματα, και είναι και γεμάτη από μουσικά ορατόρια, είναι γεμάτη από αναμνήσεις ιστορικής, θρησκευτικής σημασίας. Και όμως είπαν όχι χριστιανισμό μέσα. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ακόμα αντιχούν στα αυτιά μου αυτό που είπαν, ότι είπαν σε ένα συνέδριο που σας το είπα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να περιλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, γιατί με αυτές τις ιδέες που έχει διαδώσει περί γυναικών κάνει ζημιά και αυτό στο γυναικείο κίνημα. Και ύστερα μου είπαν οι άλλοι που τον ξέρανε περισσότερο, εγώ εκεί την ώρα το γνώρισα, είναι ο πρίτανης των θεολόγων της Ευρώπης, λέει, είπε ότι και τα θαύματα πρέπει να βγουν από την Εκκλησία, από την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί, λέει, αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως. Εφόσον διδένω προς τους νόμους της φύσεως και οι νόμοι της φύσεως είναι αληθινοί, άρα τα θαύματα του Χριστού είναι ψεύτικα. Και λέει, τα σοφίστηκαν και τα έγραψαν μέσα στα Ευαγγέλια οι μαθητές του για να διαφημίσουν τον Κύριό του. Και τον άκουσα ακόμη να λέει ότι ο Χριστός διατύπωσε τη διδασκαλία του στα Ευαγγέλια επηρεασμένος από τις ιδέες και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων της εποχής του. Δηλαδή δεν ήταν σοφία ο ίδιος, ούτε είχε κάποια σοφία άλλη να μας διδάξει, παρά πήρε τις προκαταλήψεις και έκανε αυτό που κάνανε, ας πούμε, όταν κάνανε το Κοράνιο, που μαζέψανε διάφορα στοιχεία από τον χριστιανισμό και από την Παλαιά Διαθήκη και κάνανε μια καινούργια θρησκεία οι άνθρωποι. Αυτή την ιδέα έχουν βέβαια
1: στη Δύση
0: όλοι, αλλά πολλοί, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αδερφοί μας, και είναι αδερφοί μας. Τους βαραίνει πάρα πολύ η αμαρτία και της ιερής εξέτασης, που με τόση ψυχραιμία εξόντωσε τόσους ανθρώπους, αλλά και των σταυροφοριών. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που διαβάζω μέσα στο βιβλίο της ιστορίας αυτού της εκδοτικής Αθηνών, που όταν μπήκανε και κύριεψαν την Ιερουσαλήμ βαρόνι αυτή της Δύσης, έγραψαν γράμμα στον Πάπα και λένε να χαίρεσαι Άγιε Πάτερ, γιατί όταν πήγαμε να προσκυνήσουμε στον Άγιο Τάφο, το γόνατο των αλόγων μας, το αίμα των απίστων έφτανε μέχρι τα γόνατα των αλόγων μας. Καταλάβατε. Και αν ήταν και υπερβολές βέβαια αυτά, αλλά όλα αυτά δείχνουν καρδιές πετρωμένες. Και αυτές οι πετρωμένες καρδιές δεν μπορεί να μην έχουν αφήσει ίχνη επάνω τους. Όταν βλέπεις σε αγγλικανικές εκκλησίες ή άλλες στη Σκωτία λόγω χάρη να έχουν τσακίσει τα τζάμια από τα βιτρό, εκεί που δείχναν πρόσωπα Αγίων, είναι τελείως ανεικονικοί, δεν ήθελαν ούτε μια εικόνα να υπάρχει που να δείχνει ένα πρόσωπο Αγίου.
1: Για αυτούς ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να γίνει Θεός και να γίνει πρώτα Άγιος και μετά να γίνει Θεός, κατ' εικόνα και οικοθωμίωση, δεν το νιώθουν αυτό?
0: Άγιος δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε οι ιερέες, μάλιστα αυτοί οι πρεσβυτεριανοί δεν θέλουν ούτε οι ιερείς. Εκεί δυο ήταν κοντά μας και μιλούσαμε και ήταν, λέει, ιερείς. Πού φαίνονταν μέσα στα τζιν που φορούσαν την ιερείς, και μια γυναίκα ήταν παπαδίνα. Και φορούσε, ήταν τιμένη ροκατζίδικα με χάντρες μπροστά της κρεμασμένες, έτσι ήταν εκείνο τον καιρό, και το μαλλί κουρεμένο αντρικά και τα λοιπά. Και το συνέδριο απέβλεπε στην προστασία των γυναικών από τη βία των ανδρών. Τρώνε ξύλο, λέει, ανελέητο. Λέω, σηκώνε, λέω, και εγώ να σε είχα γυναίκα, να σε έδρανε, κυρία. Τι σου έλεγε, να την πειράξω, δηλαδή. Ναι, θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη βαρύνεται από την πιο μεγάλη και πιο βαριά, ας πούμε, βίωση του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο το γλυκό φιλούνε, το αγκαλιάζουν, το... Ενώ όσο προχωράς προς την Ανατολή, τόσο περισσότερο θες να κρύψεις το κεφάλι σου, γιατί αισθάνεσαι ντροπή.
1: Ωστόσο η Ορθοδοξία δεν έχει επηρεαστεί από αυτά τα πράγματα.
0: Είδατε, ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση. 500 χρόνια οι Τούρκοι κυριαρχούν στη Μεσόγειο, όχι μόνο, ναι, σε όλη τη Μεσόγειο, από το Μαρόκο γύρω γύρω όλη την Αφρική, την Αραβία ολόκληρη, την Ασία μέχρι και την Περσία, και από πάνω και την Ευρώπη μέχρι τη Βιέννη, την Αυστρία. Λοιπόν, τόσοι μαρτύρησαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί από το μαχαίρι των Τούρκων. Ένας μη Ορθόδοξος δεν μαρτύρησε. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ κανέναν, δεν ακούστηκε. Κανένας. Απόδειξε ότι ο Θεός την τιμή αυτή του μαρτυρίου την έδωσε σε αυτούς που είχαν τη σωστή πίστη. Δεν σε αφήνει ο Θεός να γίνεις μάρτυρας εάν δεν είσαι σωστός, δικός του άνθρωπος.
1: Ωστόσο στη συνέχεια έχουν μαρτυρήσει βέβαια και τέτοιοι άνθρωποι σε μοναστήρια, τέτοια.
0: Δημοκρατία. Έχουν μαρτυρήσει κάποιοι όπως ο Μαξιμιλιανός Γκλέμπ, ένας ιερέας καθολικός στα στρατόπεδα των Ναζί,
1: ναι,
0: που δέχτηκε να πεθάνει αυτός για να γλιτώσει ένας που είχε οικογένεια. Ναι, εντάξει, έχουμε, έντα. Αλλά τόσο λίγοι, γιατί μην λογαριάζετε τους πρώτους χριστιανούς με τους διωγμούς στη Ρώμη, ότι ήταν δυτικοί οι άνθρωποι και δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η ψυχολογία και η φιλοσοφία των δυτικών. Ακόμα ήταν ορθόδοξοι μέχρι το μεγάλο σχίσμα. Ήταν οι άνθρωποι ορθόδοξοι. Πάνω στην Σκωτία και στην Αγγλία μέχρι τον 6ο αιώνα ήταν ορθόδοξοι, ύστερα έγιναν καθολικοί.
1: Και να επιστρέψουμε στο θέμα μας με την Παναγία μας ως κατηχήτρια.
0: Και τώρα κατηχεί τα παιδιά μας, γιατί είμαστε ανάξιοι εμείς να τα κατηχήσουμε σωστά.
1: Σήμερα πώς τα κατηχεί δηλαδή?
0: Τα κατηχήματα να μιλάει στην καρδούλα τους, να προκαλεί μετάνοια, να προκαλεί φόβο Θεού. Χτες είδα σε μια εκκλησία που είχαν φέρει την Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, την εικόνα, και έρχονταν κόσμος και προσκυνούσε συνέχεια, και καθ' όλη την διάρκεια της ομιλίας μου ήταν ουρά ο κόσμος δίπλα, δίπλα από το τραπέζι που καθόμουν και μιλούσα, και προσκυνούσε συνέχεια. Ήρθε και μια μαμά με το κοριτσάκι της, προσκύνησε την Παναγία με μετάνοιες και προσκύνησε και το παιδάκι και το πήρε, ήθελε να φύγουν. Δεν είχε κάνει 2-3 βήματα το, η μάνα με το παιδί, και το κοριτσάκι γυρίζει πίσω, κοιτάζει την Παναγία και της κάνει με το χεράκι της γεια. Τόσο κοντινή, τόσο δική της τη θεωρούσε, σαν να άφηνε μια συμμαθήτριά της, μια φιλενάδα της, και έφευγε.
1: Η Παναγία έχει να κάνει με τους αθώους, έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχει να κάνει με όλους τους αθώους. Δηλαδή δεν υπάρχει αθώος άνθρωπος που να μην την αναγνωρίζει, να μην την κοιτάζει και να θέλει να μην φύγει από κοντά της. Αυτή την ώρα μαρτυρούν στην Ελλάδα μας μόνον πάνω από 1000 παιδάκια την ημέρα με τις εκτρώσεις. Τι είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά? Ποιος θα τα κλάψει αυτά, αφού δεν τα κλαίει η μάνα που τα γέννησε, που ήταν να τα γεννήσει και τα σκότωσε? Ποιος θα τα κλάψει? Μόνο η Παναγία μπορεί να τα κλάψει. Δηλαδή είναι σαν την Παναγία όταν ήταν και αυτή η μικρούλα, αφημένα μόνο στην Παναγία. Δεν γνώρισαν καν τον κόσμο, όπως η Παναγία δεν είχε γνωρίσει τον κόσμο όταν ήταν κρυμμένη μέσα στα Άγια των Αγίων.
1: Και στον μέλλοντα αιώνα πώς θα έχουμε την Παναγία κοντά μας? Τι λένε οι γραφές?
0: Κοιτάξτε, το πώς να το ζητήσουμε από τον εαυτό μας πρώτα. Όπως την έχουμε τώρα, όσο την έχουμε τώρα στο σεβασμό μας και στην λατρεία μας, με την ευρύτερη έννοια της λατρείας, έτσι την έχουμε και παραπέρα, εάν δεν χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί και κάποτε ήξερα μια ποιήτρια που έγραφε ποίηματα πολύ ζεστά για την Παναγία και για τον Χριστό μας, και ύστερα από κάποια χρόνια έχασε η γυναίκα αυτήν τη θέρμη της. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το ένιωσα, το έψαξα και πόνεσα. Μπορεί και εμείς να τα χάσουμε. Γι' αυτό λέει ο Μακρυγιάννης ότι η παράδοσή μας, η πίστη μας είναι σαν ένα τζιβαϊρικό. Τζιβαϊρικό λέγανε όλα τα χρυσαφικά, τα μαλαματικά που λένε. Και το κρατάμε, λέει, στην απαλάμη μας και πορευόμαστε. Και φόβος είναι να μην τεράσει ανάμεσα στα δάχτυλά μας και μας πέσει και το χάσω. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε, να κρατούμε σφιχτά τα δάχτυλά μας. Λοιπόν, αυτά είναι μυστήρια. Ό,τι όμως ο Θεός επιτρέπει να βγάζει γη, τώρα λέει και βγάζει και παπαρούνες κιόλας, έχει βγάλει επάνω στο πήλιο, να βγάζει τις μαργαρίτες, τις ανεμόνες, να στολίζει τις αμυγδαλιές με τα λουλούδια τους και να λάμπει ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα που τα σκορπίζει, και όλα αυτά σημαίνει ότι ο Θεός μας ετοιμάζει για ένα πανένδοξο και περίλαμπρο αμήν στην ιστορία. Αλλά εμείς τα βλέπουμε μέσα στο πνεύμα της ποίησης. Δεν μπορούμε με την λογική μας ακόμα να τα καταλάβουμε, και είμαστε απαισιόδοξοι.
1: Όμως ας αφήσουμε την Παναγία να μας κατηχήσει.
0: Έτσι,
1: όσο εκείνη γίνεται.
0: Τιμή της Παναγίας μας. Ας αφήσουμε την Παναγία μας να μας κατευθύνει.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα όμορφα μας είπατε και ακούσαμε σήμερα.
0: Άστε καλά.
1: Φίλοι μας, είχαμε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον κύριο Κώστα Γανωτή σήμερα με το θέμα «Η Παναγία ως κατηχήτρια». Ακούσαμε πώς η Παναγία μπορεί να είναι κοντά μας ως κατηχήτρια, μπορούσε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας, αφότου ο Χριστός ήρθε πάνω στη γη, μέχρι σήμερα και μέχρι τα έσχατα. Εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμενοι να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέτρα ελαιού σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ειν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέγχο σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα αφού ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσων.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνος άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθροφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μύστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λιρόδι μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε εγών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρνες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων εκλού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάς δε σπιστός βόμενο. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχων ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες τους ηλιπτέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας τους ηλιπτέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλουν άπτου σοφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς εις αποδήμουσις αυτού χάριντος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολά. Ως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ως δεν τρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τ' όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη υπε μήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντροξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα φίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αυθείας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και οι τιήματων της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσιν νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Είναι αμή έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό τους. Αμήν.
6: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ο αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
8: Όσο χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
7: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμια.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμια.
7: Πτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθινα, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμηση.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εδώ.
1: Η δασκάλα. Η Μαρία Καλογύρου, μια νεαρή δασκάλα της Κιμόλου, υπέφερε από οξία νευρασθένεια, η οποία τελικά εξελίχθηκε σχεδόν σε παραφροσύνη. Νοσηλεύθηκε για αρκετό διάστημα σε κλινική της Αθήνας, αλλά δεν παρουσίασε καμία βελτίωση. Απελπισμένοι ο αδελφός και η μητέρα της την έταξαν στην Ευαγγελίστρια της Τίνου, όπου κατέφθασαν με το ατμόπλιο Σάμος. Μόλις αποβιβάστηκαν, μητέρα και αδελφός θέλησαν να την οδηγήσουν στο ναό της Θεοτόκου. Εκείνη όμως αντέδρασε από φόβο μήπως τη δέσουν και τη φυλακίσουν. Παρέμειναν λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο και το βράδυ βγήκαν να κάνουν περίπατο. Κάποια στιγμή η άρρωστη ένιωσε μια καταμάχητη δύναμη να την ελκύει προς την εκκλησία και παρακάλεσε να την οδηγήσουν εκεί. Ο ναός εκείνη την ώρα ήταν κλειστός. Για να μην τη δυσαρεστήσουν όμως, προχώρησαν στο περίβολο, ανέβηκαν τα μαρμάρινα σκαλοπάτια και στάθηκαν μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Ο αδελφός της Μαρίας ρίχνει μια ματιά από το τζάμι προς το ιερό και ύστερα γυρίζει και λέει: «Είμαστε τυχεροί. Μέσα στην εκκλησία είναι μια καλόγρια και θα έρθει να μας ανοίξει». Πλησιάζει η μητέρα στο τζάμι και βλέπει και αυτή μια ψηλή γυναίκα μαυροφόρα. Γυρίζει στην άρρωστη και τη βλέπει να κοιτάζει εκστατική και συγκινημένη προς την είσοδο, σαν να έβλεπε κάτι υπερφυσικό. Ξαφνικά η μαυροφόρα εξαφανίστηκε, ενώ συγχρόνως ισχυρός κρότος ακούστηκε μέσα από τον ναό. Ειδοποιήθηκε ο θυρωρός και στη συνέχεια ο προθυερέας και ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Ερεύνησαν προσεκτικά την εκκλησία και βεβαιώθηκαν πως δεν υπήρχε μέσα κανείς. Ταυτόχρονα όμως βεβαιώθηκαν πως η άρρωστη είχε συνέλθει και ένιωθε τον εαυτό της υγιή. Το θαύμα διαδόθηκε γρήγορα σε όλο το νησί και άρχισε από τη νύχτα ακόμη να σειρεί κόσμο στην εκκλησία. Χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και εψάλλει έκτακτη δοξολογία.

Νεκρανάσταση. Ο Αναστάσης, ένα τρίχρονο αγοράκι, ήταν η μοναδική παρηγοριά της μητέρας του Σοφίας από τότε που ο σύζυγός της την εγκατέλειψε. Τώρα όμως είναι η δεύτερη μέρα που ο Αναστάσης κοίταται νεκρός, σπαραγμένος από τα νύχια του Χάρου, ύστερα από πάλι άνηση. Η ανεξάντλητη μητρική αγάπη είχε προσφέρει ό,τι μπορούσε. Κοιτάζει τώρα το κάτασπρο πρόσωπό του και δεν πιστεύει στα μάτια της. Χαϊδεύει το παγωμένο κορμί, πιάνει τα κοκαλωμένα χέρια και της ξεφεύγει μια σπαρακτική κραυγή. «Παναγιά μου, πώς να το πιστέψω?» Με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα και την αγρύπνια, τριγυρίζει σαν φάντασμα μέσα στο έρημο σπίτι, ενώ η μνήμη της φτερουγίζει σε κόσμους ξένους και μακρινούς. Φαντάζεται ένα πλήθος ανθρώπων να περνάει από μπροστά της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει τους πεθαμένους γονείς της που κρατούν από το χέρι το άμυρο παιδί της. Τρέχει να το αρπάξει από τα χέρια τους, αλλά άδικος σκόπος. Όταν συνέρχεται, βλέπει και πάλι τη σκληρή πραγματικότητα. «Παναγιά μου, μεγαλόχαρη εκλυπαρή, δώσε μου πίσω τον Τάσο μου. Να, σε παρακαλώ γονατιστεί μπροστά στη θαυματουργή σου εικόνα». Το σούρουπο έδωσε τόπο στη νύχτα και όταν άρχισε να ροδίζει η αυγή, έγινε κάτι ανέλπιστο. Άρχισαν να ροδίζουν και τα χείλη του νεκρού παιδιού. Το άψυχο σώμα πήρε πνοή. Ανοίγει καλά η μητέρα τα μάτια για να πιστεί πως δεν την ξεγελάνε, μα την πείθει καλύτερα η άτονη φωνή του Αναστάση για την νεκρανάστασή του. Η μεγαλόχαρη είχε κάνει το θαύμα της. Πέρασαν χρόνια. Η Σοφία Μανδύλη από το Αυλωνάρι Ευβίας, η ευτυχισμένη τώρα μητέρα, ξενιτεμένη στο Έντμοντον του Καναδά, γράφει σε κάποια επιστολή της προς το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου. 15 Μαρτίου 1938. Σας στέλνω μια φωτογραφία δική μου και του παιδιού μου. Μου το ανέστησε η Παναγία όταν το είχα 3 χρονών και επί 3 ημέρες νεκρό. Η χάρη της που την παρακαλούσε σαν τρελή από τον πόνο μου το ξανάφερε στη ζωή. Τώρα σας στέλνω τη φωτογραφία του για να το δείτε παλικαράκι πια. Και σε άλλο γράμμα σημειώνει: «Ήλπιζα να έρθω να προσκυνήσω την εικόνα της και να μείνω για πάντα κοντά της. Δεν μου είναι όμως δυνατό. Τη μεγαλόχαρη σκέπη και στήριγμα του κόσμου, όταν την παρακαλώ τη νιώθω δίπλα μου, παρηγοριά μου. Και όσο θα βρίσκομαι στη ζωή, ποτέ δεν θα λείψει το όνομά της από τα χείλη μου».

Ο Βλάσφημος. Το 1915 ο αθηναϊκός τύπος δημοσίευσε ποικίλα θαύματα που συντελέστηκαν από την εικόνα της Μεγαλόχαρης, η οποία είχε μεταφερθεί στην Αθήνα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας είχε γίνει για να θεραπευθεί ο βαριά άρρωστος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος πράγματι θεραπεύθηκε θαυματουργικά. Στην πρωινή εφημερίδα Αστραπή αναγράφεται το ακόλουθο θαύμα όπως το διηγήθηκε ο έμπορος Δημήτριος Μπουρνιάς, που διατηρούσε κατάστημα στην οδό Αγίου Μάρκου 36. Την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουλίου 1915 φιλοξενούσα στο σπίτι μου κάποιο στενό μου φίλο. Το μεσημέρι ενώ τρώγαμε του λέω «Δόξα σοι ο Θεός, η Μεγαλόχαρη της Τίνου έκανε το θαύμα της και σώθηκε ο βασιλιάς». Εκείνος τότε με διέκοψε και ξεστόμησε με ασέβεια. «Δε βαριέσαι, αυτό το παλιόξυλο που έφεραν». Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τη φράση και έπιασε απότομα το λαιμό του σαν να κατάπιε αναμένο κάρβουνο. Την ίδια στιγμή ένιωσε δύσπνοια, έχασε τη μιλιά του, ενώ τα μάτια του κοίταζαν έντρωμα και παρακλητικά. Όλοι τότε σηκωθήκαμε να τον βοηθήσουμε, να του φέρουμε νερό, αλλά αυτός δεν δεχόταν τίποτε. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση. Έτρεξα στο εικονοστάσι, στο διπλανό δωμάτιο, πήρα μία εικόνα της Παναγίας και του την έφερα. Μόλις την αντίκρισε, γονάτισε αυθόρμητα, άπλωσε τα χέρια και την ασπάστηκε με ευλάβεια. Την ίδια στιγμή ένιωσε θεραπευμένος και με δάκρυα στα μάτια είπε «Ο Θεός με τιμώρησε επειδή βλαστήμησα. Η Μεγαλόχαρη όμως έκανε και σε μένα το θαύμα της».

Αγία Εκατερίνη. Η μεγαλομάρτης Εκατερίνη, θυγατέρα του ηγεμόνος της Αλεξανδρίας Κόνστα, μαρτύρησε για τον Χριστό στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν βασίλευε ο Μαξιμιανός. Πριν γίνει χριστιανή, πολλοί συγκλητικοί τη ζήτησαν σε γάμο για τη σπάνια σοφία και ομορφιά της. Η μητέρα της, κρυφή χριστιανή για τον φοβερό διωγμό του αυτοκράτορα, καθώς και άλλοι συγγενείς της, τη συμβούλευαν να παντρευτεί για να μην πέσει σε ξένα χέρια η εξουσία του πατέρα της. Εκείνη όμως διαφωνούσε και επειδή οι συγγενείς επέμεναν τους είπε «Δέχομαι να παντρευτώ, αλλά ο σύζυγός μου θέλω να είναι ανώτερός μου στην ευγενική καταγωγή, στην ομορφιά, στον πλούτο και στη σοφία». Παρόλες τις έρευνές τους δεν βρέθηκε κανείς που να συγκεντρώνει σε ανώτερο βαθμό και τα τέσσερα αυτά χαρίσματα της Αγίας. Έξω από την πόλη έμενε κρυμμένος ένας Άγιος ασκητής που τον είχε πνευματικό η μητέρα της. Σε αυτόν οδήγησε την Εκατερίνη για να λύσουν το πρόβλημά τους. Ο ασκητής όταν είδε τη συνετή κόρη και άκουσε τα γνωστικά της λόγια σκέφτηκε να την ελκύσει στον Χριστό. «Γνωρίζω», της είπε, «κάποιο θαυμάσιο άνθρωπο που σε ξεπερνά πολύ σε όλα τα χαρίσματα που ανέφερες και σε άλλα αναρρύθμιτα. Η λάμψη της ομορφιάς του νικά τον ήλιο. Η σοφία του κυβερνά όλα τα αισθητά και νοητά κτίσματα. Ο πλούτος του μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, αλλά διαρκώς αυξάνει. Τέλος, η ευγένειά του είναι ανέκφραστη και ακατανόητη». Η Εκατερίνη, συνεπαρμένη από όσα άκουγε, ρώτησε: «Αυτός που τόσο εγκομιάζεις, ποιον έχει πατέρα?» «Δεν έχει πατέρα γήινο. Γεννήθηκε όμως υπερφυσικά, από μία υπεραγία Παρθένο. Θα μπορούσα να τον δω. Αν κάνεις ό,τι σου πω, θα αξιωθείς να τον δεις. Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό, γι' αυτό είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι με προστάξεις». Τότε ο πνευματικός πήρε μια εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, την πρόσφερε στην κόρη και της είπε: «Αυτή είναι η αϊπάρθενη μητέρα του ανθρώπου εκείνου με τα πολλά χαρίσματα. Πάρε τη λοιπόν στο σπίτι σου, προσευχήσου μπροστά της όλη τη νύχτα και παρακάλεσέ τη να σου δείξει τον ιό της. Ελπίζω πως αν προσευχηθείς με πίστη θα εκπληρώσει το αίτημά σου». Η Εκατερίνη πήρε την ιερή εικόνα, πήγε στο παλάτι της, κλείστηκε τη νύχτα στο δωμάτιό της και άρχισε να προσεύχεται. Κάποια στιγμή από τον κόπο αποκοιμήθηκε. Βλέπει τότε στον ύπνο της τη Θεοτόκο, καθώς ήταν ζωγραφισμένη στην εικόνα μαζί με το θείο βρέφος. Ο Κύριος όμως είχε στραμμένο αλλού το πρόσωπό του. Η Εκατερίνη άλλαξε θέση για να μπορέσει να το δει, αλλά ο Κύριος και πάλι την αποστράφηκε. Αυτό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, οπότε ακούει την Παναγία να του λέει: «Κοίταξε παιδί μου τη δούλη σου Εκατερίνη που ξεπερνά στον πλούτο, στη σοφία και στην ευγένεια όλες τις νέες του κόσμου». Ο Κύριος τότε παρατήρησε: «Όχι μητέρα, εφόσον παραμένει στην πλάνη των ειδώλων είναι αγράμματη, φτωχή και καταφρονεμένη. Γι' αυτό δεν μπορώ να την αντικρίσω. Σε παρακαλώ παιδί μου, μην καταφρονήσεις το πλάσμα σου. Πες της τι πρέπει να κάνει για να απολαύσει τη δόξα σου και να αντικρίσει το πρόσωπό σου. Ας πάει στον γέροντα που της έδωσε την εικόνα και ας κάνει ό,τι θα της συμβουλέψει». Η Εκατερίνη ξύπνησε γευμάτη θαυμασμό. Πρωί-πρωί πήγε στον γέροντα, του διηγήθηκε με δάκρυα όσα είδε και άκουσε και τον ρώτησε τι να κάνει για να εκπληρωθεί η επιθυμία της. Εκείνος τότε την κατήχησε στα μυστήρια της αληθινής πίστεως. Σε λίγο διάστημα η Εκατερίνη είχε καταρτιστεί με κάθε ακρίβεια. Και δεν έμαθε τη χριστιανική πίστη μόνο στη θεωρία, αλλά πίστεψε με όλη της την καρδιά και δέχθηκε τέλος και το Άγιο Βάπτισμα. Ύστερα της παρήγγειλε ο γέροντας να προσευχηθεί στη Θεοτόκο για να της εμφανιστεί και πάλι. Τώρα η Εκατερίνη, ντυμένη τη θεοήφαντη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και εξαγνισμένη από την νηστεία, προσεύχεται στο δωμάτιό της μέχρι αργά τη νύχτα. Κάποια στιγμή που αποκοιμήθηκε, βλέπει και πάλι το θείο βρέφος στην αγκαλιά της Παρθένου. «Πώς βλέπεις τώρα την κόρη?» ρώτησε η Παναγία τον Κύριο. «Ναι, τώρα έγινε φωτεινή και ένδοξη, πλούσια και πάνσοφη, ευγενική και χαριτωμένη. Τόσο πολύ τη συμπαθώ, ώστε δέχομαι να τη λάβω σαν νύμφη μου». Η Εκατερίνη, ακούγοντας τα λόγια του Κυρίου, γονάτισε δακρυσμένη.
Δεν είμαι άξια, δέσποτα, να βασιλεύσω μαζί σου. Αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου. Τότε η κυρία Θεοτόκος πιάνει το δεξί χέρι της κόρης και παρακαλεί. Δώσε της, κύριε, το δαχτυλίδι του Αραβώνα για να την υμφευθείς και να την αξιώσεις να βασιλεύσει μαζί σου. Αμέσως ο Ιησούς Χριστός της δίνει ένα ωραιότατο δαχτυλίδι και της λέει: «Ορίστε, από σήμερα είσαι νύμφη μου. Φύλαξε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία και μη συνδεθείς ποτέ με επίγειο νυμφίο». Μόλις ξύπνησε η Εκατερίνη, είδε πραγματικά στο δεξί της χέρι ένα δαχτυλίδι και αμέσως η καρδιά της εχμαλωτίστηκε από τον θεϊκό έρωτα του.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπήρξε ο χαλκέντερος πολέμιος του Νεστορίου και υπέρμαχος της Θεοτοκίας της Αϊπαρθένου. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 αγωνίστηκε με παρησία για τη Θεοτόκο. Οι αγώνες του για τη μητέρα του Κυρίου προκάλεσαν την ιδιαίτερη εύνοιά της για αυτόν, όπως φανερώνει το ακόλουθο περιστατικό. Σε ένα προάστιο της Χαλκιδόνας, στη Δρή, συγκροτήθηκε μία ληστρική σύνοδος που καταδίκασε ερήμην τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Άγιος Κύριλλος, από άγνοια και όχι από κακία, υιοθέτησε τις αποφάσεις της Συνόδου και έφτασε μέχρι το σημείο να μην θέλει να μνημονεύει το όνομα του Αγίου στα δίπτυχα μαζί με τα ονόματα των άλλων πατριαρχών. Ήταν όμως καλοπροαίρετος και όταν του έγιναν οι ανάλογες συστάσεις, εξήτασε καλύτερα τα πράγματα, αναγνώρισε το λάθος και διόρθωσε τη στάση του. Στην αλλαγή του αυτή συνετέλεσε και το παρακάτω όνειρο. Του φάνηκε πως βρισκόταν σε ένα τόπο ωραιότατο και δοκίμαζε μια χαρά ανεκλάλητη. Έβλεπε εκεί τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και άλλους άντρες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Έβλεπε επίσης ένα ναό πολύ φωτεινό και μεγαλοπρεπή, από όπου ακουγόταν μια ουράνια ψαλμωδία. Προχώρησε μέσα στο ναό και αντίκρισε την υπεραγία Θεοτόκο, περιστοιχισμένη από πλήθος Αγίων Αγγέλων, να λάμπει από άρρητη δόξα. Κοντά στη Θεομήτωρα στεκόταν με μεγάλη τιμή και πολλούς δορυφόρους ο Ιερός Χρυσόστομος, κρατώντας στα χέρια το βιβλίο των διδαχών του. Ο Άγιος Κύριλλος προχώρησε για να προσκυνήσει την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιωάννης όμως μπήκε στη μέση και όχι μόνο τον εμπόδισε, αλλά θέλησε να τον βγάλει έξω. Έντρομος εκείνος σκεπτόταν γιατί άραγε να οργίστηκε τόσο εναντίον του ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε επεμβαίνει η Παναγία και λέει: «Συγχώρησε τον Ιωάννη και μην τον διώχνεις. Όσα έχει πει εναντίον σου δεν τα είπα από κακία, αλλά από άγνοια». «Όχι, δεν τον συγχωρώ», έκανε τάχα θυμωμένος ο Άγιος. «Συγχώρησέ τον για την αγάπη μου», επέμεινε η Παναγία, «γιατί αγωνίστηκε πολύ για την τιμή μου, κατατρόπωσε τον Νεστόριο και με ανακήρυξε Θεοτόκο». Αμέσως εκείνος ηρέμησε, αγκάλιασε τον παλαιό του αντίπαλο και τον ασπάστηκε με αγάπη. Από τότε η εκτίμηση του Αγίου Κυρίλλου προς τον Άγιο Ιωάννη ήταν απεριόριστη. 32 χρόνια αγωνίστηκε ο Άγιος Κύριλλος στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας και όταν παρέδιδε την Αγία Ψυχή του, η Παναγία δεν τον λησμόνησε. Ήρθε κοντά του και του παραστάθηκε με ενδιαφέρον, όπως και εκείνος στη ζωή του την υπηρέτησε πιστά και αγωνίστηκε για την τιμή της.

0: Όσιος Ρωμανός ο μελωδός. Όσιος Ρωμανός, αν και δόκιμος εργάτης της αρετής, ήταν εντελώς άμουσος και κακόφωνος. Κι ήταν τόσο πολύ, ώστε συχνά τον κορόιδευαν και τον περιγελούσαν. Πατρίδα του ήταν η έμεσα της Συρίας και είχε χρηματίσει διάκονο στη Βηρητό. Το 496 επί Αυτοκράτορος Αναστασίου του Πρώτου έρχεται στη Βασιλεύουσα. Εδώ αρέσκεται να συχνάζει και να αγρυπνεί στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, αλλά περισσότερο στον ναό της Θεοτόκου στα του Κύρου, όπου περνούσε το ημερονύκτιο με αγρυπνίες και προσευχές. Στην εκκλησία αυτή υπήρχε εικόνα της Θεοτόκου, που τελούσε πάμπολα θαύματα. Σε αυτή λοιπόν πρόσπεσε ο διάκονος και την παρακαλούσε να του δώσει το χάρισμα της μελωδίας. Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα παρακολουθούσε ο Όσιος στο ναό την αγρυπνία. Στην έκτη οδή, ενώ βρισκόταν κοντά στον άμβονα, τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Βλέπει τότε την Θεοτόκο να κρατά ένα κοντάκιο, χαρτί τυλιγμένο κυλινδρικά, και να του λέει «Πάρε και φάγε το». Το πήρε πράγματι και του φάνηκε πως το κατάπιε. Από τη στιγμή εκείνη έλαβε το ποθούμενο χάρισμα. Ξύπνησε αμέσως, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει το τροπάριο, η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ο Όσιος Ρωμανός συνέθεσε πάνω από 1000 κοντάκια αναφερόμενα σε εορτές δεσποτικές, θεομητορικές και σε μνήμες Αγίων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Οι δύο λόγοι του Νεστορίου. Ο Αββάς Κυριακός ήταν πρεσβύτερος στη Λαύρα του Καλαμόνος, κοντά στο ποταμό Ιορδάνη. Κάποτε διηγήθηκε τα εξής. Μια νύχτα είδα στον ύπνο μου να στέκουν έξω από το κελί μου μία πορφυροντημένη γυναίκα με σεμνή εμφάνιση και δύο άντρες ιεροπρεπείς και σεβάσμοι. Κατάλαβα πως η γυναίκα ήταν η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος, ενώ από τους άντρες ο ένας ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο άλλος ο Τίμιος Πρόδρομος. Βγήκα από το κελί και τους παρακάλεσα να περάσουν μέσα για να το ευλογήσουν. Η Θεοτόκος όμως αρνήθηκε. Εγώ επέμεινα για πολλή ώρα να την παρακαλώ, οπότε εκείνη αποκρίθηκε αυστηρά. «Έχεις τον εχθρό μου στο κελί σου και πώς θέλεις να μπω?» Αυτό είπε και έφυγε. Όταν ξύπνησα άρχισα να σκέφτομαι στενοχωρημένος, μήπως αμάρτησα με τον λογισμό απέναντί της. Στο κελί μου δεν υπήρχε άλλος κανείς παρά μόνο εγώ. Για πολλή ώρα εξέταζα τον εαυτό μου, αλλά δεν βρήκα να έσφαλα σε τίποτε απέναντί της. Σηκώθηκα τότε πολύ λυπημένος και πήρα να διαβάσω ένα βιβλίο για να διώξω τη λύπη με την ανάγνωση. Το βιβλίο ήταν του Αγίου Ησυχίου, πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Καθώς το ξεφύλιζα, βρήκα προς το τέλος δύο λόγους του Δισεβούς Νεστορίου. Κατάλαβα αμέσως ότι αυτός είναι ο εχθρός της Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε και το επέστρεψα σε αυτόν που μου το είχε δώσει λέγοντας: «Πάρε το βιβλίο σου, αδελφέ, γιατί περισσότερο ζημιώθηκα παρά ωφελήθηκα». Και όταν του εξήγησα τα συμβάντα, έκοψε με ζήλο τους δύο λόγους του Νεστορίου και τους πέταξε στη φωτιά λέγοντας: «Δεν θα παραμείνει στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊ Παρθένου μα.

Η αιρετρική πατρικία. Κάποια πατρικία που λεγόταν Κοσμιανή ήρθε μία νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε: «Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας». Το είπε αυτό γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Σεβίρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε: «Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθει σε μυστηριακή κοινωνία με μας». Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδος της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Έτσι και έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβίρου και ύστερα, μετανοημένη, κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.

Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επωνομαζόμενος αγγελόφωνος για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δειράχειο το 1270, στα χρόνια της Βασιλείας των Κομνηνών. Για την εξαίρετη φωνή του τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο μουσικής. Ήταν εξαίρετος και στο ήθος, γι' αυτό ο βασιλιάς τον αγαπούσε υπερβολικά, καθώς και όλοι οι υπάρχοντες. Ο ίδιος όμως, από φόβο μήπως η πρόσκαιρη δόξα του στερήσει την ουράνια αγαλίαση, σχεδίαζε να αναχωρήσει από τον κόσμο. Κάποτε, ο ηγούμενος της Λαύρας του Άθο επισκέφθηκε τον βασιλιά για αναγκαία υπόθεση. Η θέα του ηγουμένου και η κοσμιότητά του φούντωσαν στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία. Αδιαφορεί λοιπόν για τη βασιλική εύνοια, αλλάζει τα μεταξωτά ρούχα του με τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο θυρωρός της Μονής τον ρωτάει: «Τι ζητάς και ποια τέχνη γνωρίζεις?» Και εκείνος, κρύβοντας την πραγματική του τέχνη για να μην τον ανακαλύψει ο βασιλιάς, απαντά: «Βοσκός είμαι και ποθώ να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος τον δέχτηκε, τον δοκίμασε για λίγο καιρό και αφού τον έκυρε μοναχό, τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τράγους. Έτσι, ο Όσιος πραγματοποίησε τον πόθο του και εκτελώντας τη διακονία του, προσευχόταν συγχρόνως απερίσπαστος μέσα στην αγαπημένη του ησυχία. Μια μέρα έβοσκε τους τράγους σε ένα ακροτήριο. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, βεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε κανένας και άρχισε να ψάλει έναν ύμνο με περισσή τέχνη και κατάνοιξη. Κάποιος ασκητής εκεί κοντά άκουσε την ουράνια μελωδία και βγήκε απορριμμένος από τη σπηλιά του. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον εξαίρετο ψάλτη. Το γεγονός αυτό δεν άργησε να το μάθει ο ηγούμενος. Από τότε, ο Όσιος αξιοποίησε το σπάνιο χάρισμά του, ψάλλοντας τον δεξιό χορό του καθολικού της Λαύρας. Ήταν Σάββατο του Ακαθίστου και ο Κουκουζέλης, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, αποκοιμήθηκε για λίγο από την κούραση, όρθιος στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο και ακούει τη γλυκιά φωνή της. «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, ψάλε μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει γεμάτος χαρά στο δεξί του χέρι το φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέδωσε στην εκκλησία. Το νόμισμα αυτό είχε θαυματουργική δύναμη και τελούσε μεγάλα θαύματα. Από τότε ο Όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψάλλοντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία, σάπισε το πόδι του και έβγαζε μια δύσοσμη ύλη. Η Παναγία όμως δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίζεται πάλι και του λέει: «Από τώρα θα είσαι υγιής». Αμέσως, ο Όσιος θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του. Προείδε μάλιστα τον θάνατό του, ζήτησε συγχώρηση από όλους τους αδελφούς και εκοιμήθη οσιακά την 1η Οκτωβρίου.

αληθινά. Η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, ανταμώνουμε για άλλη μια φορά μέσα σε τούτο τον ξεχωριστό, ιδιαίτερο και ευλογημένο μήνα, το μήνα Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, για το και χαριτωμένο και αγιασμένο αυτό πρόσωπο που μαγνητίζει όλους μας, που μας συγκινεί και μας συνεπέρνει. Όπως κάθε μέρα, τούτο το μήνα, έτσι και σήμερα, θα προσπαθήσουμε μέσα από όμορφα, θαυμαστά γεγονότα που η αγάπη της Παναγίας μας και η χάρη της έχει δωρήσει σε όλους εμάς, να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε εκείνην που είναι η πλατιτέρα των ουρανών, η μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά που χωράει μέσα της τον κάθε άνθρωπο, και ιδιαίτερα τον άνθρωπο εκείνον τον πονεμένο, τον άνθρωπο εκείνον που δοκιμάζεται στην ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν την αναφορά μας σε τέτοια όμορφα περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές του Αγίου Όρους, ο πατήρ Άβελ και ο πατήρ Νικανδρός, ήσαν άνθρωποι της Παναγίας, ουρανοπολίτες, και επίσης ήταν άνθρωποι της ησυχαστικής διαγωγής. Με τους πνευματικούς τους αγώνες κατόρθωσαν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα και την ιδέα της καταγωγής του ανθρώπινου γένους από φθαρτό και αμαρτωλό, και αποδείξανε ότι είναι πολίτες ενός γένους εκλεκτού, των αληθινών μοναχών, όπου οι αντίπαλοι του ανθρώπου δαίμονες περιορίζονται μόνο στον έσω άνθρωπο, την ψυχή. Ήσαν άνθρωποι του Χριστού και της Παναγίας, με ένθεες αναζητήσεις και μυστικές εφέσεις, επιδιδόμενοι σε ασκητικά παλέσματα, ζώντες σε έσχατη πτωχία, σπέρματα ευλογημένα από το Θεό ήσαν αυτοί οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές. Η μαρτυρική ζωή τους, την οποία μόνοι τους έτρεξαν να την αναζητήσουν και την αγκάλιασαν θερμά, είναι ένα θαύμα της Παναγίας μέσα στον τόπο της, το Άγιον Όρος, που φαίνεται από το πρόγραμμα που τηρούσαν καθημερινά. Αν αυτή η μαρτυρική και αγγελική ζωή τους δεν είναι ένα θαύμα, τότε τι άλλο είναι μεγαλύτερο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν θαύμα? Οι δύο ασκητές, πατήρ Άβελ και πατήρ Νίκανδρος, μετά τη μοναδική τράπεζα και ως τον Εσπερινό, κατεγίνονταν με την ανάγνωση πνευματικών κειμένων στα κελιά τους. Κατόπιν τελούσαν τον Εσπερινό κατά το τυπικό, διάβαζαν πάντα με προσοχή και δάκρυα, χωρίς να βιάζονται, σιγανά και απλά. Έπειτα έκαναν το απόδειπνο με τον κανόνα στην Παναγία από το Θεοτοκάριο και στη συνέχεια προσευχή προσωπική πριν από τον ύπνο. Τις νύχτες τους περνούσαν με αγρυπνία, προσευχόμενοι και κάνοντας μεγάλες μετάνοιες. Αν η νύχτα τους κούραζε, έκλειναν για λίγο τα μάτια τους καθιστή, και αυτό κάπως απαρατήρητα. Πίεζαν τον εαυτόν τους να μένει στην αγρυπνία.
Τα μεσάνυχτα πήγαιναν στην εκκλησία για κοινή προσευχή. Εκεί διάβαζαν το μεσονυκτικό, ύστερα τον όρθρο κατά το τυπικό, και ακολουθούσε πάντα ο κανόνας με τον ακάθιστον ύμνον στην υπεραγία Θεοτόκο. Κατόπιν παραδίδονταν στην οαιρή προσευχή ως την αυγή. Το πρωί άρχιζαν το εργόχειρο. Έπρεπε να κατασκευάζει ο καθένας 10 κουτάλια ξύλινα, τα απλούστερα. Η εργασία γινόταν κατά μόνας. Ποτέ δεν συζητούσαν μεταξύ τους εκτός από τα πιο απαραίτητα, και πάντα ζούσαν με την οαιρή προσευχή. Μετά το εργόχειρο διάβαζαν την ακολουθία των ωρών και πάλι των ακάθιστων ύμνων στην Θεοτόκο. Τελειώνοντας πήγαιναν στην τράπεζα. Ρολόι δεν είχαν, αλλά πάντα γνώριζαν την ώρα, επειδή κάτω από το βουνό ήταν η μονή Ιβύρων και από τον πύργο ακούγονταν η χτύπη του ρολογιού. Έτσι περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους με αδιάκοπη προσευχή και εργασία, που κράτησαν πολλές δεκάδες χρόνια, περίπου μισό αιώνα. Έζησαν και οι δυο οσιακή ζωή, γιατί η ζωή τους ήταν αφιερωμένη στον Θεό, αλλά και στην Παναγία Μητέρα Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, όποιος αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και την Παναγία, η ζωή του είναι αγιασμένη, γίνεται οσιακή, όπως ακριβώς η ζωή των δύο αυτών πατέρων που μόλις πληροφορηθήκαμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Κάποιος χριστιανός από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με πολλή ευλάβεια να πάει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο Βαλουκλή, για να προσκυνήσει. Άκουγε με θαυμασμό τα εξαίσια θαύματα που τελούσε η παντοδύναμη Δέσποινα με εκείνο το νερό, από το οποίο είχε μεγάλο πόθο να πιει σε αγιασμό της ψυχής του. Ήθελε και ποθούσε να πιει το αγίασμα της Παναγίας. Αφού πήρε αρκετά χρήματα για τα έξοδά του, αλλά και να δωρήσει στο ναό, μπήκε στο πλοίο. Ενώ αρμένιζε στο πέλαγος, τον βρήκε βαριά ασθένεια. Όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει, είπε στον καπετάνιο: «Νομίζω ότι δεν είμαι άξιος να προσκυνήσω το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε να πιω από το αγιότατο εκείνο νερό. Και επειδή οι αμαρτίες μου με εμπόδισαν να πάω ζωντανός, σε ορκίζω στο όνομα της Δέσποινας του κόσμου, της Θεοτόκου, να μην με ρίψεις στην θάλασσα, αλλά να με βάλεις ένα σεντούκι, να με πας εκείνο τον Άγιο Ναό και να με ενταφιάσεις εκεί. Έτσι θα έχεις βοηθό την Παναγία. Σου αφήνω και 100 χρυσά από τα χρήματά μου. Τα υπόλοιπα να τα δώσεις σε εκείνο το ναό για μνημόσυνο της ψυχής μου». Αφού είπε αυτά, ο ασθενής του ορκίστηκε ο καραβοκύρης πως θα κάνει το θέλημά του. Και έτσι παρέδωκε το πνεύμα. Ο καραβοκύρης φύλαξε το λείψανο και ύστερα από 3 μέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, και αφού έβγαλε τον νεκρό από το πλοίο, τον μετέφερε στο ναό της Παναγίας. Τότε προσκάλεσε ιερείς να ψάλουν κατά την τάξη την καθιερωμένη νεκρόσιμη ακολουθία και να τον ενταφιάσουν στο ναό της Παναγίας. Καθώς τον έψαλαν, σκέφτηκε ο εφημέριος να ανοίξει το σεντούκι, διότι είχαν περάσει 3 μέρες και ο νεκρός δεν δυσοσμούσε.
Αφού άνοιξαν το σεντούκι, έριξαν επάνω στο λείψανο το χώμα σταυροειδός κατά τη συνήθεια και είπε ο ιερέας: «Τον πυλών ο κεραμεύς ζωοπλαστή σας ενέθηκε

Σε πλάγισαν με το θαύμα και μάλιστα οι ναύτες, οι οποίοι τον είδαν να πεθαίνει. Και τώρα στις 4 μέρες από το θάνατό του τον έβλεπαν να ανασταίνεται ως τετραήμερος Λάζαρος. Ο νεκρόγερτος, αφού ευχαρίστησε πολύ την υπεραγίαν Θεοτόκο, γιατί δεν ξέχασε την ευεργεσία, ως ευγνώμων υπηρέτης έμεινε στο ναό της Παναγίας ως το τέλος της ζωής του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με τα πάσης προθυμίας, γενόμενος μοναχός ευλαβής και ενάρετος. Το γεγονός αυτό ακούστηκε σε όλη την Κωνσταντινούπολη και έρχονταν από διάφορους τόπους να δουν τον νεκραναστημένο και να μάθουν για τη ζωή στον Άδη. Αυτός, σαν το Λάζαρο, τίποτε δεν έλεγε. Αφού έζησε θεάρεστη και θαυμαστή πολιτεία 20 χρόνια στο ναό της Παναγίας, μετά την αναβίωσή του, αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναφέρω τούτη την ώρα στην αγάπη σας. Στην πόλη Κουιμπίσεβ, σημερινό Σαμαρά, της Σοβιετικής Ρωσίας, ζούσε μια μικρή και ολιγάριθμη οικογένεια. Η ευσεβέστατη μητέρα και η μοναχοκόρη της Ζωή. Η μητέρα και τη ζούσε κάτω από το αθεϊστικό γεγονός, και παρά τα τόσα αθεϊστικά κηρύγματα που αναγκαστικά άκουγε από τους πληρωμένους διαφωτιστές, δεν έχασε την πίστη των πατέρων της στον Ιησού Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η Ζωή, η κόρη δηλαδή, δυστυχώς είχε υποστεί άμεση επίδραση του κομμουνιστικού και αθεϊστικού περιβάλλοντος, ώστε σε περίοδο νηστείας και πνευματικών αγώνων προσκάλεσε 7 φίλες της και άλλους νεαρούς σε δείπνο και χορό. Ήταν το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου του 1956. Τότε ήταν η νηστεία των Χριστουγέννων. Εκείνο το βράδυ οι πιστοί χριστιανοί, η μητέρα της Ζωής, πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω μια διευκρίνηση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είπαμε πως παραμονή της πρωτοχρονιάς ήταν ημέρα νηστείας των Χριστουγέννων. Να το διευκρινίσω αυτό λέγοντας πως η Ρωσική Εκκλησία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, οπότε η νηστεία των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 8 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο και τελειώνει στις 6 Ιανουαρίου του επομένου έτους, σύμφωνα πάντα με το νέο ημερολόγιο. Η μητέρα λοιπόν της Ζωής πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Δεν παρέλειψε πριν φύγει να παρακαλέσει με τρεμάμενη φωνή και με θείο φόβο στην καρδιά τη Ζωή, την κόρη της, να μην προγραμματίσει φαγητό και γλέντι, αλλά να σεβαστεί την περίοδο της μετανοίας της εκκλησίας, τους θεσμούς της και τους κανόνες των πατέρων. Όμως η άθεη κόρη της, η Ζωή, δεν είχε αυτιά για να ακούσει τις παρακλήσεις της μητέρας της, ούτε και καρδιά για να αισθανθεί την αγωνία της. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι καλεσμένοι, ο αραβωνιαστικός της Ζωής αργούσε και δεν είχε έρθει ακόμα. Το όνομά του ήταν Νικόλαος. Οι κοπέλες και τα αγόρια χωρίστηκαν σε ζευγάρια και άρχισαν να στροβιλίζονται σε ένα ρωσικό χορό. Η Ζωή έμενε μόνη της, χωρίς σύντροφο. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος να δουλέψει στο μυαλό της.
είδες το οικονομικό

0: στάση του σπιτιού της την εικόνα του Αγίου Νικολάου, γλυκιά, γαλήνια, την οποία είχε κοσμήσει η ευσέβεια της μητέρας της, την κατέβασε από τη θέση της που ήταν αναρτημένη στον τοίχο και είπε: «Θα πάρω αυτόν τον Νικόλα και θα πάω να χορέψω μαζί τους». Όταν την είδαν οι φίλες της, τρομοκρατήθηκαν. Παρά το ότι ζούσαν στην αθεία, μέσα τους, βαθιά στην καρδιά τους, ζούσε ο Θεός και περίμενε την επιστροφή τους. Τη συμβούλευαν να μην κάνει αυτή τη βλάσφημη ενέργεια και απρέπεια, διότι δεν ήταν σωστό και λογικό. Αλλά το όπλο της αθείας είναι το παράλογο θράσος. Γι' αυτό είπε: «Αν υπάρχει Θεός, ας με τιμωρήσει». Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά σοφρονίζει και παιδαγωγεί εις Χριστόν τους ανόητους και άφρονες. Με αγκαλιασμένο τον Άγιο Νικόλαο άρχισε να χορεύει. Έκαναν μια-δυο στροφές, φιγουράρισε τον Άγιο σαν άνδρας στο χορό, οπότε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο γίνεται ένας τρομακτικός θόρυβος, ένας ανεμοστρόβιλος, και έλαμψε φως παράξενο, εκτυφλωτικό φως, σαν αστραπή. Η ζωή είδε ότι υπάρχει ο Θεός, τον οποίο αμφισβητούσε και αρνιόταν. Τον είδε στο απειροελάχιστο της οργής του για να τη συνετίσει. Η χαρά μεταβλήθηκε σε πόνο και φρίκι, σε πένθος και κοπετό, και καθώς λέγει ο προφήτης Ιερεμίας: «Απολώ απ' αυτόν φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης». Η κόλαση μεταπήδησε στο δωμάτιο. Όλοι έφυγαν φοβισμένοι. Μόνο η ζωή είχε μεταμορφωθεί σε δεύτερη Εύα και δεχόταν τις συνέπειες της παράβασης του νόμου του Θεού. Μόνη η ζωή στεκόταν ακίνητη σαν στήλη άλατος, με την εικόνα του Αγίου κολλημένη στο στήθος, απολιθωμένη και παγωμένη σαν μάρμαρο, όπως βλέπουμε τις μορφές στα αγάλματα. Οι γιατροί που έφτασαν γρήγορα δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμιά βοήθεια και να την συνεφέρουν με τις προσπάθειές τους. Η επιστήμη πάντα είναι αδύναμη και δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Θείου και των θεϊκών σημείων. Οι βελόνες των ενέσεων που προσπαθούσαν να τις κάνουν στράβωναν ή έσπαζαν καθώς άγγιζαν πάνω στο μαρμαρωμένο σώμα. Θέλησαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αδύνατο να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν αδύνατο να τη μετακινήσουν από τη θέση της. Λες και είχε ριζώσει στο πάτωμα ή κάποιος είχε καρφώσει τα πόδια της κάτω. Παραδόξως όμως, η καρδιά χτυπούσε κανονικά. Η ζωή ήταν ζωντανή. Δεν μπορούσε να είχε πεθάνει, διότι είχε να διδάξει πολλά τους ανθρώπους και έπρεπε να βρίσκεται στη ζωή. Μόνο που δεν μπορούσε να φάει και να πιει για να φανεί η δόξα και η παντοδυναμία του Θεού. Όταν η μητέρα επέστρεψε από την εκκλησία και είδε απολιθωμένη την κόρη της, έπαθε νευρικό κλονισμό. Έπεσε στο δωμάτιο ανέσθητη και ευσπευμένα τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο, από το οποίο βγήκε ύστερα από μερικές ημέρες. Σαν άλλη Μόνικα παρακαλούσε την ευσπλαχνία του Θεού να συγχωρέσει τη δύστυχη κόρη της. Μέρα και νύχτα η πιστή μάνα απευθυνόταν στο μακρόθυμο Θεό με τη θερμή προσευχή της να παραβλέψει το λάθος της ζωής και να της την χαρίσει και πάλι. Και πέτυχε το ποθούμενο. Άνοιξαν οι ωκεανοί του ουρανού και κατέβηκε στη γη, στη ζωή, η χάρη του Θεού, η οποία ανανέωσε τις ζωτικές της δυνάμεις. Για μια στιγμή είδε εμπρός της όλα τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε, τα οποία γνώρισε όσο κανείς άλλος και τα έζησε. Η ζωή συναισθάνθηκε τα σφάλματά της και ζητούσε συγχώρηση και βοήθεια με δάκρυα καυτά. Τις πρώτες μέρες το σπίτι της ζωής είχε γίνει τόπος προσκυνήματος. Πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το σπίτι και τους γύρω χώρους που είχαν έρθει από μακριά με όλα τα μεταφορικά μέσα, ακόμη και περπατώντας. Άλλοι ήσαν πιστοί που έβλεπαν τη ζωή και δυνάμωνε η πίστη τους στον Θεό και στην παντοδυναμία Του. Άλλοι πάλι ήσαν άπιστοι που έβλεπαν το θαύμα και γύριζαν στην Ορθοδοξία. Και άλλοι που έφταναν αδιάφοροι αλλά προβληματισμένοι όταν έβλεπαν ζωντανό το θαύμα. Οι θεωρητικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι διαφωτιστές έβλεπαν το κακό που έκανε η περίπτωση της ζωής στις ψυχές των οπαδών τους και πως πολλοί γύριζαν στο Χριστό. Γι' αυτό κατ' εντολή των αρχών το σπίτι έκλεισε για τους επισκέπτες. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν σκοπιά ένα λάξ κάθε οκτάωρο και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Κάποιοι από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήσαν νέοι, ηλικία 28 έως 30 χρονών, έβλεπαν εφιάλτες στον ύπνο τους και άλλων άσπρισαν τα μαλλιά από τη φρίκη που αισθάνονταν στις φωνές της ζωής που έμοιαζαν να έρχονται απευθείας από την καρδιά της κόλασης. Κάθε βράδυ ούρλιαζε σαν πεινασμένος λύκος σε χειμωνιάτικη νύχτα. Άλλοτε οι κραυγές ήσαν τρομακτικές και πάγωναν αυτούς που τους άκουγαν. Και η δύσμερη μάνα νύχτες και μέρες, μέρες και νύχτες προσευχόταν στον Ιησού Χριστό, το μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Δεν κουραζόταν να προσεύχεται και να παρακαλά το Θεό για το παιδί της. Το μαρτύριο της ζωής γινόταν και μαρτύριο της μάνας. «Μάνα, προσευχήσου, προσευχήσου γιατί χάνομαι, για τις αμαρτίες μου, προσευχήσου, προσευχήσου», όλο φώναζε η ζωή. Για όλα όσα συνέβησαν ενημέρωσαν και τον πνευματικό αρχηγό Πασών των Ρωσιών, τον Πατριάρχη, και τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί για τη ζωή. Ο Πατριάρχης είπε «Εκείνος που την τιμώρησε, εκείνος και θα την ελεήσει». Μεταξύ των προσώπων που επετράπη να επισκεφθούν τη ζωή ήσαν ένας καθηγητής της ιατρικής μεγάλου κύρους που κατέφθασε από τη Μόσχα για επιστημονικές παρατηρήσεις. Αυτός βεβαίωσε ότι η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά. Έπειτα ιερείς, τους οποίους προσκάλεσε η μητέρα για να πάρουν από τα χέρια της ζωής τον Άγιο Νικόλαο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να αποσπάσει την ιερή εικόνα από τα απολιθωμένα χέρια της ζωής. Και επίσης ο μεγάλος νηστευτής και αναχωρητής Σεραφείμ από την έρημο του Γκλίνσκ, ο οποίος ήρθε για την εορτή των Χριστουγέννων στην πόλη εκείνη και αφού τον παρακάλεσαν τέλεσε αγιασμό και άγιασε την εικόνα. Ύστερα μίλησε για το θαύμα που το έβλεπε στο δρόμο να έρχεται. Μίλησε σαν προφήτης και είπε «Τώρα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σημείο, το Πάσχα. Αν δεν γίνει τίποτα, σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου», δείχνοντας με ταπείνωση και με τα λόγια αυτά τη βαθιά του πίστη σε ένα θαύμα που το έβλεπε να έρχεται. Και τέλος, ο ευλαβέστατος Μητροπολίτης Νικόλαος, ο οποίος διάβασε παράκληση και προφήτευσε και αυτός και είπε «Νέο θαύμα πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα». Είπε τον ίδιο λόγο του ευλαβεστάτου ιερομονάχου, φωτισμένος και αυτός από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ήταν παραμονές της εορτής του Ευαγγελισμού. Εκείνη τη χρονιά έπεσε το Σάββατο της τρίτης εβδομάδος της Μεγάλης Σαρακοστής. Όταν πλησίασε τους φύλακες της ζωής, καλύτερα θα λέγαμε της φυλακισμένης ζωής ένα γεροντάκι απλό, γαλήνιο και γεμάτο καλοσύνη, το οποίο τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να δει τη ζωή. Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν. Ήρθε ο γέροντας και την άλλη μέρα, αλλά πάλι οι πιστοί φύλακες στις εντολές των ανωτέρων τους δεν του επέτρεψαν την επίσκεψη. Την τρίτη φορά, ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι φύλακες τον άφησαν, αφού τον ακολούθησαν για να ακούσουν τι θα πει στη ζωή. Της μίλησε πολύ σπλαχνικά, σαν να γνώριζε το δράμα της με κάθε λεπτομέρεια, τις τόσες ημέρες ορθοστασίας αλλά και τη μετάνοιά της. Της είπε: «Λοιπόν, κουράστηκες από την ορθοστασία?» Πέρασε λίγη ώρα και όταν οι φρουροί θέλησαν να βγάλουν έξω τον γέροντα, αυτός δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Με μυστηριώδη τρόπο, άγνωστος στους κομμουνιστές, φύλακες, είχε αναχωρήσει από ανάμεσά τους. Όλοι ήσαν βέβαιοι και το ξέρανε ότι εκείνο το γεροντάκι ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος. Η ζωή έμεινε στην ίδια όρθια στάση 4 μήνες, ακριβώς 128 μέρες, μέχρι το Πάσχα, που εκείνη τη χρονιά έπεσε στις 23 Απριλίου. Τη νύχτα της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού, σαν άλλη μυροφόρα, ανάγγειλε το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης με πιο δυνατές κραυγές: «Προσεύχεστε, προσεύχεστε!» Οι νυχτερινοί φύλακες ανατρίχιαζαν στις κραυγές της και τη ρωτούσαν γιατί φωνάζει τόσο φοβερά. Τους είπε προφητικά, διότι εκείνη τη στιγμή είχε όλο τον κόσμο εμπρός της: «Φοβερό! Καίγεται η γη, προσεύχεστε, όλος ο κόσμος χάνεται για τις πολλές του αμαρτίες, προσεύχεστε!» Από τη στιγμή εκείνη η ζωή δεχόταν τη νέα ζωή στο αίμα της. Αναζωογονήθηκε και οι μυς άρχισαν να μαλακώνουν, να ζωντανεύουν. Τελικά ήταν πια σε θέση να ξαπλώσει σε στρώμα. Την έβαλαν στο κρεβάτι, αλλά εκείνη τώρα, νέα Ευαγγελίστρια, συνέχισε να κραυγάζει και να καλεί όλους σε μετάνοια και προσευχή για τον κόσμο που χάνεται εξαιτίας των ανομιών τους, σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. «Πώς έμεινε ζωντανή μέχρι τώρα, ποιος έτρεφε?» τη ρώτησαν. Εκείνη απάντησε συντετριμένη: «Η Παναγία, η μητέρα του Θεού, ερχόταν και μου έδινε ουράνια τροφή και με κατήχησε στην Αγία Πίστη του Χριστού, την οποία ασπάζομαι και ακολουθώ πιστά από εδώ και πέρα και ορκίζομαι πως θα δώσω ακόμα και τη ζωή μου, εάν χρειαστεί, για αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού». Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ο μεγάλος κατηχητής όλων μας. Εκείνη που μας πληροφορεί και μας φωτίζει να ενστερνιστούμε και να εγκολποθούμε αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού, έτσι όπως κατήχησε τη μικρή ζωή του περιστατικού αυτού που μόλις πληροφορηθήκαμε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μυστικά κατηχεί και φέρνει όλους μας κοντά στον Υιόν και Θεόν της. Ας έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά και τα αυτιά επίσης της ψυχής μας ορθάνυχτα, για να δούμε και να ακούσουμε το κήρυγμα και την κατήχηση αυτή της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αποσυγκίνησε το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχώρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει? Τα δικά σου θα παρουσιάσει? Θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς? Που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Αυγούστου, μνήμη του μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Κατά την 9η Ιππατία του Διοκλητιανού και την 8η του Μαξιμιανού, την 3η των καλενδών Μαΐου, ο Διάκονος Εύπλους μετέβη στην είσοδο του δικαστηρίου της Κατάνης στη Σικελία και φώναξε «Είμαι χριστιανός, θέλω να πεθάνω για το όνομα του Χριστού». Ο διοικητής Καλβισιανός διέταξε πάρα αυτά να φέρουν μέσα τον Τολμητία που είχε το θράσος να μιλήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Εύπλους εισήλθε κρατώντας στο χέρι τα Άγια Ευαγγέλια. Ο επιφανέστατος Μάξιμος δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του βιβλία απαγορευμένα με διατάγματα του αυτοκράτορα. «Από πού έχεις τα βιβλία αυτά, από το σπίτι σου?» ρώτησε ο Καλβισιανός. Ο Εύπλους αποκρίθηκε «Δεν έχω σπίτι, ο κύριός μου το γνωρίζει καλά». Ο Καλβισιανός του ζήτησε να διαβάσει από τα βιβλία αυτά. Ο Εύπλους ανέγνωσε «Μακάρι η διδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Και αλλού «Και ως τη σου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου ου δύναται είναι μου μαθητής». «Τι πάει να πει αυτό?» ρώτησε ο δικαστής. «Είναι ο νόμος του Κυρίου και Θεού μου όπως μου παρεδόθη». «Από ποιον?» «Από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Ζώντος Θεού». Κρίνοντας επαρκείς τις ομολογίες αυτές, ο Καλβισιανός παρέδωσε τον Εύπλου στους δημίους για να υποβληθεί σε ανάκριση. Λίγο αργότερα, την παραμονή των ειδών του Αυγούστου, ο Άγιος Εύπλους κλήθηκε πάλι στο δικαστήριο. Ο Καλβισιανός τον ρώτησε «Επιμένεις τα όσα ομολόγησες?» Ο Εύπλους σταύρωσε το μέτωπό του με το ελεύθερο χέρι του και δήλωσε «Ό,τι ομολόγησα το ομολογώ και πάλι. Είμαι χριστιανός και διαβάζω τις Θείες Γραφές». «Κρατάς ακόμα τις γραφές αυτές που είναι απαγορευμένες από τον αυτοκράτορα και που όφιλες να παραδώσεις τη δικαιοσύνη?» «Όντας χριστιανός δεν μου είναι επιτρεπτό να τις παραδώσω. Προτιμώ να πεθάνω παρά να τις παραδώσω. Περιέχουν την αιώνια ζωή. Αυτός που τις παραδίδει χάνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δίνω και τη ζωή μου για να μην την απολέσω». «Πού βρίσκονται?» «Εντός μου», απάντησε ο Άγιος δείχνοντας με μία χειρονομία πως δεν είχε στην κατοχή του πια τα βιβλία, αλλά τα είχε αποστηθήσει. Ο δικαστής έδωσε εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να δεχθεί να θυσιάσει στους θεούς. Εν μέσω των μαρτυρίων, ο Εύπλους ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό, που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για εκείνον και έλεγε «Καιρό τώρα επιθυμώ τα βασανιστήρια αυτά. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αυξήστε τα μαρτυριά σας, είμαι χριστιανός». Μετά από ώρα, ο διοικητής πρόσταξε να πάψουν να τον βασανίζουν και πίεσε τον Άγιο να προσκυνήσει τους θεούς. Ο Εύπλους απάντησε «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα την Αγία Τριάδα. Εκτός αυτής δεν υπάρχει Θεός. Να χαθούν τα είδωλα που δεν δημιούργησαν μήτε τον ουρανό μήτε τη γη. Είμαι χριστιανός». Καθώς ο δικαστής του ζητούσε για τελευταία φορά να θυσιάσει αν ήθελε να σώσει τη ζωή του, εκείνος απάντησε «Ναι, θέλω να θυσιάσω, αλλά εγώ ο ίδιος προσφέρομαι θυσία στον Χριστό Θεό. Οι προσπάθειές σας είναι μάταιες. Είμαι χριστιανός». Ο διοικητής διέταξε να διπλασιαστούν τα βασανιστήρια. Και ενώ οι δυνάμεις του μάρτυρα άρχισαν να σώνονται και είχε μείνει σχεδόν άφωνος, τα χείλη του συνέχιζαν να προφέρουν ευχαριστίες. Ο Καλβισιανός τότε υπαγόρευσε την καταδικαστική απόφαση που ένας γραφέας κατέγραψε σε μία πλάκα. «Δεδομένου ότι ο χριστιανός Εύπλους περιφρόνησε τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, βλασφήμισε τους θεούς και αρνήθηκε να ανακαλέσει, διατάζω να αποκεφαλιστεί διαξήφους». Κρέμασαν στο λαιμό του το Ευαγγέλιο που κρατούσε κατά τη σύλληψή του και μπροστά του ένας κήρυκας φώναζε «Εύπλους χριστιανός, εχθρός των θεών και των αυτοκρατόρων». Ο Άγιος γεμάτος χαρά βάδιζε ζωηρά σαν να πήγαινε να στεφανωθεί επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα «Δόξα Χριστό το Θεό». Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, γονάτισε και προσευχήθηκε επί μακρών ευχαριστώντας το Θεό. Έπειτα έκλεινε ο ίδιος τον αυχένα στον Δήμιο και αποκεφαλίστηκε.
Αργότερα χριστιανοί ήλθαν να σηκώσουν το σώμα του και να το μυρώσουν προτού το ενδεφιάσουν.

0: Μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος, τροφού των πτωχών και πατρός των ορφανών. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εντιμονή Διονυσίου Ασκήσαντος. Ο Άγιος Νύφων γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνα της Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών καταδικάστηκε εις θάνατον. Με παρέμβαση της σύζυγου του ηγεμόνα ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου έγινε πρώτος σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίος, Θωμά Παλαιολόγου. Παιδιόθεν ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε τον θαυμασμό των δασκάλων του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του έναν μόνο πόθο έτρεφε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μία ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ και αφού συζήτησε μαζί του, ο νεαρός Νικόλαος τον ακολούθησε, δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φτάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια για έναν Άγιο Ερημίτη, τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφτεί. Θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει κοντά του υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχιζε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα ασκητικά έργα. Υπάκουε με τυφλή εμπιστοσύνη τον γέροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του, έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Νύφων. Από την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ποτέ ή να προφέρει μάταιο λόγο και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο, ο Αντώνιος εκοιμήθη εν κυρίω και ο Νύφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρετο, τον Ζαχαρία, πήγε να εγκατασταθεί στην Άρτα και έσπευσε στο ησυχαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην Εκκλησία η ψευδοένωση που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε τον γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας με σκοπό να στερεώσουν στην ορθόδοξη πίστη τον λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάραξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν τα πράγματα μετέβησαν στην Αχρίτα όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίτος Νικόλαος, οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διάδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς, εκείνος εδέχθη τελικά και λίγες ημέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηχθεί στο Άγιον Όρος, ώστε να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του του καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Τη νύχτα όμως, καθώς προσεύχονταν για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέταξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος. Φεύγοντας αναείχε φτερά, ο Νύφων έμεινε αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου, όπου βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβη στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανιήλ του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύ καιρό επιθυμούσε να κάνει τη γνωριμία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τους θησαυρούς της σοφίας που είχε εναποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει γεννώντας τον θαυμασμό των αθωνητών μοναχών, τόσο για την βαθύτητα των γνώσεών του όσο και για τον τρόπο που τις εξέθετε, έτσι που τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και να φάνε. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τις μονές Κουτλουμουσίου και Πατοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μια σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκαλεσμένος από τους πατέρες της Μεγίστης Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική διδασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτενήθηκε πρεσβύτερος, κάνοντας το λειτουργήμά του αφετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Η φήμη του απλώθηκε πέρα από το Άγιον Όρος, έτσι που όταν εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός επέλεξαν ως διάδοχό του τον Ίφωνα και έστειλαν πρεσβεία στη Μονή Διονυσίου για να πληροφορήσουν τον ηγούμενο για την απόφαση αυτή και να του ζητήσουν να πείσει τον Άγιο να την δεχθεί προς παραμυθίαν των ψυχών τους. Υποτασσόμενος με δάκρυα στο θέλημα του Θεού, ο Νίφων έγινε δεκτός στην πόλη από πλήθη λαού που προσέτρεξαν για να λάβουν την ευλογία του. Μόλις χειροτονήθηκε, ανέλαβε να κηρύξει την ορθόδοξη πίστη για να διορθώσει τα λάθη που εισήχθησαν από τη σύνοδο της Φλωρεντίας και έγινε η παρηγορία του λαού που δοκιμαζόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ενεθάρρυνε τους πιστούς να υποταχθούν στα κελεύσματα της Θείας Πρόνοιας με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και τους παρότρινε να προσκαρτερούν στην άσκηση των ευαγγελικών αρετών. Τις νύχτες εξάλλου πήγαινε στα σπίτια των πιο φτωχών για να τους μοιράζει βοηθήματα και με τις διαρκείς παρενέσεις του κατάφερε να μεταστρέψει πολλούς απίστους. Κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος σε μια σύναξη της Ιεράς Συνόδου, όπου τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σιμεών Τραπεζούντος και σύνολη την Εκκλησία και ξαναβρήκε τον πνευματικό πατέρα του Ζαχαρία Αχρίδος, ο οποίος σύντομα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Λίγες ημέρες αργότερα εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης και ο Άγιος Νίφων αμέσως εξελέγει ομοφόνος Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού λοιπόν τοποθετήθηκε ως λίχνος πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας, η αποστολική διδασκαλία του μπόρεσε να διαδοθεί ευρέως. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετείχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του. Ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής. Ο δίσκος στο φως. Το δέντρο στον καρπό. Η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κάπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα όπου γης. Ανταμώνουμε και πάλι τούτη την μεταμεσονύκτια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας. Ένα αφιέρωμα στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, αφού στις 23 Ιουνίου 2020 κατετάγει από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Μακαριστός Μητροπολίτης Εδέσης Καλλίνικος. Όσιος λοιπόν Καλλίνικος, ο νέος Άγιος Εκκλησίας μας, και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από όσα είχε καταθέσει τηλεοπτικά στην εκπομπή «Εν λόγω αληθείας» το 2006, το πνευματικό του παιδί, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, για όσα έζησε κοντά του για πάρα πολλά χρόνια. Ένα δεύτερο μέρος λοιπόν για να μάθουμε κι εμείς πολλά και συγκινητικά για το βίο του σύγχρονου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Έκανε πάρα πολλές περιοδίες, όχι μόνο στη λειτουργία, έκανε εσπερινούς παρακλήσεις. Δεν υπήρχε παράκληση που δεν πήγαινε. Και ο κύριος πήγαινε στα χωριά, παρακλήσεις, εσπερινούς, και μάλιστα πήγαινε στον εσπερινό μία ώρα, γύριζε το βράδυ, αν δεν υπήρχε να μείνει εκεί, και το πρωί ξανά πήγαινε στη λειτουργία, στο ίδιο μέρος, όταν ήταν πανηγυρίζουν ιερός ναός. Και στο δρόμο έκανε πράγματα πολλά. Ας πούμε, ο οδηγός θυμείται και το έχει καταγράψει δηλαδή. Μια φορά την ώρα που γυρίζαμε, λέει, από ένα χωριό, είδε στο δρόμο ένα χωρικό, ο οποίος ήταν φορτωμένο το άλογο του, το ζώο του, τέλος πάντων, με σανό, και του είχε πέσει το σανό. Και προσπαθούσε τώρα ο χωρικός να το φορτώσει και δεν μπορούσε. Σταματάει, του λέει του οδηγού, σταμάτα. Κατεβαίνει κάτω, πλησιάζει τον αγωγιάτη, πιάνει το άλογο, ήξερε από το χωριό του, άρχισε να το χαϊδεύει, κρατάει τα χαλινάρια και του λέει φόρτωσε δέση. Και του λέει και το οδηγού, βοήθησε και εσύ να φορτώσουμε. Δηλαδή έκανε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν είναι αυτό, σας είπα, μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ο δε οδηγός του, ακόμη ζει, ο οποίος μιλάει για τον Καλλίνικο και κλαίει. Όταν πριν 2 χρόνια κάναμε τα 20 χρόνια, εορτάσαμε στην Έδεσα, είναι πολύ μεγάλη εορτή και σκεδόν όλοι έδεσε και ήταν και επίσκοποι. Και ο Μητροπολίτης, ο Ιλωνίν Μητροπολίτης, είναι πραγματικό του παιδί και εκείνος. Είμαστε μαζί ιεροκήρυκες και εκείνος το χειροτώνησε. Λοιπόν, και σηκώθηκαν μερικοί να μιλήσουν, ο οδηγός του είπε αυτό το παριστατικό, κάτι άλλο, και έκλαιγε. Και όταν τον βλέπω, πηγαίνω στην έδρα και τον βλέπω, που με βλέπει, επειδή συνδέει τώρα το Μητροπολίτη με εμένα και τα λοιπά, με αγκαλιάζει και κλαίει ενθυμούμενος το Μητροπολίτη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διοίκηση και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους νόμους και τα λοιπά, και το κήρυγμα. Σας είπα ότι ήταν δεινός ιεροκήρυξης, από την άποψη μιλούσε πάρα πολύ ωραία, συγκεκροτημένο λόγο, λόγος ο οποίος έμπαινε κατευθείαν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γλυκύτατος. Ωστόσο όμως έγραφε εγκυκλίους. Είχε μια βασική αρχή που ήθελε να μετατρέψει τη Μητρόπολη σε παράδεισο. Γι' αυτό και λέει στο τέλος να έρθει ο επόμενος Μητροπολίτης, ο οποίος να διορθώσει τις δικές μου ελλείψεις, τα ελλείποντα, και να καταστήσει αυτό που δεν κατόρθωσα εγώ, ας πούμε, παράδεισο, έτσι. Λοιπόν, και επομένως για πάρα πολλά ζητήματα έγραφε βασικές εγκυκλίους. Το πώς πρέπει να γίνει τη λειτουργία, το πώς πρέπει να υπάρχει ησυχία μέσα στο ναό, από τι δεν υπάρχει ησυχία και από τι γίνεται θόρυβος στο ναό, και κατέγραφε. Οι καθημερινές εγκύκλοι κάθε μέρα ήταν, δεν εκατοντάδες οι υπενθυμίσεις των βασικών εγκυκλίων. Λοιπόν, αυτές μου τις είχε δώσει εμένα, τις είχα πάρει φεύγοντας από τη Μητρόπολη. Μάλιστα μου τις είχε δώσει όλες και λέει ήθελε να τις εκδώσει. Και κάποια στιγμή λέει πρέπει να τις επεξεργαστούμε για να τις εκδώσουμε, για να το έχουν οι κληρικοί και να το ενθυμούνται. Και τελικά δεν κατορθώθηκε αυτό, διότι εκοιμήθη, αλλά έδειξε ενδιαφέρον ο νυν Μητροπολίτης Εδέσης, ο Ιωήλ, να τις εκδώσει επί τη 20ετία από την κίνησή του, και τις εξέδωσε τις εγκυκλίους αυτές και έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αναφέρεται σε πολλά θέματα, σε διοικητικά, σε επιμηματικά. Και το μόνο που θέλω να σας πω τώρα, ότι έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος ζητώντας με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, είναι στο μεταπτυχιακό τμήμα, και το έλαβαν το κείμενο αυτό, το βιβλίο, και τώρα το επεξεργάζεται να κάνει μεταπτυχιακή εργασία και να το δούνε και πιθανόν να προχωρήσει και στη διδακτορική διατριβή, από την πως ένας επίσκοπος ασχολείται με εγκυκλίους και άπτεται όλων των θεμάτων, και λειτουργικών και πνευματικών και θεολογικών και διοικητικών, όλων των θεμάτων, για να δει πως ένας επίσκοπος που έχει ένα χάρισμα από τον Θεό και έχει μια, αυτό που λέει, αγία ζωή, ασχολείται και τι γράφει σε εγκυκλίους, και πιθανόν να πάει και για διδακτορική διατριβή. Βέβαια έχω και το αρχείο όλο του Μητροπολίτου της αλληλογραφίας και του είπα θα σε βοηθήσω να σου δώσω, και γιατί είχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο το χάρισμα του να γράφει. Είχε πέρα από τα χαρίσματα δύο μεγάλα χαρίσματα. Το ένα είναι να γράφει επιστολές με πάντοτε ένα πάρα πολύ καλό περιεχόμενο. Δηλαδή διάβαζε κάτι στην εφημερίδα, χωρίς να έχει, θα έστειλε επιστολή να συγχαρεί ή τον δημοσιογράφο ή τον άνθρωπο για τον οποίο γράφει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Και το δεύτερο χάρισμα το οποίο είχε ήταν το χάρισμα να βγάζει επικηδείους λόγους στην κηδεία και να αναπαύει τους ανθρώπους. Δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει άλλη φορά ιεροκήρυκα και επίσκοπο και ιεροκήρυκα να μιλάει τόσο παρηγορητικά σε κηδείες. Ήτανε, και επίσης συνδεόμενο με αυτό ήτανε, μιλούσε πάρα πολύ ωραία σε χειροτονίες. Δηλαδή μιλούσε, έδινε συμβουλές, έβγαζε τον εαυτό του, δεν υπήρχε περίπτωση σε χειροτονία να μιλήσει και να μην δακρύσει, όχι συναισθηματικά, αλλά οι καρδίες καταλάβουν αυτό το ζει τώρα. Το λέει, παιδί μου, να αγαπάς το ποιμνιό σου, και έκλαιγε. Δεν ήταν δάκρυα που συμβαίνει είτε από ζάχαρο, είτε από συναισθήματα, είτε από γεροντική ηλικία. Ήταν δάκρυα τα οποία έπαιρνε μέσα από το βήμα της ιεροσύνης, το μυστήριο της ιεροσύνης. Όπως σας είπα πριν, ότι έζησα κοντά του 15 ολόκληρα χρόνια. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι καλός επίσκοπος, αλλά γνώρισα καλόν επίσκοπο. Ρώτησαν κάποιον μοναχό, λέει, τι είναι ο μοναχισμός, λέει, δεν είμαι καλός μοναχός, αλλά γνώρισα μοναχούς, καλούς μοναχούς. Γνώρισα έναν καλόν επίσκοπο, έναν Άγιο επίσκοπο. Και πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι και εγώ μου αισθανόμουν πολύ μεγάλη τύψης, πολύ έλεγχο να το πω καλύτερα, που ήμουν κοντά σε τον Άγιο άνθρωπο, που με αγαπούσε πάρα πολύ. Και μου έλεγε πολλές φορές, σε αγαπώ καλύτερα από τα νύψα μου, καλύτερα. Δεν τα νύψα του συγγενείς, δεν αγαπούσε τόσο πολύ όσο αγαπούσε τα πνευματικά του παιδιά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μια φορά μου είπε στο τέλος της ζωής του, λέει, παιδί μου, λέει, εγώ αν ήταν δυνατόν να ξαναρθώ στη ζωή, δεν έρχομαι, αλλά αν ήταν δυνατόν να ξαναρθώ, δεν θα γινόμουν επίσκοπος, δεν θα επιθυμούσα, γιατί ήξερε, είδε, πέρασε πολλές δοκιμασίες και στενοχωρίες και στενοχώριες, αλλά θα γινόμουν καλογυροπαίδη. Θα πήγαινα στο Άγιον Όρος να γίνω μοναχός και μάλιστα υποτακτικός, να μην διοικώ, να μην διατάσω, να κάνω υπακοή. Αυτό μου έλεγε προς το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, εκείνο που γνώρισα από κοντά του είναι ένα άνθρωπο που ήταν άνθρωπο προσευχής. Διαρκώς προσευχόταν. Στον σταυρωμένο, είχε ένα σταυρωμένο στο κελάκι του, στο κελί του, ένα μικρό δωματιάκι είχε, και έπεφτε γονάτιζε και προσευχόταν. Ό,τι θέμα είχε, επήγαινε στον Χριστό, στον σταυρωμένο και προσευχόταν. Μετά, η άλλη αυτό που έχω μαζί του, ότι ήταν ένα φόβο Θεού. Φοβόταν το Θεό. Δηλαδή σεβόταν. Δηλαδή υπελόγιζε, υπάρχει Θεός που με βλέπει, με παρακολουθεί και θα δώσω λόγο εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον συνείχε. Επομένως είχε μια τέτοια αίσθηση, ας πούμε, του μεγάλου σεβασμού. Πρώτα είχε, μέχρι που να πάει στο στρατό, ήταν και στα ΛΟΚ. Μέχρι να πάει στο στρατό ως φοιτητής, ήταν μαθητής, ήταν μέσα στην ατμόσφαιρα την οικογενειακή που ζούσαν μέσα σε μια αγία, γιατί όλοι οι αγιορείτες που περνούσαν από το μέρος αυτό φιλοξενούν το εκεί. Λοιπόν, ένα αυτό. Είχε πνευματικό, σας είπα, πήρε συμμαρτυρία στην Αθήνα ως πνευματικός. Είχε τον πατέρα Σπυρίδωνα τον Σγουρόπουλο, τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ, και τον είχε πνευματικό και ο πατήρ Επιφάνης Θεοδωρόπουλος. Μετά φυσικά είχε τον ιερό θεός τον Ακρανίας για εκείνον, αλλά είχε μια τάση και εξομολογείτο στον Ίδρας, μετά εξομολογείτο και ιδίως στο τέλος της ζωής του, να πούμε μετά μερικά πράγματα, στον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν πνευματικός και του Πρεβέζης και του Σπάρτης, ένα άγιο γεροντάκι, και στον οποίο εξομολογείτο και ο πατέρα Επιφάνης Θεοδωρόπουλος. Αλλά σας πω κάτι άλλο. Ο Καλλίνικος είχε μια τέτοια διάθεση, μια τέτοια ταπείνωση, που έκανε πνευματικό τον καθέναν. Ως επίσκοπος. Τι θα σας πω μερικά παραδείγματα. Το έλεγα, εγώ είμαι δικό του πνευματικό παιδί, έτσι. Και μου λέει, παιδί μου, να πήγαινε στο Άγιον Όρος. Μου έδινε άδεια, πήγαινε στο Άγιον Όρος. Πήγαινε να βρεις τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ, και κουβέντησε μαζί του. Και όταν θα έρθεις, έλα να μου πεις τι σου είπαν αυτοί για να ωφεληθώ κι εγώ. Ποιος το κάνει αυτό? Έχουν οι γεροντάδες και έχουν τα πνευματικά τους παιδιά και δεν αφήνουν να πάει παραπέρα να δουν και κάποιον άλλον. Υπάρχει μια ζήλια. Να μην προσελκυστεί από τον άλλον. Είχε πλήρη ελευθερία. Μου έδινε πλήρη ελευθερία. Λοιπόν, πήγαινε στο Άγιον Όρος μια εβδομάδα. Γύριζε. Μόλις γύρισα, έλα, τι σου είπαν, πες μου. Και άρχισε λοιπόν, του έλεγα εγώ τι βρήκα στο Άγιον Όρος, τι μου είπαν, και ωφελεί το. Πήγαινε στο Άγιον Όρος, μου λέει να πηγαίνεις. Λοιπόν, και να το ρωτάς, να σε βοηθάει στην πνευματική σου ζωή. Και όταν ερχόμουν από τον γύρο της Σαφρόνη, μου λέει, τι σου είπαν, πες μου, τι σου είπε. Και καθόμουν και του έλεγα εκείνο. Άγιος άνθρωπος, έτσι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, ένα άλλο το οποίο είχε σε μεγάλο βαθμό, είχε το σεβασμό της ελευθερίας. Σεβόταν την ελευθερία του καθενός. Έλεγε, κοντά μου δεν θέλω άνθρωπο ο οποίος να αισθάνεται ότι βιάζεται. Δεν αισθάνεται άνεση. Ήθελε οι συνεργάτες του να είναι κοντά του με τη θέλησή τους. Όταν καταλάβαινε ότι αισθάνονται μια δυσθυμία, μια στενοχώρια, πρέπει μάκρυ. Δεν θέλω κοντά από ανθρώπους οι οποίοι να έρχονται με το ζόρι. Η λαρό γαρδό δω την αγαπά ο Θεός. Λοιπόν, ακόμη θυμάμαι ήταν ελεήμονη στο έπακρο. Όταν έπαιρνε το μισθό του, έμεινε στη Μητρόπολη και μου έλεγε: κοίταξε να δεις, μέσα στη Μητρόπολη παίρνεις το μισθό σου, αλλά ό,τι ξοδεύουμε θα είναι δικά μου. Το μισθό σου κάνει το ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά ό,τι ξοδεύουμε για φαγητό και τα λοιπά θα είναι δικά μου. Μα να δίνω κι εγώ, δεν θα δίνεις τίποτα εσύ. Λοιπόν, και μου έδινε, θυμάμαι, ένα ποσό για να αγοράζω διάφορα τρόφιμα. Λοιπόν, κάθε μήνα δεν τρώγαμε και τίποτα και περίσευαν. Και όταν ερχόταν τον επόμενο μήνα για να μου δώσει 10.000, ας πούμε, εγώ τώρα μην μου δίνετε γιατί έχω. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι λέω, γιατί να του λέω έχω. Αυτός δεν έχει κατά χρήματα στην άκρη. Μου τα δίνει, μου τα κρατάω. Οπότε αν χρειαστεί κάποτε να του δώσω περισσότερα. Έρχεται μια φορά και εντάξει, είχαν συγκεντρωθεί ένα ποσό κάπου 70.000 δραχμές, έτσι. Δεν το έλεγα, ούτε ζητούσε λογαριασμό, τα κρατούσα μέσα, είχαν ειδικό σιρτάρι που τα κρατούσα. Μου λέει, υπάρχει μια ανάγκη να δώσω σε κάποιον, τι χρήματα, δώσω μερικά χρήματα από αυτά που έχουμε, έχεις δικά μου χρήματα μέσα εκεί? Του λέω, έχω. Λέει, δώσ' μου, πόσα θέλετε, θέλω να δω πόσα έχεις. Του λέω, μα τι χρήματα θέλετε, πες μου τι θέλετε, να σας δώσω, μην με ρωτάτε πόσα έχω. Έχω. Όχι, θέλω να μάθω πόσα χρήματα έχεις εκεί δικά μου. Και του λέω, τόσα χρήματα, δώσ' μου τα όλα. Τα πήρε και τα σκόρπισε. Την ίδια μέρα τα σκόρπισε, τα δώσε. Ούτε αποδείξεις, ούτε και τα λοιπά. Έρχονταν στο γραφείο. Θυμούμαι ότι μου έλεγε ο Μητροπολίτης, μετά που κοιμήθηκε, ο Μητροπολίτης ζει, Αργολίδος, Ιάκωβος. Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιάκωβο. Ναι. Μου έλεγε ότι μια φορά πήγε να διαβάσει μια δαιμονισμένη, μετά το θάνατό του. Και την ώρα που διάβαζε τη δαιμονισμένη, το δαιμόνιο φώναζε. Και έλεγε, δεν φταίσαι εσύ, με κάψες. Του λέει, δεν φταίσαι εσύ, φταίει αυτός που σε έκανε δεσπότη. Εντάξει, είχε κοιμηθεί. Όταν έγινε Μητροπολίτης, είχε κοιμηθεί ο Καλλίνικος. Αλλά ήθελε να τον κάνει Μητροπολίτη. Και του λέει λοιπόν εκείνος, λέει, ποιος με έκανε δεσπότη? Λέει, ο Καλλίνικος. Δεν ήξερε ο δαιμονισμένος τον Καλλίνικο. Και του λέει, ο Καλλίνικος έκανε. Αυτός πέθανε και λάμπεις τους ουρανούς. Και αυτή τη στιγμή θα σ' είχα συντρίψει αν δεν ήταν δίπλα σου. Έλεγε το δαιμόνιο. Και μάλιστα μια στιγμή είπε ότι αυτός αγίασε με το τρίπιο του πορτοφόλι. Και μου το περιέγραψε αυτό και το έχω καταγράψει στο βιβλίο. Ο Μητροπολίτης και όποιος θέλει μπορεί να πάει να τον βρει, θα το διαβεβαιώσει.
3: Διάβαζα μαρτυρίες που αναφέρεται ότι...
2: Εγώ πάντως δεν μπορώ να πω και τον εαυτό μου, γιατί το μόνο που μπορώ να πω ότι μετά την κοιμήση τον αισθανόμουν περισσότερο από ότι ήταν ζωντανός. Όταν κοιμήθη, εντάξει, στενοχωρήθηκα. Γιατί ήταν το πιο κοντινό πρόσωπο και τα λοιπά, 15 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια προσωπικότητα με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν, με το φόβο του Θεού, με τη μνήμη του θανάτου. Ζούσε συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου, με την μνήμη ότι θα δώσει λόγο. Έλεγε, ας πούμε, σε κάποιον. Πηγαίναμε κάτω στο. Κατέβαμε τα πόδια, κατεβαίναμε. Πήγαμε στα νοσοκομεία μαζί και τα λοιπά. Οπότε κατεβαίναμε από την Έδεσα κάτω στη Σέμωνα, στην Άγια Τριάδα και έλεγε, ας πούμε, στον Αρχαιοδικό Επίτροπο, πάτε εδώ μια νέα. Του έλεγε, οι άνθρωποι μαθαίνουν συντακτικό, μαθαίνουν γραμματική, μαθαίνουν τα ρήματα, μαθαίνουν γνώσεις, μαθαίνουν γλώσσες, αλλά δεν έχουν μάθει ένα ρήμα. Ένα ρήμα. Το μεγαλύτερο ρήμα. Ποιο είναι αυτό, σεβασμιότητα? Φεύγω, φεύγεις, φεύγει. Φεύγουμε, φεύγετε, φεύγουσι. Πάτερ, Δαμιανέ. Φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Φεύγω, φεύγεις, φεύγει. Το μεγαλύτερο ρήμα. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικός, τι να σας πω. Οπότε, εγώ τον αισθανόμουν και λίγο έτσι το λέω, λίγο δύσκολο να το πω αυτό. Αλλά τον αισθανόμουν αυτό που λέει ο Χριστός, ότι συμφέρει να απέλθω. Γιατί όταν οι μαθητές έχασαν το σωματικά του Χριστό, τότε τον βρήκαν πραγματικά πνευματικά και αληθινά και οντολογικά. Λοιπόν, πολύ προστάτησε πολλά θέματα της ζωής μου. Να με βοηθάει, με προστατεύει σε πολλά θέματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Αλλά εκείνο που μπορώ δηλαδή να πω, ότι πάρα πολλοί κόσμοι στην Έδεσα τον αισθάνονται στην προσευχή τους, τους βοηθάει, προσεύχονται σε αυτόν, πηγαίνουν ό,τι πρόβλημα έχουν, πηγαίνουν στον τάφο του και τα λένε. Υπάρχουν, ας πούμε, καθηγητές, καθηγήτριες, που όταν αρχίζει, ξέρω εγώ, το σχολικό έτος, πηγαίνουν πέρα την ευλογία από τον Μητροπολίτη. Επίσης, να σας πω ότι ζήτησε ο ίδιος να ενταφιαστεί όχι πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό που συνηθιζόταν, αλλά στο κημητήριο της πόλεως για να είναι μαζί με το ποιμνιό του. Και λέει, αν υπάρχει, έχει μια εκκλησάκι, αν υπάρχει πίσω από το εκκλησάκι αυτή τη διαθήκη χώρος, αν δεν υπάρχει, οπουδήποτε αλλού μαζί το ποιμνιό μου. Λοιπόν, δεν έμεινε ούτε μία μέρα, ούτε μία νύχτα το καντήλι του ζεστό. Θυμούμε, μου έλεγε κάποιος ότι μα πάω συνέχεια τις νύχτες να το βρω ανοιχτό για να το σβηστώ να το ανάψω. Και μάλιστα μια φορά πήγε στην καφετέρια αυτός, μετά την καφετέρια 2 η ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τώρα θα περάσω, θα το βρω σβηστό για να το ανάψω. Και ήταν αναμένο. Δηλαδή περνάει ο κόσμος όλος και να το καντήλι. Βάζει λάδι, να το καντήλι. Αυτό δείχνει την αγάπη. Και τις προάλλες πριν από την πρώτη εβδομάδα που πήγα, έτσι, και πήγα να κάνω τρισάγιο, με το που πήγα βλέπω κάποια εκεί πέρα να είναι σχεδόν γονατιστή και να προσεύχεται. Σας είπα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ας πούμε, του ανθρώπου αυτού είναι ότι είχε οσιακά τέλη. Ήταν ασκητής επίσκοπος, παραδοσιακός, ας πούμε, μέσα στην παράδοση, ζούσε μέσα στην παράδοση, ασκητής επίσκοπος και ο ασκητής οσιακά τέλη. Πράγματι, το τέλειο του ήταν

σου πει ο γιατρός ότι έχεις κάποια αρρώστια και πρέπει να πας στο Λονδίνο, πρέπει να ετοιμάσεις για θάνατο. Και αυτό που το έλεγε, το έκανε ο ίδιος. Λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε ένας όγκος στον εγκέφαλο, και αυτό φάνηκε από μερικά συμπτώματα σωματικά, δεν ξέρουμε αν είχε όγκο, αλλά το χέρι του λιγάκι νεκρώθηκε, το αριστερό. Οπότε πήγαμε, κάνουμε μια ξωνική τομογραφία στη Θεσσαλονίκη και αποκαλύφθηκε ο όγκος. Και μάλιστα γλίωμα, όπως το λένε οι γιατροί, είναι ένας όγκος διάχυτος. Και έπιανε διάφορα, άρχισε να πιάνει τα νεύρα της αριστεράς χειρός και θα πιάνε μετά σιγά σιγά, θα πλωνόταν αυτό όλο τον εγκέφαλο και θα. Οπότε οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να πάει στο Λονδίνο. Στην αρχή δεν το είπαμε. Του είπαμε ότι κάτι έχει στον εγκέφαλο και πρέπει να κάνουμε να δούμε, μπορεί να είναι καλοήθης, δεν το είπαμε ακριβώς τι έχει. Εγώ κατάλαβα αμέσως. Φύγαμε από την Έδεσα για να πάμε στην Αθήνα για να κάνουμε εξετάσεις και να δούμε τι θα γίνει. Άφησε το σημείωμα, μου είπε εκείνο, όλα αυτά τι πρέπει να κάνεις. Ήδη άρχισε, ενώ του λένε ότι ξέρετε κάτι έχετε, κατάλαβες τι γίνεται και αρχίζει την προετοιμασία τώρα. Προετοιμασία της εξόδου. Άφησε σημείωμα ότι τα χρήματα, τα 52.000 που βρέθηκαν, να δοθούν στο Γενικό Ταμείο για Φτωχούς. Πήρε τα πράγματά του, ετοίμασε τη βαλίτσα του μόνος του, έβαλε μέσα, πάει για νοσοκομεία τώρα έτσι, έβαλε τα μερικά ρούχα, πήρε την Αγία Γραφή μαζί του για να διαβάζει το νοσοκομείο, πήρε μαζί του ένα προσευχητάρι για να προσεύχεται και κάτι τέτοια πνευματικά βιβλία. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Το πρώτο που έκανε, πήγε εξετάσεις και στον γιατρό και ο γιατρός του είπε πρέπει να πάει στο Λονδίνο να γίνει επέμβαση στο κεφάλι. Μάλιστα. Αμέσως μετά πήγε στον γνωστό του που πολλές φορές τα έλεγαν, στον έναν αρχιμανδρίτη, τον πατέρα που σας τον είπα πριν, τον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ο πνευματικός και του Πρεβέζης και του Σπάρτης και του Πατρός Επιφανία, και πήγε και εξομολογήθηκε. Λέει πάντοτε εξομολογείτο. Και ήταν έτοιμος, αλλά τώρα εδώ λέει πάω για εγχείρηση και πάω για το τέλος μου. Και έκανε εξομολόγηση για όλη του τη ζωή. Μάλιστα το βράδυ εγώ έλειπα και πήγα, το συνάντησα, με υπεδέχθη στο σπίτι που έμεινε της αδελφής του και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, σήμερα έκανα ένα πολύ μεγάλο μπάνιο. Και τώρα είμαι χαρά. Και μετά την εξομολόγηση κάλεσε έναν συμπληρογράφο και υπαγόρευσε τη διαθήκη του. Αυτά λίγα που σας διάβασα και τα περιχρά πράγματα τι πρέπει, που πρέπει να πάνε. Υπαγόρευσε τη διαθήκη του. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε λοιπόν, εξομολόγηση, διαθήκη και μετά φύγαμε για το Λονδίνο. Έγινε η επέμβαση. Δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα, ήταν γλίωμα, δεν ήταν απλώς ένας συγκεκριμένος όγκος, ας πούμε, είχε επεκταθεί. Έβγαναν, ας πούμε, το κεντρικό το αυτό, αλλά κάτι δεν πήγε καλά στην εγχείρηση και είχε αιμορραγία και έμεινε σε ημιπληγία. Και μετά, όταν ξύπνησε, μου έλεγε φοβερά πράγματα. Μου είπε ότι είδε κάποιους νοσοκόμους που ήρθανε, ότι είχε πεθάνει, είχε βγει ψυχή από το σώμα. Και μάλιστα ότι ο ίδιος έκανε τρισάγιο στον εαυτό του. Είναι μερικές εξωματικές εμπειρίες που βλέπουν μερικοί. Και ότι υπήρχαν άλλοι οι οποίοι μετρούσαν για να κάνουν, ας πούμε, το φέρετρο. Και ότι επανήλθε στη ζωή διότι προσευχόταν πολλοί χριστιανοί γι' αυτόν. Αυτό τα είδε και τα διηγόταν με κλάματα. Μετά την επέμβαση παρέμεινε 7 μήνες, ένα μήνα στο νοσοκομείο στην Αγγλία και μετά ήρθαμε εδώ 6 μήνες. Αλλά αυτές τις 6 μήνες, ένα μήνα στην Αγγλία και 6 μήνες εδώ, και έλεγε χαρακτηριστικά, ας πούμε, δηλαδή αυτό που έζησα εγώ. Στην αρχή με ρώτησε τι είπαν οι γιατροί, του λέω δεν πάμε καλά. Τελείωσε. Δεν ξαναρώτησε. Και άρχισε να προσεύχεται. Όταν μια φορά το είπα, σεβασμιότατε, νομίζω οι γιατροί λένε ότι κάπως καλά θα πάμε. Μην έχεις ψευδαισθήσεις. Ο Θεός μου είπε stop, δεν σε χρειάζομαι άλλο. Μα λέω θα πάμε στην Έδεσα και τα λοιπά. Μην διατηρείς ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν με χρειάζεται άλλο. Μετά στη συνέχεια είχε τάσεις αυτομεμψίας. Φοβερές. Επειδή ήταν αδύνατος και ο κόσμος το σεβότανε πάρα πολύ, έλεγε κορόιδεψα τον κόσμο,

0: με την εξωτερική εμφάνισή μου. Δεν είμαι Άγιος. Είμαι αμαρτωλός. Και επιτρέπει ο Θεός αυτά να υποφέρω, γιατί μέσα μου, όταν με σεβόταν οι άνθρωποι και με θεωρούσαν ασκητή, μέσα μου κάτι είχα υπερηφάνεια μέσα και καινοδοξία. Και τώρα με τιμωρία, όχι με τιμωρία, ο Θεός το κάνει για να θεραπευτώ ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, είχε παραδοθεί τελείως στο Θεό. Οπότε έλεγε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Τον άκουγα να προσεύχεται, είχε ένα λόξιγκα. Τον είχε πιάσει λόγω του ότι εκτινόταν, όχι επεκτινόταν, ας πούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο. Λοιπόν, άρχισε να πιάνει ένα σημείο εκεί που του δημιούργησε λόξιγκα. Και μεταξύ των δύο, του ενός και του δευτέρου λόξιγκα, έλεγε, γεννηθεί το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Η προσευχή του ήταν και το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου. Λοιπόν, είχε παραδοθεί τελείως στον Θεό. Μια φορά κάτι του είπα, κύριε παιδί μου, μη μου λες τέτοια πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή είμαι υπόδικος. Περιμένω κρίση. Μην μου βάζει λογισμούς κακούς μέσα μου. Κάτι του είπα για κάτι, ένα περιστατικό που έγινε στην Έδεσα. Λοιπόν, του μετέφερα κάποια πληροφορία. Σε παρακαλώ. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι υπόδικος. Περιμένω δικαστήριο. Και πρέπει να έχω καθαρό μυαλό, καθαρό νου. Λοιπόν, ένα άλλο που θυμάμαι, ένας ιερέας τον είχε σκοφαντήσει πάρα πολύ. Τον είχε σκοφαντήσει όσο ζούσε, δηλαδή, όσο ήταν στη διοίκηση. Λοιπόν, τον είχε πάρα πολύ σκοφαντήσει. Δεν μπορώ να πω τώρα ακριβώς, ήταν μεγάλη σκοφαντία. Και φαίνεται κατάλαβε το λάθος του και τώρα που ήταν στο κρεβάτι ήρθε να τον επισκεφθεί. Λοιπόν, εγώ φοβήθηκα μήπως τυχόν στενοχωρηθεί που θα τον δει. Και προσπαθούσα να του λέω, δεν πειράζει, δεν μπορεί τώρα, είναι άρρωστος. Μαθαίνω να τον δω, έλεγε ο ιερεύς. Ήμουν κοντά του, επτά μήνες εγώ. Μπαίνω μέσα, του λέω, ξέρετε, ήρθε ο τάδι ιερεύς και δεν σας δει. Πες του να περάσει. Μπαίνει μέσα ο ιερεύς και του λέει, παιδί μου, γιατί έκανες τόσο κόπο και ήρθες να με δεις. Έχεις οικογένεια, γιατί έκανες τόσα έξοδα. Εκείνος άρχισε να κλαίει. Λέει, σημασμιότητα, ήθελα να σας δω, να πάρω την ευχή σου και αν σας στενοχώρησα, να με συγχωρέσετε. Πα, παιδί μου, δεν έπρεπε να κάνεις τόσο κόπο και τόσα έξοδα. Θα μπορούσες τα έξοδα αυτά που έκανες για το λεωφορείο να κατέβεις, να δώσεις την οικογένειά σου. Και εκείνος άρχισε να κλαίει, έπεσε κάτω, του φίλησε το χέρι, τα πόδια του φίλησε και έφυγε. Όταν λοιπόν έφυγε, εγώ καθόμουν στην άλλη πλευρά, έβλεπα όλη αυτή τη σκηνή και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και οπότε με έπιασε και με τα κλάματα. Και καθόμουν εκεί και έκλαιγα, δεν με είχε δει. Οπότε σε κάποια στιγμή γυρίζει και με βλέπει και μου λέει, γιατί κλαις, στενοχωριέσαι που φεύγω. Θα σε προστατεύσει ο Θεός. Του λέω, δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό. Γιατί στενοχωριέσαι. Δεν αντέχω την καλοσύνη σας, του είπα. Δεν αντέχω την αγάπη σας. Δεν την αντέχω. Και αρχίζει και κλαίει μετά, παιδί μου, γιατί κατάλαβε, παιδί μου, το έκανα αυτό για να βρω κι εγώ έλεος παρά του Κυρίου. Ήταν ένας, γι' αυτό σας λέω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εγώ είδα όλη την προσωπικότητα του Καλλινίκου. Την είδα βέβαια κοντά του, όταν ήμουν τόσα χρόνια κοντά του. Είδα τη δραστηριότητά του, την αγάπη του, στα σχολεία που πήγαινε, στα νοσοκομεία, στις φυλακές. Έκανε επισκέψεις. Μου λέει το απόγευμα, βόλτα έτσι, πάμε μια βόλτα. Πάμε στα νοσοκομεία. Πήγαμε τα πόδια. Διασκήσαμε την αίθουσα, μπαίνουμε στα και πηγαίναμε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Κάθονα στο κρεβατάκι. Δηλαδή, τι κάνεις, πώς είσαι, από πού είσαι. Δεν έκανα όπως μια επίσκεψη ή να μοιράσει δώρα ή δεν ξέρω και τι. Κάνω και κουβέντιασε. Δύο ώρες, τρεις ώρες. Και το έλεγα εγώ τότε, βιαζόμουν. Πάμε τώρα. Όχι, παιδάκι, μην ανάγκη τώρα εδώ. Λοιπόν, είδα όλη αυτή τη ζωή του. Έτσι. Αλλά μπορώ να σας πω, είδα τη ζωή του σε πολλαπλάσιο βαθμό κάτι τους 7 μήνες της αρρώστιας του που ήταν προετοιμασία για το θάνατο. Εκεί βγήκε όλη του η προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί όπως έλεγαν και οι υπαρξιστές φιλόσοφοι και το λένε, η αρρώστια, ο θάνατος είναι οριακά στοιχεία, σημεία της ζωής του ανθρώπου. Και ακριβώς τότε βγαίνει όλη η προσωπικότητα. Τότε βγαίνει τι είμαστε. Αν είμαστε θυμώδεις, θα βγει ο θυμός. Αν είμαστε εμπαθείς, θα βγει η εμπάθεια. Αν είναι κανείς ήθελε, ας πούμε, ήταν προσκολλημένος στα υλικά αγαθά του κόσμου αυτού κτλ. Όταν είναι άρρωστος και τα επιθυμεί, φωνάζει, τα θέλει και αγανακτεί εναντίον των άλλων που είναι δίπλα του. Στρέφεται εναντίον των νοσοκόμων, εναντίον των γιατρών, εναντίον των αγανακτεί, φωνάζει. Λοιπόν, εδώ είχε, ήταν ένα πρόβατο άκακο που είχε παραδοθεί τελείως στο Θεό και προσευχόταν και για τους άλλους, έδειχνε αγάπη, ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμαζόταν για την κοίμησή του. Εκοιμήθη το 1984 και μπορώ να σας πω δηλαδή ότι κοιμήθηκε σαν πουλάκι. Εγώ λειτουργήσα και την ημέρα της μεταμορφώσεως στο εκκλησάκι του νοσοκομείου και μετά τη λειτουργία ανέβηκα πάνω να την κοινωνήσω, δεν μπορούσε να κοινωνήσει και ήδη είχε πάρει την κατηγούσα. Ενώ μέχρι τότε τον κοινωνούσα, λειτουργούσε και τον κοινωνούσα. Και δεν, ούτε μπορούσε να έχει το στόμα του, ούτε να φάει, ούτε τίποτα, τελείωσε. Και περιμέναμε μετά και κοιμήθηκε την άλλη μέρα. Και μπορώ να σας πω ότι μετρούσα το σφιγμό του και έβλεπα ότι μειώνεται ο σφιγμός. Και κάθε λίγο γυρνάει και έβλεπα ότι έσβηνε. Και την ώρα εκείνη έπεσα, ήμουν στο κρεβάτι δίπλα, γιατί καθώς μετρούσα, είχα συνεχώς, είχα μάθει, τον καθάριζα και τα λοιπά, δεν άφηνε καμιά νοσοκόμο να πλησιάσει, ας πούμε, μόνο εγώ κοντά του, ας πούμε, για το οτιδήποτε είχε ανάγκη. Λοιπόν, και είχα μάθει το σφιγμό να το μετράω και καθόμουν εκεί πέρα και είδα 8, 9, 6, 5 και το μετρούσα και φτάσει το 2, τελειών, τάκ. Και την ώρα εκείνη πραγματικά προσευχόμουν στον Θεό, Κύριε, ανάπαυση την ψυχή του, ανάπαυση την ψυχή του. Γιατί εκείνη την ώρα είναι πολύ, εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ σημαντική η ώρα, γιατί η ψυχή του ανθρώπου αποκτά μια άλλη ύπαρξη. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν συνηθισμένη με το σώμα, την ώρα που βγαίνει η ψυχή από το σώμα, τότε αποκτά μια αίσθηση μιας άλλης ύπαρξης χωρίς το σώμα. Και φυσικά λέει ο Απόστολος Παύλος, απόκειται τις ανθρώπες άπαξ από τα νη, μετά δε τούτο κρίση, αρχίζει το μελλοντικό καταδικαστήριο, η πρώτη κρίση, έτσι. Λοιπόν, και έσβησε σαν έτσι πουλάκι. Ο κόσμος έγινε κηδεία πάνδημη στην Έδεσα. Εκεί φάνηκε ακόμη περισσότερο μεγαλείο. Τότε άρχισαν και αυτοί που δεν τον γνώριζαν, γιατί ήταν διάφανος, ήταν ασκητής, αλλά είχε και ένα κρυφό κόσμο που δεν φαινόταν στον καθένα που τον έβλεπε εξωτερικά. Έπρεπε να τον πλησιάζει για να τον δεις. Προσεύχομαι στον Θεό να με αξιώσει σε λίγο να μοιάσω στον Καλλίνικο, λίγο να μοιάσω στον Καλλίνικο, και την αγάπη την οποία εκείνος αισθάνεται σε μένα και την αγάπη την οποία εγώ αισθάνομαι σε εκείνον να μην διασπαστεί, γιατί πράγματι πρέπει να ζούμε μια τέτοια ζωή ώστε στην άλλη ζωή να συναντηθούμε. Γιατί αστήρας Θεός διαφέρει εν δόξη, και να φτάσουμε σε τέτοιο βίο, τέτοιο επίπεδο ζωής που να πλησιάζει το επίπεδο ζωής του αγαπητού μας προσώπου και να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Ακούσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από όσα είχε καταθέσει τηλεοπτικά το 2006 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος για τον πνευματικό του πατέρα, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, Μητροπολίτη Εδέσης Καλλίνικο. Κατετάγει επισήμως το Αγιολόγιο από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στις 23 Ιουνίου 2020. Μια πολύ μεγάλη μορφή που θα έχουμε την ευκαιρία όλα τα επόμενα χρόνια και περισσότερα στοιχεία να μάθουμε, αλλά και πολλά θαυμαστά να ζήσουμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: ευλογημένες το Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έχτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνει εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιερουσαλήμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Ένα ταξίδι, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, τον μήνα της Παναγιάς, στα διάφορα μέρη όπου έχουν αποθησαυριστεί εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εικόνες αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε την ιστορία από μία άλλη οπτική. Από εκείνη την οπτική και την προοπτική της αιωνιότητας. Όταν ο Θεός επεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο με τη χάρη Του στα ανθρώπινα, όπου η πραγματικότητα γύρω μας μεταμορφώνεται σε θαύμα. Άλλος ένας τόπος ευλογημένος από την χάρη της Θεοτόκου είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στο όρος Βέρμιο, στην περιφέρεια Καστανιά Βερίας, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σουμελά. Ποια όμως είναι αυτή η ιστορία, γιατί λέγεται Σουμελά, πώς βρέθηκε στο Βέρμιο της Μακεδονίας? Πάνω σε υψηλό βουνό, στην τραπεζούντα του πόντου, δέσποζε για αιώνες η ιερά μονή Σουμελά. Το όνομα της μονής προέρχεται από το όνομα του όρους Στουμελά και στο ποντιακό ιδίωμα Σου Μελά. Για την ίδρυση της Ιεράς Μονής λαμβάνουμε εδώ την επικρατέστερη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, η υπάρχουσα εικόνα της Παναγίας υποστηρίζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν παράλληλα, εκτός από γιατρός, και θαυμάσιος ζωγράφος. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν ο Λουκάς παρουσίασε την εικόνα στην Παναγία, αυτή χάρηκε, την ευλόγησε και είπε λόγια ευχής προσευχητικά και ενθάρρυνε τον Ευαγγελιστή Λουκά στο έργο του. Διαμέσου των αιώνων η ιστορική αυτή εικόνα είχε περιέλθει στην Μέριμνα και την κατοχή του Οσίου Λουκά. Όταν αυτός πέθανε, έλαβε την εικόνα ο μαθητής του Ανανίας και τη μετέφερε στην Αθήνα, στο ναό της Μεγάλης Παναγίας, και την προσκυνούσαν ως Αθηνιώτισσα. Έπειτα, κατά την περίοδο της καταστροφής της πόλεως από τους Αρακινούς τον 9ο αιώνα, οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος, κατόπιν υποδείξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρέλαβαν την εικόνα και μετέβησαν στο όρος Μελά της επαρχίας Τραπεζούντος στον Πόντο και εκεί ίδρυσαν μοναστήρι. Μεγάλη ακμή γνώρισε το μοναστήρι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, όταν εκεί βασίλευαν οι μεγάλοι Κομνηνοί. Αυτοί ευεργέτησαν τη Μονή με κάθε τρόπο και έδωσαν πλήθος προνομίων. Αλλά και μετά την διάλυση του Βυζαντινού κράτους και την κυριαρχία των Τούρκων, το μοναστήρι γνώρισε και πάλι μέρες δόξας και έτυχε μιας προστασίας από τους Σουλτάνους. Στην περίοδο γενικά της Τουρκοκρατίας, η Μονή υπήρξε αξιόλογο κέντρο παιδείας και οι μοναχοί ήταν συνήθως και δάσκαλοι. Υπήρχαν όμως και εποχές που το μοναστήρι δέχτηκε επιδρομές και ερημώσεις. Έτσι, μέσα από τους πολλούς αιώνες των αιμάτων και των αγώνων, φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το μοναστήρι ερημώνεται ολοκληρωτικά και αφού έφυγαν οι χριστιανοί Έλληνες από τον Πόντο, η καταστροφή έγινε σχεδόν ολοκληρωτική. Την φοβερή εκείνη εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, όπου μένονταν οι σφαγές και η διωγμή του ελληνικού στοιχείου από τους Τούρκους, οι μοναχοί πριν φύγουν από την Μονή έκρυψαν εκεί την πάνσεπτη εικόνα της Παναγιάς μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μέρος των Ελληνών της περιοχής, όσους το μαχαίρι του δυνάστη δεν μπόρεσε να σφαγιάσει, πέρασαν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι μοναχοί της Μονής διατήρησαν ζωηρή την ανάμνηση εκτός των άλλων και της Μονής Σου Μελά και μάλιστα της ιστορικής εικόνος. Διακαής πόθος τους ήταν το πώς θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, αφού μόνον αυτοί γνώριζαν που ήταν κρυμμένοι. Κάποιες ευνοϊκές συνθήκες και συγκυρίες επέτρεψαν τη μεταφορά της στην Ελλάδα κατά τον εξής θαυμαστό και ευλογημένο τρόπο. Το έτος 1931, ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συνέβη να παρευρεθεί σε θρησκευτική τελετή στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου στην περιοχή των Καλαβρίτων. Μετά την τελετή βρήκε την ευκαιρία ο τότε Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, γνώστης των πραγμάτων, και πληροφόρησε τον Βενιζέλο καταλήλως για την απόκρυψη της ιεράς εικόνος του Ευαγγελιστού Λουκά και άλλων πολυτίμων αντικειμένων στη Μονή Σου Μελά του Πόντου. Ο Βενιζέλος υποσχέθηκε να βοηθήσει. Όταν σε λίγο ήρθε στην Αθήνα ως προσκεκλημένος της κυβερνήσεως ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτιν Ονού για να παρακολουθήσει τους Βαλκανικούς αθλητικούς αγώνες, ο Βενιζέλος, κατόπιν υπομνήσεως του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ζήτησε να επιτρέψει σε έναν Έλληνα κληρικό να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να μεταφέρει κρυμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Ο Ινωνού έδωσε την συγκατάθεσή του. Έτσι ο ιερομόναχος της ερυπωμένης πλέον Μονής, Αμβρόσιος ονόματι, που βρισκόταν στην Ελλάδα ως μόνιμος πρόσφυγας πλέον, έλαβε την άδεια να επανέλθει στη γνωστή του Μονή Σου Μελά. Εκεί βρήκε στην Κρυψώνα το κυβότιο με τα κοιμήλια και την εικόνα της Παναγιάς και με την άδεια των τουρκικών αρχών τα μετέφερε στην Ελλάδα. Παραλείπουμε εδώ το πώς βρήκε τη Μονή Σου Μελά ο μοναχός, καμένη και εγκαταλελειμμένη από την τουρκική βαρβαρότητα. αδύνατο να περιγραφεί το τι ένιωσε βλέποντας τα πάντα κατεστραμμένα. Τι δάκρυα συνεχώς εκεί έχησε για τον γενικό ξεριζωμό των Ελλήνων. Τι κραδασμούς ψυχής, τι αναφιλητά καρδίας, τι καυτά λόγια θα απίφθινε μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πόσα γιατί η χάρη της παραχώρησε τέτοιο απερίγραπτο κακό. Ενώ τα μάτια έρεαν συνεχώς, κουβέντιαζε με την Βασίλισσα Παναγιά. Σαστισμένη η μικρή συνοδεία του τον έβλεπε και τον άκουγε. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ανοίχτηκε το κυβότιο και πήρε στα χέρια του το παμπάλιο Ευαγγέλιο, τον τίμιο σταυρό που ήταν δώρο του βασιλέως Κομνηνού, μα προπαντός την θαυμαστή ιστορική εικόνα. Ήταν στιγμή μοναδική. Όντως, ο κληρικός αυτός, με βάση το παρελθόν που είχε ζήσει εκεί, το μεγαλείο της Μονής με χιλιάδες προσκυνητές και την τόση παρουσία του ελληνικού στοιχείου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει προηγούμενο το τι στιγμές έζησε και πώς άντεξε η καρδιά του. Αλλά φαίνεται ότι τον κράτησε και η κρυφή χαρά πως θα γυρίσει στην Ελλάδα με τα πολύτιμα κοιμήλια.

0: ανοερό ταξίδι κάνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Παναγιά σου Μελά, και ένα ιστορικό ταξίδι, πώς αυτή η εικόνα από την περιοχή του Πόντου μεταφυτεύθηκε, μεταλαμπαδεύτηκε στην Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος μας για τον μοναχό Αμβρόσιο, ο οποίος πήγε στον Πόντο να βρει μέσα σε κουτί, σε σεντούκι, ασφαλισμένα τα πολύτιμα κοιμήλια του μοναστηριού που είχαν κρύψει για να τα διασώσουν από την τουρκική βαρβαρότητα. Μόλις ανακάλυψε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό, αποφάσισε το ταξίδι της επιστροφής προς την ελεύθερη Ελλάδα. Επιστρέφοντας με πλοίο στον Πειραιά, κατευθύνθηκε αμέσως στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου ανέμενε να παραλάβει την εικόνα και τα άλλα κοιμήλια της Μονής του Πόντου ο αρχιερέας Χρύσανθος, Μητροπολίτης έως τον ξεριζωμό της Τραπεζούντος, στην περιοχή της οποίας υπήρχε και η Μονή σου Μελά. Απερίγραπτη συγκίνηση, τα δάκρυα που έχησε και ο κληρικός Χρύσανθος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όταν πήρε στα χέρια του τελικά και κατασπάστηκε την ιστορική εικόνα. Μαζί φυσικά και τόσοι πόντιοι πρόσφυγες κατασυγκινήθηκαν σε εκείνη την υποδοχή. Η εικόνα αρχικά τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το έτος 1931. Έτσι, φτάνουμε στην σύγχρονη ιστορία της εικόνας με την ίδρυση του προσκυνήματος Παναγία σου Μελά πλησίων του χωρίου Καστανιάς Βερίας. Το έτος 1951, με πρωτοβουλία και ενέργειες ποντίων προσφύγων, με επικεφαλής τον γιατρό Φίλωνα Ακτενίδη, η εικόνα παραλήφθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο και μεταφέρθηκε στον χώρο ανεγέρσεως του Ιδρύματος. Εν συνεχεία, με κόπους, δωρεές και προσφορές, κτίστηκε ναός, ξενώνες και άλλα κτίρια, τα οποία εξυπηρετούν τους πολλούς προσκυνητές, όσους καταφθάνουν από διάφορα σημεία της χώρας και του πλανήτη. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός κατά τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ήδη πλέον για το μήνα Αύγουστο η Παναγία σου Μελά συμπεριλαμβάνεται στα 3 ή 4 μεγάλα πανελλαδικά προσκυνήματα. Διασχετικού διατάγματος, από το έτος 1966 το προσκύνημα χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό κοινοφελές ίδρυμα. Δηλαδή η Παναγία σου Μελά δεν είναι νοριακός ναός, αλλά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Τελεί δε κάτω από την πνευματική επιστασία του Μητροπολίτου Βερίας. Κάποτε η εικόνα κυριαρχούσε στην περίφημη Μονή σου Μελά του Πόντου. Ως φιλάνθρωπος πάντων δέσποινα, οικονόμησε ώστε στο σημερινό ελλαδικό χώρο να δημιουργηθεί και η Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο. Είναι κυρίως ο πνευματικός μαγνήτης του ελληνισμού που έλκει την καταγωγή από τον Πόντο. Ακόμη ζουν κάποιοι γέροντες που υπήρξαν μάρτυρες της καταστροφής της Μικράς Ασίας και γνώριζαν την εκεί Μονή σου Μελά. Αυτοί, αλλά και οι πολλοί πλέον απόγονοί τους στην Παναγία σου Μελά Βερμίου, νιώθουν ανίποτα ψυχικά αισθήματα για την Παναγιά του Πόντου. Μια θεοφιλής ψυχή που φαίνεται είχε μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία σου Μελά, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής ως μαρτυρία που βρίσκουμε σε βιβλίο του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα σχετικά με τις εικόνες της Παναγίας. Η ευσεβής αυτή η ψυχή γράφει τα εξής: «Δεν μπορώ να ζήσω το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα άλλων λαών για να πω ότι υπάρχουν και άλλοι λαοί χριστιανικοί που αισθάνονται το ίδιο, αλλά για εμάς τους Έλληνες νομίζω ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο βαθύ, πιο θείο από την υπεραγία Θεοτόκο. Δεν υπάρχει εύκολα Έλληνας που στη δύσκολη στιγμή της ζωής του δεν θα πει το «Βοήθα Παναγιά μου». Είμαστε ωραίος λαός. Αυτό με κάνει να το πιστεύω ακράδαντα η σκέψη πως ο Έλληνας αντιμετωπίζει και αισθάνεται την Παναγιά. Πόσοι στον πόλεμο δεν την οραματίστηκαν? Πόσοι ασθενείς δεν βρήκαν την υγεία τους καταφεύγοντας την Παναγία Σουμελά, την Παναγιά της Θήνου και τόσες άλλες Παναγίες εντός εισαγωγικών που ο λαός μας τη συνδέει με συγκεκριμένα τοπονύμια και ευεργεσίες της? Πόσοι ξενιτεμένοι δεν έχουν προσευχηθεί στην άγρια ξενιτιά να τους βοηθήσει να γυρίσουν πίσω και υπόσχονται να ανάψουν ένα κερί στην εικόνα της, να έρθουν προσκυνητές στη χάρη της? Προς αυτή την μεγαλόχαρη, μπρος στην ωραιότητα της παρθενίας της, κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και την παρακαλούμε να μας βοηθάει και σαν λαός ευλαβής που την αισθανόμεθα να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Με αυτήν την ευχή κλείνουμε και εμείς την σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που σκοπό είχε να ταξιδέψει και να προσκυνήσει νοερά την Παναγία Σουμελά, την Παναγία του Πόντου, στα βόρεια της Ελλάδος. Ο Θεός μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο? Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι. Μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας, την Θεοτόκο Μαρία. Διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι Κυρία και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως. Επήρεν ο Θεός την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσα και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Θεοτόκος και Ιωσήφ βρήκαν τον 12ετή Ιησού, του ζήτησαν εξηγήσεις για την εξαφάνισή του. Είναι το πρώτο γιατί που ακούει ο Ιησούς από τους ανθρώπους. Είναι η πρώτη περίπτωση θεοδικίας στην Καινή Διαθήκη. Η Θεομήτωρη είναι ο πρώτος άνθρωπος που ρωτάει τον Ιησού για ζήτημα που ανάγεται στη σφαίρα των δικαιωμάτων του, της ελεύθερης θελήσεως και ενεργίας του. Και η απάντηση που της έδωσε ο Κύριος την αποστόμωσε. Η θεοδικία συνεχίζεται μέσα στην ιστορία. Όλοι μας κάθε τόσο απευθύνομαι στον Ιησού ένα γιατί. Ολόκληρη άλλωστε η ιστορία είναι ένα σύνολο από αναρρύθμιτα γιατί που απευθύνουν οι άνθρωποι στον Θεό. Η μητέρα που έχασε το μονάκριφο παιδί της ρωτάει «Θεέ μου γιατί». Το παιδί που μένει ορφανό ρωτάει «Γιατί». Το παλικάρι που πεθαίνει ρωτάει «Γιατί». Ο αθώος που καταδικάζεται ρωτάει «Γιατί». Ο Κύριος είναι ο μεγαλύτερος κρινόμενος της ιστορίας. Και τώρα μεν που τον ρωτούμε λέγοντάς του «Ουκ ακούεις, πώς θα σου καταμαρτυρούσει». Εκείνος συνήθως σιωπά. Όταν όμως έλθει η ώρα να μιλήσει θα μας αποστομώσει με τις απαντήσεις του. Έτσι θα πραγματοποιηθεί ο προφητικός λόγος του Δαβίδ. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Η τελική κρίση θα είναι διπλή. Ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους, αλλά και οι άνθρωποι θα κρίνουν τον Θεό. Τότε οι άνθρωποι θα ζητήσουν από τον Κύριο εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα προσωπικά και τα πανανθρώπινα θέματα. Και όταν εκείνος θα αποκαλύψει τα σχέδια και τους χειρισμούς του, τότε οι άνθρωποι θα τον δικαιώσουν. Τότε ο Θεός θα νικήσει τους επικριτές του. Τότε παν στόμα φραγίσεται και υπόδικος γέννηται, πας ο κόσμος στο Θεό. Έτσι στο τέλος ο Θεός αποκρινόμενος και κατηγορούμενος θα γίνει κατήγορος και κριτής.

λάλησε να φτύσει. Ο Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν κατάλαβαν την απάντηση του Ιησού περί του πατρός του. Εις το μυστήριον της θείας ιότητος του Ιησού, οι γονείς του εισέδιον βαθμιδών, εξώσον δε μεταγενεστέρως εμάνθανον περί του Ιησού, απεκόμιζον την πληροφορίαν ότι η προτέρα αυτών γνώσης περί της μεσιακής ιδιότητος του Ιησού ήταν επαρκής. Οι Θεοτόκος και ο Ιωσήφ είχαν τον Ιησού κοντά τους, όμως δεν τον γνώριζαν απόλυτα. Ο Ιησούς ήταν για αυτούς μια καθημερινή πηγή νέων αποκαλύψεων. Τον Ιησού τον γνώριζαν συνεχώς από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, από λόγο σε λόγο. Χωρίς να το καταλάβουν, είχαν γίνει οι πρώτοι μαθητέ του που μάθαιναν καθημερινά όλο και κάτι καινούριο για τη μορφή του και την αποστολή του. Η Θεοτόκος θα γνωρίσει τον Ιησού ύστερα από πολλά χρόνια και κυρίως μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Για να γνωρίσουμε και κατανοήσουμε τον Κύριο Ιησού, χρειάζεται μακροχρόνια μαθητεία κοντά Του, συνεχής αναστροφή μαζί Του, καθημερινή μελέτη των λόγων Του, διαρκής ανάμνησης των πράξεών Του. Χωρίς την μαθητεία αυτή, ο Ιησούς θα παραμένει άγνωστος και ακατανόητος. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχίας, λίγο πριν μαρτυρήσει στο αμφιθέατρο της Ρώμης, δήλωνε κατηγορηματικά «Νην άρχομαι, μαθητής είναι». Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια γνωριμίας του Ιησού είναι ισόβιος. Η γνώση του Ιησού υπερβαίνει τον χρόνο. Θα συνεχίζεται και σε αυτή ακόμη την άχρονη αιωνιότητα, όπως μας βεβαίωσε ο ίδιος. Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν.

υποτασσόμενος αυτής. Ο Θεοτόκος και ο Ιωσήφ αξιώθηκαν να γνωρίσουν την εκούσια, συνεχή και απόλυτη υποταγή του Ιησού. Δεν ιξιώθησαν ούτε οι άγγελοι τι αυτής τιμής, οποίας ιξιώθησαν οι γονείς του Ιησού. Από την πρώτη άνοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, 12χρονος, και μέχρι την έξοδό του στη δημόσια δράση, 30 χρονών, μεσολάβησαν 18 χρόνια. Το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής του Χριστού στα χρόνια αυτά ήταν η υποταγή στους γονείς του. Η υποταγή αυτή, σαν βασική της εκδήλωση, φαίνεται όχι ότι είχε την προσωπική καθημερινή εργασία του νέου Ιησού μέσα στο ξυλουργικό εργαστήριο του Ιωσήφ του Τέκτονος. Εκεί πιο πολύ έδειχνε την υποταγή στις οδηγίες του Ιωσήφ πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις της εργασίας. Και όταν μέσα στα χρόνια αυτά ο Ιωσήφ πέθανε, ο Ιησούς εξακολούθησε να υποτάσσεται στην Παναγία Μητέρα του. Ο Ιησούς υποτασσόταν στη Θεοτόκο και η Θεοτόκος υποτασσόταν στον Υιό και Θεό της. Το μάθημα της απόλυτης υποταγής στο θέλημα του Θεού, η Θεοτόκος αξιώθηκε να το σπουδάσει κοντά στον Ιησού. Η Θεοτόκος παρέδωσε έπειτα το μάθημα αυτό στην Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία έμαθε να υποτάσσεται στο Χριστό, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Η υποταγή του Χριστού στον Θεό Πατέρα δια της Θεοτόκου κληροδοτήθηκε στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε να αποτελεί το βασικό της χαρακτηριστικό. Ό,τι μαθαίνουμε από τον Ιησού, πρέπει να το καταθέτουμε και το παραδίδουμε στην Εκκλησία Του. Πρώτον, διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι η πνευματική τράπεζα, στην οποία κατέθεσαν τα πνευματικά πλούτη και τους θησαυρούς τους όλοι όσοι συμβίωσαν με τον Ιησού. Στην ίδια τράπεζα πρέπει να καταθέτουμε και τα πιο ελάχιστα ψήγματα χρυσού που συλλέγουμε καθώς πέφτουν από την τράπεζα του Κυρίου ημών, εμπειρίες, βιώματα, σκυρτήματα. Και δεύτερον, διότι η Εκκλησία είναι κυρίως παράδοσης. Παραδίδουμε στην Εκκλησία ό,τι ο καθένας μας και όλοι μαζί παραλαμβάνουμε από τον Κύριο. Οι Απόστολοι παρέλαβαν από τον Κύριο το Ευαγγέλιο και το παρέδωσαν στην Εκκλησία. Οι Άγιοι εβίωσαν τις αρετές του Χριστού και τις μετέδωσαν στην Εκκλησία. Ό,τι είναι του Χριστού και ό,τι προέρχεται από Αυτόν πρέπει να επιστρέφει πάλι στον ίδιο, όπως Εκείνος μας είπε. Απόδοτε τα του Θεού του Θεό. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος προσθέτει, εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν.

Κατά λοιπόν την Ναζαρέτ έλθον κατόκισεν εις Καπερναούμ. Μετά την έναρξη της δημοσίας δράσεώς του, ο Ιησούς άλλαξε τόπο κατοικίας. Έφυγε από την Ναζαρέτ και εγκαταστάθηκε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, την οποία και έκανε κέντρο των ιεραποστολικών του εξορμήσεων σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Δεν γνωρίζομαι αν η Θεοτόκος τον ακολούθησε στην Καπερναούμ. Εάν ζούσε ακόμα ο Ιωσήφ, ίσως δεν τον ακολούθησε. Εάν όμως ο Ιωσήφ είχε εντωμεταξύ πεθάνει, τότε είναι πολύ πιθανόν η Θεοτόκος να πήγε μαζί με τον Ιησού στην Καπερναούμ ή έστω να πήγε λίγο αργότερα. Ας μείνουμε όμως σε ένα άλλο σημείο. Στη στιγμή που η Θεοτόκος πληροφορείται είτε από τον ίδιο είτε από άλλους ότι ο Ιησούς εγκαταλείπει την άσημη ιδιωτική ζωή και αρχίζει ένα έργο ευρείας δημοσιότητος. Αυτή η στιγμή πρέπει να ήταν ένας δεύτερος ευαγγελισμός για τη Θεομήτωρα. Πρέπει να ήταν ένα φως που φώτισε πιο καλά όλα όσα είχαν προηγηθεί. Πρέπει να ήταν ο κρίκος που της έλειπε για να συνδέσει όλες τις εμπειρίες και να βγάλει τα συμπεράσματά της για το πρόσωπο του Υιού της. Η μετακόμιση σε αυτή του Ιησού είχε και μια άλλη σημασία για τη Θεοτόκο. Από τη στιγμή αυτή ο Ιησούς θα ερχόταν πρώτος και εκείνη θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Η αλλαγή βέβαια αυτή δεν θα ήταν εύκολη και η Θεοτόκος θα αντιμετωπίσει τις προσωπικές της δυσκολίες, όπως άλλωστε και όλες οι μητέρες δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την ενηλικίωση των παιδιών τους. Η δυσκολία αυτή της Θεοτόκου φάνηκε στο πρώτο σημείο, θαύμα, που έκανε δημόσια ο Ιησούς στο γάμο της Κανά. Εκεί η Θεοτόκος παρουσιάζεται σαν να μην έχει ακόμα συνειδητοποιήσει την αλλαγή. Διατηρεί ακόμα την πρωτοβουλία έναντι του Ιησού. Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν: «Ίνον ουκ έχουσι». Ο Ιησούς όμως της υπενθυμίζει ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει πια στον ίδιο και όχι σε εκείνη. «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Το ότι όμως η Θεοτόκος δέχτηκε οριστικά τη νέα αυτή κατάσταση μαρτυρεί το γεγονός ότι εξαφανίζεται εντελώς από το προσκήνιο της δημόσιας δράσεως του Ιησού και δεν εμφανίζεται παρά στο Γολγοθά, όπου ο Ιησούς δέχεται ευγνώμονα πια τη συμπαράστασή της. Όταν έρχεται η ώρα των άλλων, πρέπει να αποσυρώμαστε διακριτικά στη δεύτερη ή και την τρίτη θέση της ζωής. Όταν το παιδί, άντρας πια, ανοίγει το δικό του σπιτικό, υπακούοντας στο προαιώνιο θέλημα του Θεού, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, τότε ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να αντιληφθούν ότι ήλθε η ώρα του παιδιού τους και ότι αυτοί πρέπει να αποσυρθούν στη δεύτερη θέση. Ο καθένας μας έχει μια πρώτη θέση στη ζωή. Όταν όμως περνούν τα χρόνια και όσο κανείς στέκεται ακόμα στα πόδια του, πρέπει να παραχωρεί ευχαρίστως και χωρίς δυσανασχέτιση στο διάδοχό του. Η διαδοχή είναι η δυσκολότερη διαδικασία στη ζωή, αλλά και η πιο αναγκαία λειτουργία. Το συνηθέστερο που συμβαίνει είναι ότι η πρώτη γενεά αρνείται να παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη. Αρνείται να παραχωρήσει την πρώτη θέση και όχι μόνο αυτό, αλλά και μεταχειρίζεται κάθε τρόπο και μέσο για να μην την παραδώσει. Επικαλείται την πείρα, τις δυσκολίες των καιρών, τους κανόνες της εκκλησίας και θρονιάζεται ισοβίως τον πρώτο θρόνο της ζωής. Όποιος ριζώνει στην πρώτη θέση και δεν την αποχωρίζεται, φανερώνει ότι η θέση σε αυτή δεν του άξιζε. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο, αποδεικνύει ότι αρπαγμόν ηργήσατο, το είναι πρώτος. Ότι δηλαδή ανέβηκε στην πρώτη θέση διαρπαγής ή γλύφοντας και έρποντας. Πράγμα που τον κάνει να φοβάται ότι θα την χάσει.
Η στάση σε αυτή φανερώνει ακόμα υπαρξιακή κενότητα και ότι στην περίπτωση αυτή η πρώτη θέση χρησιμοποιείται σαν υπαρξιακό δεκανίκι. Η στάση τέλος αυτή μαρτυρεί εγωισμό και εγωκεντρισμό πελωρίων διαστάσεων. Η διαδοχή είναι κυρίως πνευματικό πρόβλημα. Το τραγικό όμως είναι ότι στην επίλυση του προβλήματος αυτού σκοντάφτουν και οι πνευματικοί άνθρωποι, όπως συνέβη δυστυχώς και στους κόλπους των μεγάλων χριστιανικών κινήσεων της χώρας μας τα τελευταία χρόνια.

η μύτη του Ιησού εκεί. Η Θεοτόκος εμφανίζεται στο πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο της ζωής του Ιησού, στην Κανά και τον Γολγοθά. Και τις δύο αυτές εμφανίσεις τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Στην Κανά η Θεοτόκος συμμετέχει σε ένα χαρμόσυνο γεγονός, στο γάμο φιλικών ή συγγενικών προσώπων. Στο Γολγοθά συμπαρίσταται στο μαρτύριο, τον εξευτελισμό και το θάνατο του μονογενούς της. Από τα δύο αυτά περιστατικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Θεοτόκος συμμετείχε στην κοινωνική ζωή και μάλιστα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίειν με τα κλαιόντων. Η συμμετοχή της Παρθένου στο μυστήριο της ενσαρκώσεως και οι σχέσεις της με τον Ιησού δεν την απέκοψε από την κοινωνική ζωή. Το υπόδειγμα άλλωστε της ευρυτάτης κοινωνικότητος του Ιησού την ενεθάρρυνε να συμμετέχει και αυτή στην κοινωνική ζωή κατά ένα θετικό και ουσιαστικό τρόπο. Στους κύκλους των ευσεβών ανθρώπων γίνεται ένα λάθος. Την ευσέβεια τη συνδυάζουν με κάποια κοινωνική απομόνωση. Νομίζουν δηλαδή ότι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής δεν συμβιβάζεται με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Και αυτό είναι μεν ορθό, όταν με τον όρο κοινωνική ζωή εννοούμε την κοσμική ζωή. Η κοινωνική όμως ζωή, υπό τη συνήθι έννοια του όρου, αναφέρεται στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, στη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου. Υπό την έννοια αυτή, η ευσέβεια όχι μόνο δεν είναι αντικοινωνική, αλλά κατεξοχήν κοινωνική. Η ευσέβεια δεν είναι μολυσματική ασθένεια, ώστε να συνεπάγεται κοινωνική καραντίνα για να μην μεταδοθεί και στους άλλους ανθρώπους. Η ευσέβεια αντίθετα είναι η καλή ζύμη που πρέπει να μπαίνει μέσα στο κοινωνικό σύνολο έως ου ζυμωθεί όλων, όπως είπε ο Κύριος. Η φυγή εκ του κόσμου είναι ιδανικό του μοναχισμού, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι κλίση των ολίγων. Η κλίση των πολλών είναι η κλίση του Ιησού και της Θεοτόκου. Κλίση υγιούς κοινωνικότητος.

Γιατί η Θεοτόκος απευθύνεται στον Ιησού όταν τελείωσε το κρασί, το συνδετημόνο στο γαμήλιο δείπνο της Κανά? Ο Ιησούς ούτε αρχιτρίκλινος του σπιτιού ήταν, ούτε είναι ο πόλης. Τι σημασία είχε λοιπόν η πληροφόρηση του Ιησού ότι ίνον ουκέχουσι? Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η Μαρία ζητεί την διαθαύματος προμήθειαν ίνου. Όλα όσα εκείνη εγνώριζε από τα 30 χρόνια συμβιώσεώς της με τον Ιησού, και εμείς δεν γνωρίζομαι, την είχαν πείσει ότι ο Ιησούς μπορούσε να θαυματουργήσει. Ακόμα η πρώτη δημόσια παρουσία των μαθητών του Ιησού ίσως τους ενεθάρρυνε την Θεοτόκο να ζητήσει ένα έκτακτο σημείο το οποίο θα ενίσχυε και αυτούς. Ευούλετο και εκείνης τις μαθητές, χάριν καταθέστε, σημεώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η Παναγία δεν κάνει θαύματα, αλλά τα παρακινεί. Το γεγονός πάντως είναι ότι η Θεοτόκος το πρόβλημα της οικογενείας το κάνει δικό της και το παρουσιάζει αμέσως στον Ιησού. Αυτό που έκανε η Θεοτόκος για πρώτη φορά στο γάμο της Κανά θα το κάνει έκτοτε σε ολόκληρη την επίγεια ζωή της και σε όλη την ουράνια δόξη της μέχρι συντελείας των αιώνων σαν μεσήτρια. Είναι καλό τα προβλήματα των άλλων να τα κάνουμε δικά μας και να τα παρουσιάζουμε στον Κύριο σαν δικά μας. Η προσευχή πρέπει να είναι και μεσητεία υπέρ των αδελφών μας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά: «Εύχεστε υπέρ αλλήλων». Και ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους παραλήπτες των επιστολών του να προσεύχονται γι' αυτόν: «Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών». Η πίστη στην αγάπη του Θεού πρέπει να ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου, να την κάνει ευρύχωρη και μεγάλη σαν την καρδιά του Θεού. Η καρδιά του πιστού πρέπει να χωράει πολλούς ανθρώπους μαζί με όλα τα προβλήματά τους.

Εσύ γίνε. Ο Ιησούς έχει ήδη αρχίσει τη δημοσία δράση του. Έχει ήδη καλέσει και τους πρώτους μαθητάς του. Θέλοντας να δείξει τη θετική του στάση έναντι του γάμου, δέχεται την πρόσκληση και συμμετέχει στο γαμήλιο δείπνο της Κανά. Εκεί συναντάται με την Θεοτόκο. Αν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Κύριος άρχισε το έργο του, ωστόσο μέσα του έχει δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κατάσταση. Δεν ήταν πια ο Υιός της Μαρίας, αλλά ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Μεσσίας και λυτρωτής των ανθρώπων. Την ουσιαστική αυτή μεταβολή δεν ήταν δυνατόν να την είχε συνειδητοποιήσει Θεοτόκος, ούτε ίσως την εγνώρισε. Η αφορμή να την γνωρίσει δόθηκε την ίδια εκείνη βραδιά. Η Θεοτόκος απευθύνεται στον Ιησού με τον αέρα της μητέρας, αλλά εκείνος της απαντάει με το κύρος της νέας του θέσεως. «Τι εμεί και εσύ γίνε?» Για του γίνε δεικνύει ο Ιησούς ότι παρήλθε πλέον ο καιρός του να ασκεί επ' αυτού η Μαρία ή ονδήποτε μητρικόν κύρος. Είχαν πια δημιουργηθεί δύο κόσμοι. Ο ένας ήταν το εμεί του Ιησού, η θεία του δηλαδή Υιό της και το θεανδρικό του έργο στη γη. Ο άλλος κόσμος ήταν το «συ» της Θεοτόκου, η γυναίκα δηλαδή, που του έδωσε την ανθρώπινη φύση. Οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους ήταν πια διαφορετικοί. Ο Ιησούς και για τη Θεοτόκο θα ήταν ο διδάσκαλος και ο λυτρωτής της, και η Θεοτόκος για τον Ιησού θα ήταν η Κυρία, η πρώτη γυναίκα του κόσμου και αργότερα η πρώτη θεωμένη ύπαρξης δίπλα στον θρόνο της δόξας του. Ό,τι πιστεύομαι για τη θέση της Θεοτόκου έναντι του Ιησού περιλαμβάνεται μέσα στις λίγες αυτές λέξεις, και τη θέση αυτή την καθόρισε ο ίδιος ο Κύριος. Η Θεοτόκος δέχτηκε με απόλυτη ευγνωμοσύνη την καινούργια της θέση. Έφυγε από το προσκήνιο της ζωής και της δράσεως του Χριστού και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά όταν είχε έλθει η ώρα του Ιησού, που κατά την προφητεία του Σιμεών ήταν και δική της ώρα. Πόσο ωραίο είναι όχι μόνο να δεχόμαστε ευχαρίστως τη θέση που μας καθορίζει ο Χριστός στη ζωή, αλλά και να τη διατηρούμε με πιστότητα και αφοσίωση μέχρι τέλους.

γη ημίν ποιήσεται. Είναι ο μοναδικός λόγος της Θεοτόκου περί του Ιησού. Και ο λόγος αυτός είναι σύστασης υπακοής αυτών. Η Θεοτόκος πρεσβεύει περί ημών στον Κύριο. Τον παρακαλεί να δείξει την παντοδύναμη αγάπη του και να καλύψει έτσι τις ανάγκες μας και να λύσει τα προβλήματά μας. Πέρα όμως από τη μεσητεία της Θεοτόκου υπάρχει και κάτι άλλο που η ίδια μας το υποδεικνύει. Είναι η πρόθυμη υπακοή μας στις εντολές του Θεού. Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσετε. Συνήθως οι χριστιανοί αρκούνται στην υποβολή αιτημάτων στην Παναγία, τους Αγίους και τον Κύριο. Ζητούν το ένα, το άλλο και επαναπαύονται σε αυτό. Από το άλλο μέρος όμως αδιαφορούν για την τήρηση των εντολών του Θεού και η ζωή τους δεν έχει καμιά σχέση με το χριστιανικό τρόπο ζωής και γενικά δεν αποτελούν ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Η τακτική όμως αυτή αποδεικνύεται ελλιπής και ελαττωματική. Η μεσητεία της Θεοτόκου προϋποθέτει τη συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ότι είμαστε δηλαδή ζωντανά μέλη της, διαφορετικά η μεσητεία της Θεοτόκου εωρείται στο κενό. Δεν υποβοηθείται από τη δική μας υπακοή στον Ιησού. Αντίθετα, η μεσητεία της Θεοτόκου γίνεται δεκτή και ο Κύριος

ικανοποιεί τα αιτήματά μας όταν υπάρχει εκ μέρους μας η έμπρακτη υπακοή στο Ευαγγέλιο Του. Η Θεοτόκος μεσητεύει υπέρ ημών και όχι αντί ημών. Οι πρεσβείες της προϋποθέτουν τη δική μας ολόψυχη αφοσίωση στον Κύριο και τον Λόγο Του και βασίζονται σε Αυτήν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ζήτημα της σωτηρίας μας εξαρτάται κυρίως από την ελεύθερη και υπεύθυνη συμμόρφωσή μας προς το θέλημα του Θεού. Η μεσητεία της Θεοτόκου, οι πρεσβείες των Αγίων και η χάρις του Χριστού έρχονται σαν ευλογία του ουρανού στην ελεύθερη και εκούσια προσωπική μας απόφαση να ζήσουμε ολοκληρωτικά και ισόβια εις την υπακοήν του Χριστού.

εστίκησαν παρά το σταυρό η μήτηρα αυτού. Ο τόκος συμπαρίσταται στο φρικτό μαρτύριο και την απάνθρωπη θανατική εκτέλεση του Υιού της. Οι μαθητέ όλοι, πλην του Ιωάννου, δεν εμφανίστηκαν. Στη σκληρότητα των Ρωμαίων δημίων, που δεν άντεξε να αντιμετωπίσει η ανδρική φύση των μαθητών του Χριστού, αντιπαραστάθηκε γενναία η βαθιά στοργική συμπάθεια της μητέρας του Ιησού. Η Θεοτόκος είχε εξαφανιστεί διακριτικά από το προσκήνιο του Ιησού για να μην αποτελέσει εμπόδιο, έστω και ακούσιο, στη ζωή και το έργο του. Έσπευσε να σταθεί κοντά του στη μεγάλη και φρικτή ώρα του σταυρικού του πάθους. Και τούτο γιατί ένιωσε ότι η ώρα του Χριστού ήταν και δική της ώρα. Εφόσον η αρχή του θείου δράματος τους είχε συνδέσει τόσο στενά με την ενσάρκωση, έπρεπε και το τέλος να τους βρει ενωμένους. Η σταύρωση του Ιησού έπρεπε κατά έναν τρόπο να είναι και σταύρωση της Θεοτόκου. Και αυτή ίσως την έννοια είχε η προφητεία του Σιμεών: «Σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η Θεοτόκος δεν συμπαρίσταται απλώς στο δράμα του Γολγοθά, αλλά συμμετέχει ουσιαστικά στο άλγος του Υιού της, με τη βαθιά πληγή που άνοιξε στη μητρική της καρδιά το πάθος. Στεκόταν η πονεμένη μητέρα κλαίοντας πλάι στο σταυρό, όπου κρεμόταν ο Υιός. Η ώρα της Θεοτόκου, όπως και η ώρα του Ιησού, ήταν τελικά ταυτισμένες στο μαρτύριο και το βαθύ πόνο. Το ρολόι της ζωής είναι αμήλικτο, όπως κτυπά τις πολλές συνηθισμένες και αδιάφορες ώρες, έτσι κτυπά και τις σημαδιακές, τις μεγάλες και μοναδικές. Το θετικό στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι το ρολόι λειτουργεί και οι οροδείχθες κινούνται προς τα εμπρός. Αυτό σημαίνει ότι όπως περνούν οι αδιάφορες, έτσι περνούν και οι μεγάλες και σημαντικές ώρες. Στις ώρες αυτές τα δευτερόλεπτα μοιάζουν με αιώνες, όμως οι δείχτες κινούνται συνεχώς προς τα εμπρός. Ας είμαστε έτοιμοι για τη δική μας μεγάλη ώρα και ας ευχόμαστε όταν σημάνει να σταθούμε όρθιοι σαν τη Θεοτόκο, γρηγορούντες και αποφασισμένοι να αντέξουμε τη δοκιμασία μέχρι το τελευταίο της δευτερόλεπτο.

σήμερα λέγει: γίνε είδε ο γιος σου. Η Θεοτόκος για τον Ιησού, από την Κανά ως το Γολγοθά, όσο δηλαδή κράτησε το επίγειο έργο του, δεν ήταν μόνο η μητέρα του, αλλά ένα ολοκληρωμένο γυναικείο πρόσωπο, μία κυρία. Έτσι, τόσο στο δείπνο της Κανά, όσο και στο Γολγοθά, ο Ιησούς την προσφωνεί με τον ευγενικό και τιμητικό αυτό τίτλο «Γίνε, Κυρία». Η Θεοτόκος υπήρξε μητέρα του Ιησού. Αξιώθηκε να συνεργήσει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού. Όμως, η γέννηση και η ανατροφή του Ιησού ήταν η αρχή μόνο της κλήσεώς της. Η κλήση της Θεοτόκου περιείχε και άλλα στοιχεία, τα οποία θα δούμε καλύτερα σε επόμενα σημειώματα. Τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται πια στη φυσική μητρότητα, αλλά στην πνευματική βίωση της μητρότητος και τις συνέπειές της. Η Θεοτόκος επεξεργάζεται και βιώνει τα στοιχεία αυτά κατά το χρονικό διάστημα από την Κανά ως το Γολγοθά, αλλά και ως το τέλος της ζωής της. Κατά το διάστημα αυτό η Θεοτόκος χειραφετείται από τα απλά και φυσικά στοιχεία της μητρότητος και σαν όριμη πνευματική ύπαρξης ανυψώνεται στα πνευματικά επίπεδα της κλήσεώς της. Είναι πια η κυρία Θεοτόκος. Βασικό στοιχείο της πνευματικής αυτής οριμότητος της Θεοτόκου ήταν και η πίστη της ότι ο Υιός της ήταν και Θεός της. Αποκαλώντας λοιπόν ο Ιησούς από το Σταυρό τη μητέρα του Κυρία, επιδιώκει να στηρίξει την πίστη της στη θεότητά του. Είναι σαν να της λέει: μη με βλέπεις σαν μητέρα, διότι η μητρότης τώρα θα σου γίνει αιτία σκανδαλισμού. Κοίταξέ με σαν πιστή και μένε ακλόνητη στην πίστη σου ότι είμαι Υιός του Θεού, διότι εσύ δεν είσαι πια μόνο η φυσική μου μητέρα, αλλά η κυρία Θεοτόκος, το πρώτο πιστό μέλος της εκκλησίας μου. Όταν πλησιάζομαι τον Σταυρό, δεν είναι αρκετό να συμπονούμε τον Ιησού σαν άνθρωπο. Εκείνο που ο εσταυρωμένος ζητάει από εμάς είναι να τον κοιτάζομαι σαν πιστή, με τα μάτια της πίστεως. Να πιστεύουμε δηλαδή ότι είναι εκείνος που πέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και μάλιστα ότι πέθανε για τον καθένα μας.

μόνη σας την Παρθένο, δωρούμενος την ζωή. Η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει ιδιαίτερη συνάντηση του Αναστάντος Χριστού με την Θεοτόκο. Η παράδοση όμως δέχεται ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα στην Παναγία Μητέρα Του. Εάν ο Ιησούς εφανερώθη στην Μαρίαν, την Μαγδαληνήν, εις τους μαθητάς Του τόσες φοράς και εις τους υπερπεντακοσίους αδερφούς, πώς θα άφηνε τη Μητέρα Του έξω από τη γενική αυτή χαρά? Υπάρχουν εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι και συγγραφείς όπως ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλιστος και ο συγγραφεύς του Λόγου εις το Πάσχα που φέρει το όνομα του Γρηγορίου Νήσις, οι οποίοι φρονούν ότι η υπεραγία Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Υιόν της. Αυτήν την αντίληψη εκφράζει και ο Ρωμανός ο Μελωδός εις ένα ύμνον του όταν παρουσιάζει τον Εσταυρωμένον να λέγει προς τη Θεομήτωρα: «Θάρση μήτερ, ότι πρώτη με οράς από τον τάφον». Ότι όμως η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα είναι βέβαιο, διότι η Παναγία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητάς εις το Υπερώον, όπου εμφανίστηκε επανειλημμένα ο Ιησούς. Γι' αυτό και ένας ύμνος λέει: «Τις μαθητές συνέχερες ότι Χριστόν εώρακες Αναστάντα». Η χαρά της Θεοτόκου για την Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν η χαρά της μητέρας που ξανάβλεπε ζωντανό το πεθαμένο παιδί της. Η χαρά της Θεοτόκου ήταν χαρά για τον θρίαμβο της πίστεώς της, ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού ήταν και για την Θεοτόκο επιβράβευση της πίστεως και της αληθείας ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Η Θεοτόκος ήταν πια μέλος της Εκκλησίας του Χριστού που ιδρύθηκε με το αίμα του Εσταυρωμένου. Το πηγάσαν εκ της ακυράτου αυτού πλευράς και θεμελιώθηκε στην πίστη ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος: «Επιτάφτη την πέτρα, οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν». Ό,τι μας κατακυρώνει στην Εκκλησία του Χριστού είναι η πίστη στη θεότητά Του. Χωρίς την πίστη αυτή κανείς δεν γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Η πίστη σε αυτή ενώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας και ειδικότερα μας συνδέει με τη Θεοτόκο που ήταν η πρώτη πιστεύσασα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μόνο νίκη του Ιησού, αλλά και θρίαμβος της πίστεως της Θεοτόκου και της Εκκλησίας. Η Ανάσταση ήταν η ολοκλήρωση του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία της ανθρωπότητος, αλλά και η πλήρης δικαίωση της κλήσεως και της αποστολής της Θεοτόκου.

αδελφή αυτού και εαδελφέ αυτού. Η Παρθένος Μαρία δεν απέκτησε άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Η Καινή Διαθήκη όμως αναφέρει ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς και αδελφές, σημειώνει μάλιστα και μερικά ονόματα: Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας. Στο θέμα αυτό η Εκκλησία δέχτηκε τελικά την άποψη του Οριγένους. Τους αδελφούς Ιησού φασίτινες είναι εκ παραδόσεως ορμόμενοι Ιούς Ιωσήφ, εκ προτέρας γυναικός, συνοκικίας αυτό πρώτης Μαρίας. Ακόμα και την πληροφορία της παραδόσεως που αναφέραμε ότι ο Ιωσήφ ήταν χείρος. Ποια να ήταν η σχέση της Θεοτόκου με τα παιδιά του Ιωσήφ? Η κατάσταση δεν θα διέφερε πολύ από ό,τι συνήθως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές. Έτσι, είναι πολύ φυσικό να συμπεράνουμε ότι ενώ η Θεοτόκος θα έδειχνε κάθε στοργή και προς τα παιδιά αυτά, ωστόσο θα συναντούσε την ψυχρότητα που μπορούσε να φθάνει μέχρι την αντιπάθεια και εχθρότητα. Το γεγονός μάλιστα ότι οι αδελφοί αυτοί δεν συγκινήθηκαν από το κήρυγμα του Χριστού και στην αρχή δεν πίστευσαν, μαρτυρεί για τη δυσπιστία και την καχυποψία που τους χαρακτήριζαν. Μια φορά μάλιστα οι αδελφοί αυτοί, κλονισμένοι από τα δυσμενή σχόλια των εχθρών του Ιησού, νόμισαν ότι ο Ιησούς εξέστη, τρελάθηκε και παρέσυραν τη Θεοτόκο σε ένα διάβημα περιορισμού του Ιησού κατοίκων. Γενικά, τα παιδιά αυτά πρέπει να ήταν μια πρόσθετη δοκιμασία για τη Θεοτόκο. Μπορούμε όμως να φανταστούμε με πόση υπομονή και καρτερία θα αντιμετώπιζε η Παναγία και αυτή την κατάσταση. Όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα, ας καταφεύγουν στη Θεοτόκο. Εκείνη γεμάτη κατανόηση, αλλά και γνώση των καταστάσεων αυτών, θα πρεσβεύει για αυτούς, αρκεί μόνο ο πατριός ή η μητριά να μιμούνται τη Θεοτόκο στην προσεκτική και άγια συμπεριφορά έναντι των προγόνων τους.

Δημήτρη και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω. Οι αδελφοί του Ιησού, επειδή δεν είχαν ακόμη πιστέψει στον Κύριο, ήταν φυσικό να μην είδαν με καλό μάτι την έναρξη της δημοσίας δράσεως του Ιησού. Όταν μάλιστα τα κακόγουστα σχόλια ότι ο Ιησούς εξέστη έφτασαν στα αυτιά τους, τότε βρήκαν αφορμή για μια άμεση και ριζική λύση του οικογενειακού αυτού προβλήματος. Πήραν μαζί τους τη Θεοτόκο για να έχουν έτσι μεγαλύτερη επίδραση και επιβολή στον Ιησού και πήγαν στο σπίτι όπου εκήρυτε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρέμειναν έξω. Δεν είχαν δηλαδή ενδιαφέρον να ακούσουν οι ίδιοι το κήρυγμα του Ιησού. Σαν να ήθελαν να δείξουν ότι διαχωρίσουν τις ευθύνες τους από αυτόν, ότι όχι μόνο δεν ευθύνονται για την κατάστασή του, αλλά ότι βρίσκονται εκεί για να τον περιμαζεύσουν, για να πάυσει πια να εκθέτει το κύρος και το όνομα της οικογενείας τους. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Θεοτόκος δεν ενέκρινε το διάβημά τους και το ότι έμειναν έξω και δεν μπήκαν μέσα στο σπίτι να διακόψουν το κήρυγμα του Ιησού, δημιουργώντας έτσι σκηνές, αυτό ίσως οφείλεται στην άκαμπτη αντίσταση της Θεοτόκου. Δέχθηκε να τους συνοδεύσει μέχρι εκεί. Δεν ήταν όμως διατεθειμένη να γίνει και όργανο διαπομπεύσεως του παιδιού της. Όσοι αντιμετωπίζουν αντιθέσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ας προσέξουν τη σύνεση της Θεομήτερος. Ας υποχωρούν μέχρι σε ενός σημείου, προκειμένου να διατηρήσουν κάποια ισορροπία στις αντιθέσεις αυτές. Αν αποδώσει το μέτρο αυτό, κέρδισαν την οικογενειακή γαλήνη. Αλλά αν δεν αποδώσει, τότε πάλι οι ίδιοι θα βγουν νικητές, διότι θα αποδειχθεί εκ των πραγμάτων ότι η γνώμη τους ήταν σωστή. Και στην προκειμένη περίπτωση η εξέλιξη των πραγμάτων δικαίωσε τη Θεοτόκο. Δεν αποκλείεται δε και αυτή η νίκη της Θεοτόκου μαζί με πολλές άλλες στη συνέχεια να συνετέλεσαν ώστε τελικά να πιστεύσουν στον Ιησού και οι αδερφοί αυτού. Η Θεοτόκος όχι μόνο επίστευε στον Ιησού, αλλά και με το Άγιο Παράδειγμα και τη σύνεσή της οδήγησε στην πίστη και το άμεσο οικογενειακό της περιβάλλον, τους προγονούς και τις προγονές της.

Η μύτη των Ιών Ζεβεδαίου. Σαλόμη. Η Σαλόμη ήταν στενή συγγενής της Θεοτόκου. Κατά την γνώμη τινών εκ των ερμηνευτών, ή το αδελφή της Παρθένου. Η Σαλόμη, όπως φαίνεται από τα ιερά κείμενα, είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο με τη Θεοτόκο και τον Ιησού. Δύο από τα παιδιά της, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, έγιναν μαθητές του Κυρίου. Και η ίδια έγινε μαθήτρια του Ιησού, που τον ακολουθούσε στις περιοδίες του και τον διακονούσε μαζί με άλλες γυναίκες. Φαίνεται ακόμα ότι η Σαλόμη συμπαραστάθηκε ιδιαίτερα στη Θεοτόκο κατά τις σκληρές και οδυνηρές ώρες του πάθους του Ιησού. Τι ωραίο πράγμα η συγγενής εξαίματος να είναι και συγγενής το πνεύμα και την αγάπη. Και πόσο άσχημο αντίθετα είναι η κατασάρκα συγγενής να είναι πνευματικά άσχετη. Η Σαλόμη ανήκει στην πρώτη περίπτωση. Αδελφή της Θεοτόκου κατά σάρκα, αποδείχθηκε και αδελφή της εν Χριστώ και μαθήτρια του Χριστού. Η πνευματική συγγένεια αποδεικνύεται ανώτερη από τη σαρκική, διότι η τελευταία πολλές φορές με τον πρώτο πειρασμό διαλύεται. Γι' αυτό ακριβώς οι αδελφοί εξαίματος ας ολοκληρώνουν τη στενή του συγγένεια με τους πνευματικούς εν Χριστώ δεσμούς. Το αίμα του Χριστού αγιάζει και εξυψώνει την εξαίματο σχέση. Αδέλφια που γίνονται αδελφοί και μαθητές του Χριστού διευρύνουν το οικογενειακό τους περιβάλλον και μετέχουν στη μεγάλη οικογένεια του Χριστού, την Εκκλησία, όπου γίνονται αδελφοί όλων των ανθρώπων και παιδιά του Θεού του Υψίστου.

Μαρία ή του Ιακώβου και Ιωσή Μύτη. Η Μαρία αυτή ήταν σύζυγος του Κλοπά, αδελφού του μνηστήρος Ιωσήφ και επομένως συνυφάδα της Θεοτόκου. Και αυτή η συγγενής της Θεοτόκου ήταν κοντά της στις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας της επάνω στον Γολγοθά. Η Θεοτόκος, όπως φαίνεται, διατηρούσε στενές σχέσεις με τους συγγενείς της. Η υπερφυσική και μοναδική κλίση της να γίνει μητέρα του Θεού δεν την απεμάκρυνε από τους συγγενείς της, ούτε την κλίση της αυτή τη χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα για να διακόψει τους συγγενικούς της δεσμούς. Από τη στάση της μάλιστα αυτή ωφελήθηκε και η ίδια, διότι όταν ξέσπασε η θύελλα του Γολγοθά και όταν η ρομφαία του Σιμεών της τρυπούσε την μητρική της καρδιά, μόνο οι συγγενείς της έτρεξαν να τη συμπαρασταθούν και να τη βοηθήσουν. Όσοι καλούνται να υπηρετήσουν το Θεό και την Εκκλησία Του στις σχέσεις τους με τους συγγενείς, ακολουθούν συνήθως δύο ακραίες τακτικές: ή απαρνούνται τελείως κάθε συγγενικό δεσμό ή δεσμεύονται απόλυτα με συγγενικά πρόσωπα. Η πλήρης απάρνηση των συγγενών κατά σάρκα δεν φαίνεται να είναι χριστιανική στάση ακόμα και για τους μοναχούς. Και μια μεν τοπική απομάκρυνση από τους συγγενείς δικαιολογείται, ίσως και επιβάλλεται για τα πρώτα χρόνια της δοκιμασίας και της σταθεροποίησεως του μοναχού, όπως άλλωστε γίνεται και με τη στρατιωτική θητεία των νέων. Ένας όμως ισόβιος και ουσιαστικός αποχωρισμός από τους γονείς και συγγενείς δεν δικαιολογείται. Το ίδιο και πολύ περισσότερο ισχύει για όσους εργάζονται σε έργα της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Η συμμετοχή τους στην εκκλησιαστική διακονία δεν πρέπει να συνδυάζεται με αντισυγγενικό πνεύμα. Μια τέτοια στάση προδίδει μάλλον φαρισαϊκή και όχι χριστιανική νοοτροπία. Η χριστιανική διακονία άλλωστε πρέπει να αρχίζει από το συγγενικό μας περιβάλλον και να τελειώνει σε αυτό. Στους ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους ο Θεός μας ένωσε με στενούς δεσμούς αίματος. Η ηθική δήλωση του Αποστόλου Παύλου είναι χαρακτηριστική. «Ήτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρων».

Ελισάβετ, η συγγενή σου. Συγγενής της Θεοτόκου ήταν και η Ελισάβετ, η γυναίκα του ιερέα Ζαχαρίου και μητέρα του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου. Η Ελισάβετ δέχθηκε την επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ορεινή όταν κυοφορούσε την άσπρον κυοφορία και την ενίσχυσε στην τιμητική της αποστολή, όπως είδαμε. Ο ιερεύς Ζαχαρίας εξάλλου υποδέχθηκε τη μικρή Θεοτόκο στο ναό του Θεού. Η Θεοτόκος δεν ήταν μόνη και ούτε αφέθηκε μόνη όταν εκλήθηκε και ανέλαβε το μεγάλο της έργο. Την περιστήχιζε ένας κύκλος συγγενών και ευσεβών ανθρώπων, ένας μικρός πυρήνας πίστεως και ευσεβίας. Η Θεοτόκος γεννήθηκε, ανατράφηκε και έζησε μέσα σε ένα περιβάλλον πίστεως και ευσεβίας. Το άνθος της παρθενίας της άνθησε και διατηρήθηκε μέσα στο μικρό αυτό θερμοκήπιο που η πρόνοια και η αγάπη του Θεού είχε δημιουργήσει για αυτήν. Όταν ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο για να τον χρησιμοποιήσει στο έργο της Εκκλησίας του, δεν τον αφήνει μόνο. Δημιουργεί γύρω του ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων που τον περιβάλλουν με κατανόηση και ειλικρινή αγάπη. Ο κύκλος αυτός μπορεί να αρχίζει από τον πατέρα ή τη μητέρα, στους οποίους έπειτα προστίθενται μερικοί συγγενείς, φίλοι ή και αντίστροφα. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο Θεός δημιουργεί το κατάλληλο ανθρώπινο περιβάλλον γύρω από ένα κεκλειμένο διάκονό του. Το θέμα όμως μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη πλευρά. Να τονίσουμε δηλαδή τη σημασία που έχει η ύπαρξη τέτοιων κύκλων ή ομάδων που περιβάλλουν, προστατεύουν και ενισχύουν αφιερωμένους εργάτες του Ευαγγελίου. Το άνθος της αφιερώσεως δύσκολα ανθίζει και ιδίως σπάνια διατηρείται μέσα στο μολυσμένο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Χρειάζεται ένα μικρό θερμοκήπιο, μια υγιής ανθρώπινη ατμόσφαιρα γύρω του που θα προστατεύει και διατηρεί την αγνή ομορφιά του. Οι άνθρωποι που καλούνται για κάτι μεγάλο είναι συνήθως μόνοι, ανθρωπολογικά μόνοι, άγαμοι και συνειδησιακά μόνοι ως προς τα αποτελέσματα της δράσεώς του. Ο Θεός βέβαια είναι μαζί τους. Χρειάζεται όμως να είναι μαζί τους και μερικοί άνθρωποι, να τους περιβάλλει ένας μικρός θερμός και ζωντανός πυρήνας πίστεως και αγάπης, μια ζεστή ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Αν ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν απαραίτητο για τον Ιησού και τη Θεοτόκο, πόσο πολύ πιο αναγκαίο είναι για τους αφιερωμένους αλλά κοινούς ανθρώπους.

Ευδόκησε, ο Υιός εσκήνωσε και πνεύμα το Πανάγιο επισκίασάνσι. Η ενσάρκωση ήταν έργο της Παναγίας Τριάδος. Κοινή η θέληση, η απόφαση και η ενέργεια των τριών προσώπων της θεότητος για την ενσάρκωση, ιδιαίτερος όμως ο ρόλος του κάθε θεϊκού προσώπου. Ο πατήρ Ευδοκή, ο Υιός αρκούται και το Άγιον Πνεύμα επισκιάζει την Παρθένο. Ωστόσο η Τριαδική Θεότης το έργο της ενσαρκώσεως δεν το επιτελεί μόνη της. Χρησιμοποίησε συνεργάτη τη Θεοτόκο. Η Μαρία υπήρξε συνεργός της οικονομίας. Η Τριαδική Θεότης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορούσε επομένως να δημιουργήσει για τον Ιησού σάρκα εκ του μηδενός, όπως επίησε δερματίνους χιτώνας για τους πρωτοπλάστους. Στην περίπτωση όμως της ενσαρκώσεως, ο Θεός χρησιμοποιεί και τον άνθρωπο σαν εργαλείο του. Υψώνει τον άνθρωπο στην τιμή και την αξία του συνεργού. Η συνεργεία της Θεοτόκου επομένως είναι υψίστη τιμή για τον άνθρωπο, αλλά και ακατάληπτη συγκατάβαση του Θεού. Το Θεό, για να φανερώσει τη Χριστότητά Του, μόνη από όλα τα όντα, τον ευοήθησε η Παρθένος. Ο Θεός δεν βρήκε απλώς ένα όργανο που τέριαζε κατά πάντα στο σκοπό Του, αλλά ένα ικανότατο συνεργάτη, τη Μακαρία Παρθένο, και έτσι φανέρωσε τον εαυτό Του. Ο Θεός που μόνος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, το μέγιστο, μπορούσε ασφαλώς και μόνος να συντηρεί και να τον προφυλάει από την καταστροφή, το ελάχιστο. Ωστόσο ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον υψώνει στην τιμή και τη δόξα του συνεργού. Και έθεσε ο Θεός τον άνθρωπον εν το παραδείσο εργάζεστε αυτόν και φυλάσιν. Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός όχι μόνο χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν συνεργούς του, αλλά και ότι αυτός τους δημιουργεί και τους καθιερώνει στο τιμητικό αυτό έργο. Έτσι και η Θεοτόκος δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τον Τριαδικό Θεό σαν συνεργός της θεότητος το έργο της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού.

εξυπίν, δινήσετε την υπερλόγων σύλληψη. Η σύλληψη του Ιησού από τη Θεοτόκου, από τη Θεοτόκο αποτελεί υπέρλογο μυστήριο. Ήταν επομένως πάνω και πέρα από τη λογική της Παρθένου. Ωστόσο εκείνη δέχθηκε να συνεργήσει στο υπέρλογο αυτό μυστήριο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργία του ανθρώπου με τον Θεό δεν βασίζεται απαραίτητα στη λογική, στη συλληπτική δηλαδή ικανότητα και την κατανόηση του ανθρώπου, αλλά κυρίως την πίστη και την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Στη θέση αυτή στηρίχθηκε η συνεργασία όλων εκείνων που κάλεσε ο Θεός για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Κανένας από όσους κάλεσε ο Θεός δεν πίστηκε απόλυτα για τη σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής. Εκείνο που προέχει στις περιπτώσεις αυτές είναι το πρόσωπο του καλούντος και η τιμή της συνεργασίας. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Οι πίστες και οι κλήσεις αναπληρώνουν και αχρηστεύουν τη λογική. Κανένας μεγάλος άνθρωπος δεν είπε το ναι στο Θεό βασισμένο στη λογική του. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν εξάρτησε το έργο του από τη λογική. Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθείς ανθρωπίνη σοφίας λόγης. Και ποτέ ο Θεός δεν βασίστηκε στο δυναμικό της ανθρωπίνης λογικής και σοφίας για να πετύχει κάτι μέσα στην ιστορία. Όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Με τη λογική γράφεται ένα βιβλίο, με την πίστη και τη δύναμη του Θεού γράφεται ιστορία, και η ιστορία της εν Χριστώ σωτηρίας γράφηκε με την πίστη και την αγάπη της Θεοτόκου στο λόγο και το πρόσωπο του καλούντος Θεού.

απόψεις υπερλόγων και φύσης. Κατά τον Ευαγγελισμό, η Παρθένος αντιλήφθηκε ότι η σύλληψη του Ιησού ήταν αδύνατη, διότι δεν υπήρχαν οι φυσικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό ρώτησε έκπληκτη τον άγγελο, «Πώς έστενη τούτο, επί άνδρα ούχι νόσκο?» Εκείνος όμως τη διαβεβαίωσε ότι η σύλληψη σε αυτή θα γίνει κατά ένα άρρητο τρόπο, έξω και πέρα από τις φυσικές προϋποθέσεις. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως από τη Θεία είναι λοιπόν υπέρλογο και υπερφυσικό μυστήριο. Είναι δηλαδή γεγονός υπερφυσικό που ξεπερνάει τους νόμους και τα όρια της φύσεως. Δεν είναι όμως αφύσικο και αντίθετο προς την ανθρώπινη φύση. Είναι ένα θαύμα. Και όπως σε όλα τα θαύματα γίνεται αναστολή των νόμων της φύσεως, έτσι και στην περίπτωση της συλλήψεως του Ιησού, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η φύση εκαινοτόμησε. Έγινε δηλαδή κάτι καινούριο, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Κάτι ασυνήθιστο, ένα θαύμα με άμεση επέμβαση του Δημιουργού. Η ενσάρκωση ήταν ένα θαύμα, διότι όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Εν τη συλλήψη του Υιού του Θεού, οι φυσικοί νόμοι της συλλήψεως παρέμειναν ανενέργητοι. Η Θεοτόκος δέχθηκε να συνεργήσει στην ενσάρκωση, αν και τούτο ξεπερνούσε τη φύση της. Ο Θεός καλεί πολλές φορές τους ανθρώπους για έργα που ξεπερνούν τις φυσικές τους δυνατότητες. Εκείνοι, γνωρίζοντας τα φυσικά τους περιθώρια, εκπλήττονται καταρχήν για την κλίση. «Τις είμαι εγώ, ότι πορεύσομαι προς Φαραώ, βασιλέα Αιγύπτου, και ότι εξάξω τους Ιούς Ισραήλ εκ της Αιγύπτου?» ρωτάει έκπληκτος ο Μωυσής. Ο Θεός όμως τους καλεί να τον εμπιστευτούν και τους διαβεβαιώνει για την προσωπική του συμπαράσταση και βοήθεια. «Έσομαι μετά σου για την υπερνίκηση οποιοδήποτε φυσικού φράγματος και εμποδίου». Ο άνθρωπος κινείται μέσα στα αυστηρά πλαίσια του φυσικού, της φυσικής αναγκαιότητος, είναι δέσμιος του φυσικού. Ο Θεός στις κινήσεις του μέσα στη ζωή και την ιστορία δεν δεσμεύεται από τίποτα, ούτε πολύ περισσότερο από τα έργα των χειρών του, τους φυσικούς νόμους. Ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος. Ειδικότερα ο Θεός, όπως διαφαίνεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, χρησιμοποιεί την φύση σαν εργαλείο του, ανάλογα με την απόλυτη κρίση και θέλησή του. Οι ενέργειες του Θεού, όπως είναι πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική, έτσι και δεν εξαρτώνται από οποιαδήποτε φυσική πραγματικότητα. Ο Θεός ουκ εν τη δυναστεία του ύπου, θελήσει ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός, Ευδοκή. Το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, πρωταρχική έκφραση του οποίου ήταν η ενσάρκωση, ήταν έργο πολύ πιο πέρα και πάνω από τις φυσικές δυνατότητες. Γι' αυτό και είναι έργο κατεξοχήν του Θεού, πέρα από τα όρια του φυσικού. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατόρθωσε να διασπάσει μερικά όρια και φράγματα που μέχρι προλίγου εθεωρούντο ανυπέρβλητα, όπως είναι το φράγμα του ατόμου, πυρηνική ενέργεια, το φράγμα του ήχου, υπερηχητικά αεροπλάνα, το φράγμα του διαστήματος, διαστημική πύραυλη διαστημόπλια. Αυτό βοηθάει να καταλάβουμε πως ο Θεός, που είναι δημιουργός της φύσεως και του ανθρώπου, μπορεί πολύ περισσότερο από το δημιούργημά του τον άνθρωπο να ξεπερνάει οποιαδήποτε φυσικά όρια και φράγματα που ο ίδιος έχει καθορίσει. Όσοι πιστεύουμε στον Θεό, ζούμε καθημερινά παρόμοιες εμπειρίες. Η χριστιανική ζωή σε πολλά της θέματα είναι μια ζωή υπερφυσική, πάνω και πέρα από τα καθιερωμένα όρια της φυσικής τάξεως. Η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η τιμιότης θεωρούνται συνήθως μη φυσιολογικές καταστάσεις. Κι όμως ο πιστός αγωνίζεται να είναι εγκρατής,
δίκαιος, ειλικρινής, τίμιος. Και το κατορθώνει διότι πιστεύει απόλυτα ότι όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης.

ευλάστησας άνευ σπέρματος, ον εγέννησε πατήρ αρεύστος. Στην σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο αναφέρεται ειδικότερα στο γεγονός ότι έγινε άνευ σπέρματος ανδρός, ή όπως λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, ουκ εξυναφίας ανδρός. Η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού δεν αποτελεί καταδίκη του ανθρωπίνου σπέρματος, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή εναντίον της γενετησίου λειτουργίας του ανθρώπου. Στην περίπτωση της ασπόρου συλλήψεως του Ιησού εξαίρεται το γεγονός της υγιούς και καινής φύσεως του δευτέρου Αδάμ του Χριστού. Με την πτώση του πρώτου Αδάμ, η αμαρτία σαν θανατηφόρο μικρόβιο μπήκε μέσα στην ανθρώπινη φύση, γεγονός που προκάλεσε την εξασθένησή της και το θάνατο. Η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Η κατάσταση σε αυτή ήταν φυσικό να μεταδοθεί κληρονομικά και στους απογόνους των πρωτοπλάστων. Έτσι η αμαρτία και ο θάνατος έγιναν κοινός κλήρος ολόκληρης της ανθρωπότητος που μεταδίδεται κληρονομικά δια της φυσιολογικής γεννήσεως. Όμως με την άνευ σπέρματος σύλληψη του Ιησού τερματίστηκε η διαιώνιση του πτέσματος του Αδάμ. Στο πρόσωπο δε του Ιησού εμφανίστηκε ο νέος τύπος της καινής και αναμάρτητης ανθρωπίνης φύσεως. Ο Ιησούς, ελεύθερος από τις συνέπειες της πτώσεως του πρώτου ανθρώπου, αποτελεί τον καινούριο γενάρχη της ανθρωπότητος. Είναι ο νέος Αδάμ από τον οποίο θα πηγάσει η ανακαίνησης και αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει σχετικά: «Δια τούτο ο Κύριος δεν γεννάται εκ του γάμου, διότι υπερ εξ σπέρματος συνελήφθη, ουκ αν ειν καινός άνθρωπος, ουδ αναμάρτητος ειν και των αμαρτανόντων σωτήρ». Για να ανακαινήσεις τους άλλους πρέπει να είσαι καινούργιος άνθρωπος. Το δράμα της ανθρωπίνης ιστορίας είναι ότι οι διάφοροι σωτήρες και ανακαινιστές των ανθρώπων έχουν οι ίδιοι ανάγκη σωτηρίας και ανακαινήσεως. Οι δούλοι των παθών, οι ένοχοι και οι διεφθαρμένοι δεν μπορούν να απελευθερώσουν τους ανθρώπους και να ανακαινήσουν την κοινωνία. Ωστόσο, η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού αποτελεί και μία υπέρβαση της γενετησίου λειτουργίας. Με τον Ιησού άρχισε η καινή βασιλεία του Θεού, όπου ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε οι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι Θεού εις των ουρανών. Η καινή αυτή κατάσταση θα πραγματοποιηθεί βέβαια μετά την κοινή Ανάσταση. Ο Κύριος όμως την καθιέρωσε από τώρα σαν θεσμό για όσους έχουν το σχετικό χάρισμα, την Παρθενία. Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη που εβίωσε την καινή αυτή κατάσταση. Όσοι έχουν το χάρισμα της Παρθενίας βιώνουν από τώρα μαζί με τον Ιησού και τη Θεοτόκο την καινή κατάσταση της αιωνιότητος. Η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού συμβολίζει τέλος την καινή λειτουργία της πνευματικής αναγεννήσεως και αναπλάσεως των ανθρώπων. Η αναγέννηση σε αυτή γίνεται ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ του Θεού. Έτσι, με την άσπορο σύλληψη του Ιησού, η Θεοτόκος αναδείχθηκε εργαστήριο της πνευματικής αναγεννήσεως των ανθρώπων.

Ειδονής Πάρεξ Συνηλυφία. Η σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο Μαρία έγινε επίσης Ειδονής Πάρεξ, χωρίς δηλαδή την μεσολάβηση της γενετησίου Ειδονής. Η σύλληψη του Ιησού δεν έγινε κάτω από την πίεση και την όθηση της γενετησίου επιθυμίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα της ελεύθερης θελήσεως του Θεού και της ελεύθερης συγκαταθέσεως της Θεοτόκου. Για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό, πρέπει να επιμείνουμε κάπως περισσότερο. Οι πρωτόπλαστοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό σε μια κατάσταση απαθίας, δηλαδή σε μια κατάσταση ελευθερίας από κάθε επιθυμία, ακόμα και από τη γενετήσια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν φυσικές και σωματικές επιθυμίες ή ειδικότερα ότι δεν είχαν γενετήσιο επιθυμία, αλλά ότι όλες οι φυσικές και σωματικές επιθυμίες, επομένως και η γενετήσια λειτουργία, βρίσκονταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του λογικού και εχαλιναγωγούντο από το ανώτερο και κύριο συστατικό του ανθρώπου, το πνεύμα του. Στην κατάσταση αυτή της απαθίας και για τον πολλαπλασιασμό τους, οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν την γεννητική λειτουργία εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανένα καταναγκασμό, όπως ακριβώς χρησιμοποιούν σήμερα τις άλλες λειτουργίες και τα όργανα του σώματός των, τα χέρια, τα πόδια κλπ. Για την πραγμάτωση άλλων σκοπών. Τελικά όμως οι πρωτόπλαστοι δεν δέχθηκαν τον τρόπο ζωής που σχεδίασε για αυτούς ο Θεός Δημιουργός και ακολούθησαν δικό τους δρόμο. Η ανυπακοή αυτή, που συνιστά κυρίως το προπατορικό αμάρτημα, είχε πολλές αρνητικές συνέπειες πάνω στην ανθρώπινη φύση και ειδικότερα στη γενετήσια λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού, η οποία στη μεταπτωτική πια κατάσταση παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Το στοιχείο της Ειδονής. Είδαμε ότι στον Παράδεισο η γενετήσια επιθυμία βρισκόταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου και γενικότερα η σάρκα του εκυριαρχείται από το πνεύμα. Μετά όμως από την πτώση, οι φυσικές επιθυμίες και η γενετήσια αποχαλινώθηκαν και υπόταξαν το πνεύμα στη σάρκα. Έγινε δηλαδή μια ανταρσία και μια επανάσταση η οποία είχε σαν συνέπεια την ανατροπή της ιεραρχίας ανάμεσα στα δύο συστατικά του ανθρώπου. Η σάρκα πήρε τα πρωτεία και το πνεύμα δουλώθηκε στη σάρκα. Έκτοτε άρχισε να επικρατεί μια δυσαρμονία στην ανθρώπινη ύπαρξη, την οποία περιγράφει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, ταύτα δε αντίκεινται αλλήλης. Ειδικότερα στη γενετήσια λειτουργία κυριάρχησε το στοιχείο της Ειδονής, της εμπαθούς δηλαδή φιλιδονίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων έπευσε πια να είναι ζήτημα της ελεύθερης θελήσεως των συζύγων και άρχισε να γίνεται κάτω από την όθηση και την πίεση της Ειδονής. Έτσι στη σύλληψη των ανθρώπων υπησήλθε το στοιχείο της Ειδονής και του πάθους. Το στοιχείο του πόνου. Η γέννηση των ανθρώπων στην προπτωτική κατάσταση θα ήταν ανώδυνη, χωρίς μητρικές οδύνες. Η επανάσταση όμως της ανυπακοής είχε και άλλη συνέπεια, την είσοδο του πόνου και της οδύνης στη διαδικασία της γεννήσεως των ανθρώπων. Η ειδονή και ο πόνος έχουν μία αιτιολογική αλληλεξάρτηση. Η ειδονή και η ψευδής και απατηλή ειδονή έφερε τον αναπόφευκτον πόνον και αυτόν τούτον των θάνατων. Η εμπαθής φιλιδονία είναι αιτία πάσης κακίας κατά τους πατέρες. Ο πόνος αντιθέτως κατά την πρόνοια και οικονομία του Θεού είναι ανέρεσης της ειδονής, ο θάνατός της. Της ειδονής δε θάνατος εστίν ο πόνος. Κατά την ασχητική εμπειρία των Αγίων η ειδονή και η οδύνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν, αλλά τας επενόησεν η παράβασης. Η φυσική επομένως αναπαραγωγή των ανθρώπων είναι μια εμπαθής, ενίδωνος και ενόδυνος. Όλοι δε οι απόγονοι του Αδάμ συλλαμβάνονται και γεννιούνται κάτω από τις αμαρτωλές αυτές συνθήκες, ειδονή, πόνος, της πτώσεως. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και τον βαθιστόχαστο λόγο του Δαβίδ.
Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η σύλληψη όμως του Ιησού από την Παρθένο έγινε ειδονής πάρεξ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στον θεάνθρωπο να σπάσει το φαύλο κύκλο, ειδονή πόνος, θάνατος, άδης, μέσα στον οποίο είχε περικλειστεί η ανθρώπινη φύση και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το κύκλωμα αυτό της αμαρτίας.

θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών, σε όλα, χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

παράξενος φιλοξενούμενος. Κάποιος βουκόλος τσοπάνος Σταύρων με το όνομα Λεμονής είχε μεγάλη αγάπη στο αγγελοειδές τάγμα των μοναχών και λαχταρούσε να μονάσυνει και να καταλεχθεί και αυτό στην θεοσύλλεκτη μεγάλη στρατιά. Γι' αυτό πουλήσε τους σταύρους του και κάλεσε τους ιδίους φίλους σε μεγάλο αποχαιρετιστήριο δείπνο, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος ξένος. Αφού έφαγαν, κοιμήθηκαν, τότε ο ξένος εκείνος, ενώ όλοι κοιμούνται, βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Λεμονής από την πώληση των τάβρων του. Ο κλέφτης αναχώρησε κρυφά σε κάποια παραλία, περιμένοντας να περάσει κάποιο ιστιοφόρο καΐκι να τον παραλάβει και να φύγει σε τόπο μακρινό. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής, διεπίστωσε την κλοπή με πολύ λύπη για την αχαριστία του ξένου και την ελεηνή και την κατάπτυστη πράξη του. Με τους φίλους του ξεχύθηκαν σε κάμπους, βουνά και λαγκάδια και αναζητούσαν τον κλέφτη. Παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Από εκεί, ψάχνοντας, έφτασαν στις Καριές, την πρωτεύουσα και το κέντρο του Αθωνικού Μοναχισμού, όπου η ιερά κοινότητα τους έδωσε ειδικούς φύλακες που γνώριζαν όλα τα κατατόπια του Αγιονίμου Όρους. Κι αυτόν όμως οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες. Τότε, ο ατυχής Λεμονής πηγαίνει και προσπίπτει με δάκρυα στην θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικώου, της Μονής Δοχειαρίου, και εξομολογείται τον πόνο του. «Παναγία μου, Γοργοϊπίκοε, βοήθησε με να βρω τον κλέφτη και να σου κάνω ένα ασημένιο στεφάνι γύρω από το σεπτό πρόσωπό σου». Αφού είπε αυτά στην Γοργοϊπίκο, έφυγε πάλι για να αναζητήσει τον κλέφτη. Αλλά ο κλέφτης, αφού βρήκε κάποιο ιστιοφόρο που μετέφερε κάστανα, επιβιβάστηκε σε αυτό για να καταπλέψει στη λίμνο. Αλλά τι επακολούθησε? Δύο μέρες ταξίδευαν πλέοντας τη θάλασσα και δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τη λίμνο. Την τρίτη δε μέρα έπνευσε ενάντιος δυνατός άνεμος που ανάγκασε το πλοίο να γυρίσει βίαια στο Άγιον Όρος στην τοποθεσία Καλιάγρα. Κατ' εκείνη τη νύχτα παρουσιάζεται σε όραμα η κυρία Θεοτόκος στο Λεμονή και του λέει: «Ήπαγε από πίσω προς την Καλιάγρα να βρεις τον κλέφτη». Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής έτρεξε με αγωνία στον τόπο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί βρήκε τον κλέφτη σύμφωνα με την οδηγία της Παναγίας και πήρε τα χρήματά του, όλα 800 γρόσια, από τα οποία δαπάνησε περίπου 70 και κατασκεύασε ωραίο ασημένιο στεφάνι όπως είχε υποσχεθεί, το οποίο τοποθέτησε στην εικόνα της Γοργοϊπικώου με ευγνωμοσύνη. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης για αυτό το θαύμα συνέταξε το παρακάτω τροπάριο: «Κλέπτην φανερής τον τα χρήματα ασυλίσαντα, τα του πλησίων μετροπάρθενε και αποδίδω δικαίως τα αυτά το έχω.

Εδώ η χείρη σου ιατρεύθη. Στην πόλη της Βουλγαρίας Σλίμων, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργού Γοργοϊπικώου, όπου προστρέχουν πολλοί χριστιανοί που πάσχουν από διάφορα πάθη και λαμβάνουν ταχαίω την ίαση ψυχής τε και σώματος, όταν προσδέονται στην Παναγία με πόθο ψυχής. Στα Βοδενά, σημερινή Έδεσα, κάποια γυναίκα αρχόντισσα έβγαλε στο δεξιό της χέρι φοβερό απόστημα καρκίνο, το οποίο ονομάζεται τρικούγκουλο κατά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Αφού δαπάνησε πολλά στους γιατρούς για τη θεραπεία της, χωρίς καμία βελτίωση του πάθους, παρελπίδα πληροφορήθηκε την ανατριχιαστική είδηση ότι πρέπει να γίνει αποκοπή του χεριού, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο θεραπείας. Απελπίστηκε τότε η αρχόντισσα και αναλύθηκε σε οδυρμούς και δάκρυα. Συμπτωματικά, βρέθηκε τότε εκεί ένας πνευματικός του μετοχίου της Λίμων, ο οποίος, αφού παρηγόρησε την αρχόντισσα όπως έπρεπε, την προέτρεψε να προστρέξει στην εικόνα της Θεοτόκου τη θαυματουργό Γοροϊπίκο, από την οποία με βεβαιότητα θα έβρισκε τη θεραπεία της. Με χαρά δέχτηκε η άρρωστη τη συμβουλή του πνευματικού και αφού πίστεψε με όλη της την ψυχή ότι θα θεραπευθεί, άρχισε αμέσως να παρακαλεί με πόνο καρδιά στην υπεραγία Θεοτόκο να προφθάσει και σε αυτή και να θεραπεύσει και το δικό της άλγος. Την άλλη νύχτα βλέπει με τα μάτια της υπάσχουσα μια ωραία γυναίκα στολισμένη με λαμπρή στολή σαν βασίλισσα, η οποία είχε δύο νέους αριστερά και δεξιά της και της είπε: «Γιατί κλαίσω, γυναίκα?» Η άρρωστη, δείχνοντας το χέρι της, της είπε: «Βλέπεις, κυρία μου, το χέρι μου. Δυστυχώς αποφάσισαν οι γιατροί να το κόψουν. Γι' αυτό θρηνώ». Η δελαμπρή γυναίκα της είπε: «Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη με τη χάρη του Υιού μου». Και αφού είπε αυτά, έγινε άφαντη. Όσιος Νικόδημος σε εξυμνεί αυτό το θαύμα της Γοργοϊπικώου με αυτό το τροπάριο: «Του καρκίνου το πάθος εκ της χειρός ήχεται, του σεμνού γυναίου